στο κενό. Προσοχή στο κενό. Να μην φύγει η ζωή σου για ένα ψέμα. Προσοχή στο κενό.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

κράτος και εργατική πολιτική. Τα πρώτα δείγματα εργατικής νομοθεσίας στην Ελλάδα φάνηκαν μετά το κίνημα του 1909 ως αποτέλεσμα της κοινωνικής αναταραχής των αρχών του 20ου αιώνα και των ιδεολογικών αναζητήσεων που την ακολούθησαν. Στις 3 Δεκεμβρίου εκείνου του έτους καθιερώθηκαν η αργία της Κυριακής και ορισμένων εορτών. Η νομοθεσία αυτή που κωδικοποιήθηκε το 1914 αφορούσε μόνο ορισμένες βιομηχανίες, διότι οι περισσότερες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εξαιρούνταν. Η αργία ήταν υποχρεωτική για τις πόλεις Αθήνα, Πειραιά, Βόλος, Πάτρα, Σύρα και για τις γυναίκες και τα παιδιά κάτω των 16 ετών. Τα θεμέλια όμως της εργατικής νομοθεσίας της χώρας τέθηκαν από τις κυβερνήσεις των φιλελευθέρων από το 1911 και εφ' εξής. Από τότε και ως το 1920 ψηφίστηκαν μια σειρά εργατικών νομοθετημάτων. Ψηφίστηκαν όμως για να εκφράσουν μια κοινωνική ανάγκη που προηγήθηκε ή για να την αναχαιτήσουν. Ή με όρους θεωρίας, η κοινωνική πολιτική εξυπηρετούσε τις ανάγκες του κεφαλαίου ή ήταν απόρρια της πάλης των τάξεων. Συχνά υποστηρίζεται ότι η εργατική νομοθεσία προηγήθηκε των εργατικών αγώνων και επομένως δεν οφείλεται σε αυτούς, αλλά στην κρατική πρωτοβουλία. Η άποψη αυτή δεν είναι ακριβής με την έννοια ότι παραγνωρίζει και υποτιμά το ρόλο των εργατικών αγώνων. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι η εργατική νομοθεσία δεν επιβλήθηκε από τους απεργιακούς αγώνες των εργατών, ούτε προήλθε ως άμεσο αποτέλεσμα της συνδικαλιστικής πίεσης. Θα έπρεπε όμως να υπήρχε ακριβής χρονική σύμπτωση ανάμεσα στους κοινωνικούς αγώνες και τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μετά το 1909 πολλαπλασιάστηκε και ο αριθμός των σωματείων και ο αριθμός των απεργιών. Η εργατική πολιτική των Βενιζελικών την περίοδο 1910-1920 προσπάθησε να ισορροπήσει μεταξύ των ιδεολογικών αρχών του πολιτικού φιλελευθερισμού και της αντικειμενικής ανάγκης να ελέγχει η πολιτική έκφραση του νέου κοινωνικού υποκειμένου, χωρίς όμως αποτυχία. Χαρακτηριστική από αυτήν την άποψη είναι η συνδικαλιστική νομοθεσία των Βενιζελικών. Αρχικά, ο συνδικαλισμός θεωρήθηκε δείγμα εξυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας. Στη βάση αυτής της αντίληψης, το Σύνταγμα του 1911 θέσπισε ένα φιλελεύθερο πλαίσιο λειτουργίας των εργατικών σωματείων, το οποίο ευνόησε την εξέλιξη του συνδικαλιστικού φαινομένου. Ο οργανωτικός όμως οργασμός που επακολούθησε από την πλευρά των εργατών, καθώς και οι μεγάλοι απεργιακοί αγώνες των ανθρακεργατών του 1913, των καπνεργατών της Μακεδονίας, των τροχιοδρομικών και των εργατών φωταερίου του 1914, έθεσαν σε δοκιμασία τα όρια ανοχής του κράτους και προκάλεσαν την ανάγκη επιβολής από την πλευρά του ενός συστήματος κανόνων με βασικότερο χαρακτηριστικό τον κρατικό έλεγχο των εργατικών οργανώσεων. Αυτό το σύστημα κανόνων παρήχε ο νόμος 281 του 1914 περί σωματείων. Ο νόμος αυτός αναφερόταν γενικά στα επαγγελματικά σωματεία όπου συνυπολογίζονταν και τα εργοδοτικά. Το πνεύμα του όμως και ιδίως οι απαγορεύσεις του αφορούσαν τα εργατικά σωματεία. Ο νόμος κατοχύρωνε τη συνταγματική ρύθμιση του 1911 περί αποκλεισμού της κοινής συμμετοχής στο ίδιο σωματείο εργοδοτών και εργατών. Οι εργοδότες δεν μπορούσαν να εμποδίσουν τη συνδικαλιστική οργάνωση των εργατών ή να τους ζητούν δηλώσεις μη συμμετοχής και αποκήρυξης των εργατικών σωματείων χωρίς όμως να προβλέπονται κυρώσεις. Μια άλλη καινοτομία του ήταν ότι εξουσιοδοτούσε τα σωματεία να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και προέβλεπε τη δυνατότητα ίδρυσης ομοιοεπαγγελματικών ομοσπονδιών. Ο νόμος, επομένως, έθεσε ένα πλαίσιο επιτήρησης χωρίς όμως να αναστέλει τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Σκοπός του Βενιζέλου ήταν να αποτρέψει την πολιτική ριζοσπαστικοποίηση του αρτιγέννητου εργατικού κινήματος. Όπως παρατηρεί σχετικά και ο Γιώργος Λεονταρίτης, που έχει μελετήσει την εργατική νομοθεσία των ετών 1910-1920, το αστικό κράτος ήταν διατεθειμένο να ανεχθεί την πολιτικοποίηση της συνδικαλιστικής συνείδησης μόνο στο βαθμό που δημιουργούσε σχέσεις πελάτη-προστάτη μεταξύ εργατών και κυβέρνησης και δεν θα ανεχόταν την ουσιαστική και αποτελεσματική υλοποίηση μιας μαζικής ταξικής συνείδησης ή που την καθοδήγηση μιας επαναστατικής πρωτοπορίας. Για το λόγο αυτών σημειώθηκε από νωρίς κρατική παρέμβαση στον χώρο των συνδικαλιστικών οργανώσεων και κυρίως στη ΓΕΣΕΕ. Το κράτος
προσπάθησε να χειραγωγήσει την εξέλιξη του συνδικαλιστικού κινήματος επιβάλλοντας ηγεσίες φιλοβενιζελικές ή τουλάχιστον αντισοσιαλιστικές. Αναδείχθηκε στην είδηση μερικών εργατικών κέντρων, όπως αυτό της Θεσσαλονίκης στα 1917, και υποστήριξε το Μαχαίρα στο πρώτο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ το 1918. Η γενική απεργία όμως του 1919 και η γενικότερη απεργιακή κίνηση της περίοδου, η επαναστατική πλημμυρίδα της Ευρώπης μετά το 1917 και κυρίως η ίδρυση του ΣΕΚΕ και η επίδρασή του στα σωματεία ανέτρεψαν τα σχέδια των Βενιζελικών για ένα με μετριοπαθή ρεφορμιστικό συνδικαλισμό και οδήγησαν στη σκλήρυνση του συνδικαλιστικού νομοθετικού πλαισίου. Στα 1920 ψηφίστηκαν δύο βασικά νομοθετήματα. Ο νόμος 2151 περί επαγγελματικών σωματείων και ο νόμος 2111 περί αδικημάτων κατά της ελευθερίας της εργασίας. Ο πρώτος νόμος αναθεώρησε το 281 σε κρίσιμα σημεία, όπως αυτό του τρόπου λήψης των αποφάσεων και του καθορισμού απαρτίας των γενικών συνελεύσεων σε καιρούς απεργίας και επέβαλε ασφυκτικό κρατικό έλεγχο στην εσωτερική ζωή των σωματείων. Στην ουσία, μετά από αυτές τις ρυθμίσεις και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου 2111, η απεργία σχεδόν απαγορεύονταν. Η ανοχή των Βενιζελικών απέναντι στο εργατικό κίνημα κατά τη διάρκεια του 1910 δεν οφειλόταν μόνο σε ιδεολογικούς λόγους. Για να κατανοηθεί η πολιτική του Βενιζέλου στην εποχή αυτή, πρέπει να τοποθετηθεί τόσο σε εσωτερικά όσο και σε διεθνή πλαίσια. Αν ο Βενιζέλος πίστευε ότι τα εργατικά και σοσιαλιστικά κινήματα στην Ευρώπη θα επηρέαζαν την έκβαση των ειρηνικών διαπραγματεύσεων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι αμφίβολο αν θα ενθάρρυνε την ίδρυση της ΓΕΣΕΕ ή θα ανέχονταν την ίδρυση του ΣΕΚΕ. Ο αρχηγός των Φιλελευθέρων ήθελε να έχει εξασφαλισμένη την υποστήριξη του εργατικού και σοσιαλιστικού κινήματος της χώρας στις επιδιώξεις που σκόπευε να προβάλλει στο συνέδριο της ειρήνης. Μετά το τέλος του πολέμου, η κοινωνική πολιτική του αποσκοπούσε και στο να επιτύχει τη διεθνή υποστήριξη των εθνικών θέσεων, ιδίως για την ανάληψη της εντολής για τη Μικρά Ασία. Για τον λόγο αυτό, ο Βενιζέλος ήθελε να είναι συνεπής στις διεθνές υποχρεώσεις του και το Ελληνικό Κοινοβούλιο επικύρωσε χωρίς αντιδράσεις όλες τις διεθνείς συμβάσεις που ψήφιζε η πρώτη Διεθνή Συνδιάσκεψη Εργασίας στο συνέδριο της Ουάσιγκτον του 1919. Ιδιαίτερη θέση στο νομοθετικό έργο τις δεκαετίες 1910-1920 κατέχει η νομοθετική ρύθμιση της εργασίας γυναικών και παιδιών, η οποία αντιμετωπίστηκε σε συνάρτηση με τις ηθικές ανησυχίες της κοινωνίας, δηλαδή την αναχέτηση της αλητείας και της πορνείας και την πρόληψη της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Η εικόνα των αγιοπαίδων που έτρεχαν στους δρόμους, ακάθαρτοι, οχληροί, ελεηνοί, άχρηστοι εις τον εαυτόν των και επικίνδυνοι εις τη δημόσια ησυχία, προκαλούσε τις ηθικές αρχές της κοινωνίας. Οι εργαζόμενες γυναίκες πάλι ήταν ύποπτες για πορνεία. Ο προϊστάμενος της επιθεώρησης εργασίας Ιωάννης Αναπλιώτης παρατηρούσε στις αρχές του 1922 έκκληση των ηθών στα καπνεργοστάσια της Θεσσαλονίκης, για την ώρα που διαλύματος συγχρωτίζονταν άνδρες και γυναίκες. Η κοινή εργασία ανδρών και γυναικών στον ίδιο χώρο θεωρείται υπεύθυνη επίσης για την εξάπλωση της φυματίωσης και των αφροδίσεων νοσημάτων. Ο νομοθέτης, εκκινώντας από τέτοιες αντιλήψεις, θεωρούσε ότι ο φυσικός χώρος των γυναικών ήταν το σπίτι και η οικογένειά τους. Γι' αυτό, ο νόμος 281 προέβλεπε προκειμένου για την εγγραφή γυναικών στο συνδικάτο την εγγραφή συγκατάθεση του πατέρα, αν ήταν ανήλικες, ή του συζύγου, αν ήταν ενήλικες. Για τα αλυτόπεδα υπήρχαν πειθαρχία τύπου workhouse, όπως το εμπειρίκιο άσυλο που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1919. Οι τρόφιμοι, μετά το σοφρονισμό τους, παραδόθηκαν σε εργοστασιάρχες ή άλλους εργοδότες για να εργαστούν. Η παιδική εργασία δεν αντιμετωπίζονταν ως οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο, αλλά από την άποψη των επιπτώσεων στην ηθική και φυσική κατάσταση των παιδιών. Το σκεπτικό του νόμου 429 του 1912 περί εργασίας γυναικών και ανηλίκων αναφέρει το λόγο θέσπισης του νόμου. Είναι βεβαιωμένο ότι πολύ και ακατανόητο σωματική εργασία κατά τη νεαράν ηλικία παρεμποδίζει την ανάπτυξη και κανονική διάπλαση του σώματος και εξαντλεί ούτως τα εργατικάς δυνάμεις πρόωρος πριν αναπτυχθώσιν ούτε εντελώς παρασκευάζουσα γενεάς ασθενικάς, πολίτας και στρατιώτας ανίκανους. Η ψήφιση όμως των νόμων και η προσχώρηση στις διεθνές συμβάσεις δεν συνεπάγονταν αυτόματα και την εφαρμογή τους.
Οι περισσότεροι νόμοι είχαν χιλιάδες εξαιρέσεις και επιμέρους ρυθμίσεις για τις ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες στην ουσία ακύρωναν το νομοθετικό έργο. Ακόμα και για τη σημαντικότερη των διεθνών συμβάσεων, εκείνη που αφορούσε την καθιέρωση της οκτάωρης διαρκούς εργασίας, η Ελλάδα κατόρθωσε να υπάρχει στην κατηγορία των χωρών όπου η εφαρμογή της θα γινόταν σταδιακά. Η εφαρμογή των νόμων στον χώρο εργασίας χώλαινε και η επιτήρησή τους ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.

0: αφού μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τους εργάτες τους 14 ώρες την ημέρα για ένα γλυσχρό ημερομίσθιο, παρά να δαπανίσουν χρήματα για την αγορά μηχανημάτων και να εξορθολογήσουν την παραγωγή. Η εργατική όμως νομοθεσία, που έβαζε περιοριστικούς όρους στη χρήση της εργατικής δύναμης, βρίσκονταν σε δυσαρμονία με τις επιδιώξεις των εργοδοτών. Αυτός είναι ο βασικός λόγος της αντίθεσης των εργοδοτών στην εργατική νομοθεσία των Βενιζελικών. Τέλος, η υπερπροσφορά εργασίας δυναμίτιζε τις συνδικαλιστικές επιτυχίες των εργατών, εξασθενούσε τη διαπραγματευτική δυνατότητα των εργατικών σωματείων και συνακόλουθα έκανε προβληματική την απέτηση για εφαρμογή των εργατικών νόμων. Η τελευταία παρατήρηση μας θέτει το πρόβλημα της αμοιβαιότητας ανάμεσα στη θεσμοθέτηση και τη χρήση της εργατικής νομοθεσίας. Λίγα ήταν τα οργανωμένα τμήματα των εργατών που μπορούσαν με την απεργιακή δράση τους να επιβάλλουν τις ευεργετικές διατάξεις των νόμων. Καπνεργάτες, τροχιοδρομικοί, σιδηροδρομικοί, τριατατικοί. Η πλειοψηφία των εργατών, κατακαιρματισμένη σε μικρές επιχειρήσεις, με αβέβαιη ρευστή επαγγελματική απασχόληση και αδύναμο συνδικαλισμό, βρέθηκε έξω από τη σφαίρα εφαρμογής του νόμου. Αν λοιπόν ο νόμος δυσκολευόταν να εφαρμοστεί από συνδικαλιστική δράση, θα έπρεπε να στηριχθεί στο κρατικό έλεγχο και στην εποπτεία από τα όργανα επιθεώρησης εργασίας. Ο κρατικός παρεμβατισμός όμως εκφράστηκε κυρίως μετά το 1922, αλλά με διαφαινόμενες προθέσεις ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1910, με την επιβολή ενός ασφικτικού ελέγχου, τον περιορισμό των συνδικαλιστικών ελευθεριών και την απομόνωση των οικονομικών προβλημάτων των εργατών από τις πολιτικές λειτουργίες της εργατικής τάξης. Στην ουσία, κράτος και εργοδοσία δεν αναγνώρισαν ποτέ το διαπραγματευτικό ρόλο των εργατικών σωματείων, ούτε υπήρξε διάθεση συνεργασίας με τους εργάτες. Αυτό ήταν και το νόημα της εργοδοτικής άρνησης, όχι μόνο στη δεκαετία 1910-1920, αλλά σε όλο το Μεσοπόλεμο, να αναγνωρίσουν τα σωματεία των εργατών και, και να συνεργαστούν με αυτά. Δεν τους αναγνωρίζονταν τέτοιος κοινωνικός ρόλος, ιδίως όσο βρίσκονταν κάτω από την επίδραση της κομμουνιστικής ιδεολογίας που θεωρείται αντιεθνική.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Εμείς σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία το...
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 8.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
9: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
10: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
9: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μη είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλάρης, Εμμανουήλ Λικούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Αγαπάμε Ελλάδα.
9: Στηρίζουμε Ελλάδα.
8: Για όλους τους προορισμούς μας.
9: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
8: lanisadv.gr
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
1: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
1: τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Go!
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 10.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
8: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
9: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εφιαλτική ήταν η βραδιά για τον ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες. Η ομάδα του Αλέσιο Λύση όχι μόνο ιτήθηκε εκ νέου από την Άντερλεχτ, αυτή τη φορά με 3-2 στο Κόνσταντ Βάλενστοκ. Κάτι που σήμαινε τον αποκλεισμό του από την συνέχεια του Europa League. Αλλά είδε και τους Αντρία Ζιβκοβιτς και Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ να αποβάλλονται στα τελευταία λεπτά, προσθέτοντας επιπλέον προβλήματα στον Ιταλό προπονητή. Βεβαίως, ο ΠΑΟΚ παραμένει εντός Ευρώπης, καθώς τώρα καλείται να αντιμετωπίσει την προσεχή Πέμπτη την νορβηγική Μπραν για τα play-off του Conference League. Οι Βέλγοι ήταν ανώτεροι και πιο αποτελεσματικοί. Πέτυχαν 3 γκολ με τους Λεοπάτρο στο 20. Λούκας Άμπρος στο 47 και Ντανίλο Σικάν στο 55, ενώ είχαν και δοκάρι με τον τελευταίο. Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν προσωρινά με τον Ζιβκοβιτς στο 34 και μείωσαν στο 88 με τον Γερεμέγεφ. Αν η ομάδα δεν είναι ανταγωνιστική, δεν είναι μόνο ευθύνη των ποδοσφαιριστών, αλλά και δική μου, δήλωσε ο Ιταλός προπονητής των Ασπρόμαυρων. Ναυάγησε μεταγραφή του Ντρουγκούσιτ στο δικέφαλο του Βορρά, καθώς ο Σλοβαίνος στόπερ επέλεξε να αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στην Εσπανιόλ. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις των Ολυμπιακών με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να συναντά σήμερα τον Χωσέ Λουίς Μέντι Λίμπαρ για να συζητήσουν για το μέλλον του Βάσκου τεχνικού στην ομάδα. Ο Μαρσελίνο αποτελεί πρώτο στόχο των Πειραιωτών σε περίπτωση αλλαγής προπονητή σύμφωνα με τη Μάρκα, σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων των Ερυθρόλευκων με τον Αρμένιο Τικνιζάν για τη θέση του αριστερού μπακ. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να κάνει χρήση του Joker Right, καταθέτοντας αίτημα αναβολής του αγώνα που ανοίγει την αυλαία της Super League εν όψη των αγώνων με την Χρέντιτς Καράλοβε για τα play-off του Conference League. Παράλληλα, το Ρίνο, Τζένοα και Σασουόλο εξετάζουν την περίπτωση του δεξιού πιστοφύλακα Ντάβιντε Καλάμπρια, ενώ η κυπριακή Ομόνια φέρεται να συζητά με τον Τάσο Μπακασέτα. Η ΑΕΚ έκρυψε συμφωνία με την Rangers και παραχωρεί δανεικό τον James Pendrice με οψιόν αγοράς. Τώρα ο δικέφαλος κινείται πλέον για την απόκτηση αριστερού μπακ. Η ιστορική CSKA Σόφια θα είναι η αντίπαλος του Όφη στα play-off του Europa League. Σε συζητήσεις με τη Λέσκη Σόφιας για την απόκτηση του 26χρονου στόπερ Κρίστιαν Μακούν βρίσκεται ο Άρης. Ο Ηράκλης ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου επιθετικού Πέδρο Μάρκες. Στην Ελλάδα βρίσκεται για λογαριασμό του Πανετολικού ο Γάλλος επιθετικός στο Μάντρι. Με γκολ του κεντρικού αμυντικού Στράτους Βάρνα στο 45-2, η Πολωνική Ρακόφ προκρίθηκε στα play-off του Conference League επικρατώντας 1-0 εκτός έδρας στη Σουηδική Χάρμαμπι. 0-0 το πρώτο παιχνίδι, τώρα θα αντιμετωπίσει την Κροατική Χάιντουκ Σπλίτ. Στο μπάσκετ την Κυριακή αναμένεται στην Ελλάδα Μπαγέ Ντιαγέ, που ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό για να περάσει τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Η 36χρονη Κατερίνα Στεφανίδη δεν κατάφερε να επιστρέψει στο βάθρο ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου για έκτη φορά στην καριέρα της στο Μπέρμιγχαμ. Στον 7ο ευρωπαϊκό τελικό, η χρυσή Ολυμπιονίκη του Ρίο Ντε Τζανέιρο το 2016 είδε το ύψος των 4,70 απροσπέλαστο και στις 3 προσπάθειές της για να καταλάβει στην τελική την 6η θέση. Με την 8η θέση στον τελικό της δισκοβολίας ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιγχαμ ο Δημήτρης Παυλίδης. Απόψε ο Εμμανουήλ Καραλής παίρνει θέση στο άλμα επικοντό. Το φετινό ρεκόρ του στον ανοιχτό στίβο είναι τα 6 μέτρα και βέβαια φέρει μαζί του την επίδοση 6-17 από τον κλειστό στίβο. Στο προκριματικό του επικοντό θα αγωνιστεί και ο Γιάννης Ρίζος, καθώς άφησε πίσω τους τραυματισμούς και φορμαρίστηκε την κατάλληλη στιγμή. Το φετινό του ρεκόρ είναι στα 5-70, ο προκριματικός αρχίζει στις 1:10 με όριο πρόκρισης τα 5 μέτρα και 80 εκατοστά. Το πρωί της Παρασκευής μπαίνουν στη μάχη και οι δύο αθλήτριες του Γιώργου Μποτσκαριόφ, η Ελίνα Τζέγκο και η Αναστασία Ντραγκομίροβα. Σπουδαίο πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο αναζητούσε εδώ και 5 χρόνια η Άννα Ντουντουνάκη, το πέτυχε στον ημιτελικό των 100 μέτρων πενταλούδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου του Παρισιού. Η 31 ετών κολυμβήτρια του Παναθηναϊκού σημείωσε χρόνο 56 δεύτερα και 99 εκατοστά στη δεύτερη προκριματική σειρά και έτσι τερμάτισε δεύτερη και πέρασε ως τρίτη στο σύνολο. Ο Λιόνελ Μέση, παρά τη μεγάλη του απώλεια και το πένθος που βιώνει από τον θάνατο του πατέρα του, μπήκε αλλαγή στο ημίχρονο του αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι εναντίον της Λεόν για το Leagues Cup. Ίντερ Μαϊάμι ιτήθηκε 3-2 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα. Πολύ καλημέρα. Όσο καλημέρα μπορεί να είναι μετά την ήττα του ΠΑΟΚ χθες. Θα τα πούμε όμως όλα αναλυτικά. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ο Νίκος Κατσάτσος, τον οποίο ακούσατε νωρίτερα και στο δελτίο. Θα είμαστε μαζί, θα είμαστε παρέα μέχρι και τη μία. Η ώρα είναι 10 και 12 πρώτα λεπτά. Θα τα πούμε όλα για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ. Έχουμε πράγματα να πούμε, δόξα τω Θεώ. Είναι λίγο πιο χαλαρή αυτή η μέρα, λόγω ότι είμαστε και λίγο στον απόϊχο των αναμετρήσεων. Θα τα πιάσουμε όλα. Και παράλληλα έχουμε να πούμε και αρκετά πράγματα για το... για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα για, τα... για το μπάσκετ. Έχουμε να πούμε για, το... για τα διεθνή, που θα τα πούμε βέβαια στο τελευταίο μισάωρο παρέα. Όλοι ξέρετε με ποιον, με τον Μάνο Σταραμόπουλο, στο καθιερωμένο μας πλέον ραντεβού. Οπότε, θα ξεκινήσουμε φυσικά με το να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ωστόσο, πριν ξεκινήσουμε αυτό το πράγμα, πρέπει να δώσω κάποιες συμβουλές. Λάβετε θέσεις, λάβετε καφέδες στο χέρι, τον καφέ σας, ένα χυμό, ό,τι επιθυμεί ο καθένας, ό,τι αρέσει και το καθένας, το κολατσιό, και πάμε να τα πούμε όλα.

Και όπως βλέπω και από αρκετά μηνύματά σας, θα τα πιάσουμε για τα μηνύματά σας σε λίγο. Είναι μια περίεργη μέρα σήμερα, είναι μια πιο χαλαρή ημέρα μεν, που όμως ταυτόχρονα είναι και κρίσιμη ημέρα για κάποιες ομάδες, όπως για παράδειγμα τον Ολυμπιακό. Είμαστε λίγο στον απόϊχο του χθεσινού παιχνιδιού του ΠΑΟΚ και του αποκλεισμού του δικεφάλου του Βορρά από την Άντρελαχτ για το τρίτο προκριματικό του Europa League. Είμαστε λίγο στην ημέρα στην οποία θα αποφασιστεί το μέλλον του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού.

0: Αλλά στο τέλος, ακυρώνοντας γκολ και αφήνοντας τον με 9 παίκτες, συνεχίζει στο conference με αντίπαλο την νορβηγική Μπραν. Παράλληλα γράφει η Live Sport Γκάζια Νίκολιτς για την νοοτροπία των παικτών του. Από κάτω, ακόμη χορεύει πεντοζάλι η Κρήτη. Παρακάτω, τι δίνει ο Ντιαγέ στον Ολυμπιακό. Άρης, η εξάρα εκπεμπισσός, Ισπανός κίλερ για τον Ηρακλή. Δεν θα σχολιάσω βέβαια το γεγονός ότι κάποιοι τον χαρακτήρα, δεν ξέρω ακριβώς, πρέπει να το ψάξω λίγο το πώς ονομάζεται ο συγκεκριμένος forward, γιατί πολλοί τον γράφουν NDI αντί για NDIA και το όνομά του, η αλήθεια είναι ο τρόπος με τον οποίο γράφεται σε προειδεάζει για το NDIA. Κάτι θέλει να σχολιάσει, βλέπω εδώ ο Νικολάκης ο Κατσάτσος.
1: Επειδή κάνουμε αναφορές και στον NDIA.
0: Καλημέρα πρώτα βέβαια.
1: Εννοείται καλημέρα. Καλημέρα πρώτα απ' όλα στο ακροατήριο του 943 Ελλάδα Sports. Επειδή καθόμουν και έβλεπα αυτό το περσινό βίντεο το οποίο είχε ανεβάσει η Premier League που πρόφεραν τα ονόματα των παίκτων, ξέρεις αυτό το Nicolas Jackson που πρόφεραν οι παίκτες των ονόματά τους, είναι ένας παίκτης νομίζω της Everton και το είχε πει NDI. Οπότε μάλλον το original, το κανονικό είναι NDI. NDI απλά το λέμε εμείς για περισσότερη ευκολία. Και δεν είναι μόνο σε εμάς. Και σε άλλες χώρες μπορούν να το προφέρουν NDI. Απλά ο ίδιος το OG είναι το OG, το κανονικό δηλαδή, είναι το NDI.
0: Αυτό η αλήθεια είναι, πρέπει να το ψάξουμε, γιατί θα τον περιγράφουμε και στα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Και δεν είναι και το πιο εύκολο όνομα, φίλοι ακροατές, για όσους το έχετε ακούσει, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Και το NDIA στη Σενεγάλη είναι σαν να λέμε Παδόπουλος εδώ, έτσι.
0: Παπαδόπουλος. Και τα πάντα όλα, να πούμε.
1: Νικολαίδης.
0: Γενικά θα πρέπει λίγο να το δούμε. Εντάξει. Η αλήθεια είναι βέβαια το νόημα το καταλαβαίνει ο κόσμος για ποιον παίχτη μιλάμε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι και το νόημα να τον καταλαβαίνουμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει. Θα δώσει πράγματα, θα τον αναφέρουμε αρκετά, μπορώ να πω, μέσα στη σεζόν. Αποκτήθηκε ούτως ή άλλως για δεύτερος, δεν θα παίζει πάρα πολύ. Ωστόσο, θα τα πούμε όλα λεπτομερώς και για τον ίδιο. Έχουμε πει κάποια πράγματα από χθες. Παρ' όλα αυτά, σήμερα θα αναφέρουμε κάποια αγωνιστικά του χαρακτηριστικά. Έχουμε πει, ωστόσο, να τα φρεσκάρουμε, να αναβαθμίζουμε λίγο τις ικανότητες εντός εισαγωγικών του NDIA, να τις αναφέρουμε και να αναβαθμίσουμε την ενημέρωση σε ό,τι αφορά τις ικανότητες του NDIA.
1: Πάντοτε.

Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με την Sport Day. Πάμε να συνεχίσουμε, φίλοι ακροατές, με τη Sport Day. Αποφάσεις για όλα. Συνάντηση κορυφής Βαγγέλη Μαρινάκη με Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το μέλλον. Μεταγραφές Ρελάνς για Πουέρτα και Μπραγκάνσα. Γράφει Sport Day. Ελληνικό θαύμα για τον Όφι. Για τον ΠΑΟΚ δεν είχε λύση σε άμυνα και επίθεση. Air Senegal για νέες πτήσεις για τον forward του Ολυμπιακού, τον Ενδιαγέ. NBA αντίο τριπλέ. Αλήθεια είναι ότι εντάξει, αυτό πηγαίνει για τον Russell Westbrook, τον Mr. Triple Double, τον MVP το

0: 6 αν δεν κάνω λάθος.
1: Ή το 10.
0: Νίκο.
2: Επειδή τύχε να μιλάμε για έναν παίκτη που με έκανε να αγαπήσω τον μπάσκετ ακόμα περισσότερο και νιώθω ευλογημένος που τον έχω ζήσει αυτόν τον παίκτη, ευλογημένος πραγματικά και πολύ στεναχωρημένος που σταματάει, ο Russell Westbrook βγήκε MVP το 2017 με τη φανέλα των Thunder.
0: Καλά κάνεις και το αναφέρεις.
2: Γιατί το 2016 ήταν ο Stephen Curry, ο οποίος ψηφίστηκε από όλους ως MVP του 2015-16.
0: Τώρα να σας ρωτήσω κάτι για τον Westbrook. Θέλω και λίγο τη γνώμη σου, λίγο πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Εννοείται.
0: Θα μπορούσε όμως στα 37 του χρόνια. 37 δεν ήταν.
2: Ναι.
0: 37 δεν είναι μάλλον.
2: Είναι 37. Το Νοέμβριο έχει γενέθλια και θα γίνει 38.
0: Δεν θα μπορούσε να αγωνιστεί έστω για μία σεζόν να είναι ο βασιλιάς στην EuroLeague.
2: Είναι ένα
0: όνομα βέβαια το οποίο στην περίπτωση που ερχόταν στη EuroLeague θα έκανε πάταγο. Το συζητάμε.
2: Μη σου πω διετία κιόλας. Δεν θα δίνει ένα χρόνο, θα δίνει δύο χρόνια.
0: Γιατί η EuroLeague είναι ένα απαιτητικό πρωτάθλημα, είναι μια υψηλού επίπεδου διοργάνωση. Βέβαια, ένα όνομα σαν το Westbrook σίγουρα θα έκανε τρομερή δουλειά κυρίως για το marketing της EuroLeague.
2: Ισχύει. Και σκέψου λίγο.
0: Να βλέπαμε, ας πούμε, τον Westbrook με τη φανέλα της Χάποελ, της Φενέρ, οποιασδήποτε ομάδας.
2: Και μάλιστα θα σου πω.
0: Εγώ μάλλον θα σου πω της Real. Γιατί εντάξει, κάτι τέτοιους παιχταράδες η Real θα τους έπαιρνε.
2: Ακριβώς. Και βέβαια, μάλιστα, αυτό που λες για το marketing δεν είναι μόνο της EuroLeague, αλλά και της ομάδας. Και ξέρεις που θα πουλάγε πάρα πολύ. Άμα πήγαινε σε κάποια ομάδα του στυλ Villarban. Γιατί ουσιαστικά, επειδή γνωρίζουμε όλοι τις πορείες που κάνει η Villarban τα τελευταία χρόνια, όπου δεν είναι και ικανοποιητικές, θα ήταν το top όνομα, θα ήταν ουσιαστικά θα πάταγε στη Λιόν, εκεί που εδρεύει η ομάδα της Villarban, και θα ήταν βασιλιάς. Θα ήταν βασιλιάς, οι φανέλες θα φεύγαν sold out στο πρώτο 15 λεπτό.
0: Κοίταξε, αυτό είναι και λίγο σχετικό, γιατί το λέω αυτό. Σε όποια περιοχή της Ευρώπης και να πήγαινε να παίξει, βασιλιάς θα ήταν ο Russell Westbrook.
2: Ναι, απλά σου λέω το θέμα
0: δεν είναι ότι... το γεγονός, ας πούμε, ότι ο Kendrick Nunn για πολλούς είναι ο βασιλιάς του ΟΑΚΑ, ο βασιλιάς του Telecom Center. Αν πήγαινε ο Westbrook στον Παναθηναϊκό, θα γινόταν σεισμός κανονικότατα.
2: Ναι.
0: Αν γινόταν κάτι αντίστοιχο για τον Ολυμπιακό, φίλοι ακροατές, εδώ για να είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι, σενάρια που δεν υπάρχει περίπτωση και να επαληθευτούν από τη στιγμή που σταματάει ο παίκτης την καριέρα του. Έτσι.
2: Ναι,
0: κάνουμε σενάρια τώρα. Σε όποια ομάδα και να πήγαινε, θα ήταν βασιλιάς. Τώρα,
2: ναι, απλά το θέμα είναι
0: ότι
2: στη Villarban θα ήταν.
0: Η αλήθεια είναι ότι λίγο δύσκολο να πήγαινε Villarban. Από την άποψη ότι.
2: Δεν είπαμε τώρα ότι κάνουμε σενάρια.
0: Θα και θα έφευγε μετά.
2: Δεν λέμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάπως έτσι δεν έγινε με τον Φραντσίσκο, με τον Τάις.
2: Μέχρι
0: και
2: όλους.
0: Ο Ενδιάγε που κατέληξε στον Ολυμπιακό
2: είχε ανανεώσει
0: τη Villarban. Ήταν να είναι μέλος αυτής της ομάδας της Villarban με το τρομερό μπάτζετ και εν τέλει.
2: Ναι,
0: πάντως να ξέρεις, έτσι κι εγώ κι εσύ τρομεροί GM γινόμαστε.
2: Άνετα.
0: Με budget 59 εκατομμύρια, το οποίο δεν υπάρχει ποτέ, είναι σαν τη χαμένη Ατλαντίδα. Γινόμαστε.
2: Μου δίνεις ιδέες για να κάνω career, έτσι.
0: Θα σου πω.
2: Μου δίνεις ιδέες για το 2K. Και όχι μόνο για το 2K.
0: Βασιλιάδες στα ανάκτορα θα είμαστε. Κάτι τέτοια κατάσταση.
2: Ολόκληρη αυτοκρατορία.
0: Κανονικότατη. Γιατί μιλάμε τώρα για μια ομάδα η οποία θα ήταν χρυσή.
2: Ναι.
0: Έτσι. Ωστόσο, δεν μπήκε πολύ καλά όλο αυτό. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε και πιο μετά με τις εφημερίδες τις υπόλοιπες. Και έχουμε και μπόλικα πράγματα για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ. Έχουμε πράγματα.
2: Α, αυτά είναι τα ωραία. Κυριακή έχουμε Super Cup Αγγλίας. Arsenal Manchester
0: City. Αρχίζουν και. Κοίτα. Ξεκινάνε οι διοργανώσεις. Πρέπει.
2: Ναι, πρέπει.
0: Πρέπει. Έπρεπε κάποια στιγμή. Μας έχουν λείψει τα πρωταθλήματα. Λοιπόν, πάμε σε break και επανερχόμαστε. Έχουμε να συζητήσουμε αρκετά πραγματάκια. Έχουμε ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, έχουμε μπάσκετ, έχουμε Βλέπετε εδώ πέρα γίνεται ο χαμός ο ίδιος. Break και πίσω πολύ λίγο.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και για όσους άνοιξαν τα ραδιόφωνα τους αυτή τη στιγμή, στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Νίκος Κατσάτσος. Πάμε λίγο στα των εφημερίδων. Είπαμε για την Sport Day, θα την ολοκληρώσουμε με το ψάχνει το εύκολο γκολ που γράφει για τον Παναθηναϊκό. Η επίθεση του Τριφυλλίου διαθέτει 4, διαθέτει πλέον 4 πρωτοκλασάτες επιλογές. Δεν είχα το κανένα του Σαρδάμ, αλλά ο Νίστρουπ δεν είναι ευχαριστημένος. Πάμε στην Ordon Sport. Μάλιασε η γλώσσα του να το λέει. Άμεση αντίδραση περιμένει ο coach από τους ποδοσφαιριστές. Το αρχίζει γενομένη στην Τρίτη στη Σόφια. Πέρα από τα όποια λάθη πρέπει να έκανε και ο ίδιος στο μάτς, η πραγματικότητα είναι ότι ο Μάρκο Νίκολιτς τονίζει συνεχώς την πρώτη μέρα της προετοιμασίας ότι οι πάντες στην Άκη θα πρέπει να αφήσουν πίσω του την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η μεγάλη πρόκριση κόντρα στη Celtic, σαν σήμερα το 2018. Εφαγωνίζεται με πράξη και όχι στα λόγια από τον Μάριο Ηλιόπουλο. Αποθέωση και παραδοχή του πολιτισμού και της κουλτούρας της ΑΕΚ από τον Όφη. Την Τρίτη πρέπει να είναι και θα είναι όλα αλλιώς, όλα στραβά και ανάποδα. Πήγανε επί της ουσίας, μιλάει για την απώλεια του Super Cup της ΑΕΚ

Πάμε στο Foston Sport. Η ιστορία του δεν σβήνει. Μιλώντας για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, Air Senegal για τον Ντιαγέ, απλά καλύτερη η Άντερλεχτ. Τους άνοιξε η όρεξη για, για τον Όφι. Το απλά καλύτερη πηγαίνει για, για την νίκη της Άντερλεχτ επί του ΠΑΟΚ. Κόκκινος πρωταθλητής. Συνάντηση σήμερα Μαρινάκη με Μεντιλίμπαν. Είναι μια ώρα δύσκολη. Η συζήτηση σταθμός που θα ανοίξει το δρόμο για τις καταιγιστικές εξελίξεις στο θρύλο. Τίποτα δεν είναι ικανό να αλλοιώσει τον αμοιβαίο σεβασμό και την αλληλοεκτίμηση προέδρου και coach. Τώρα είναι η στιγμή να μιλήσει ιστορία, όχι η πίκρα και με απέραντο σεβασμό. Ρελάντζ για Πουέρτα. Μπάσιμο για τον Τικνιζιάν. Θετικό σημάδι για τον Κασέρες. Τα πρώτα σενάρια για Μαρθελίνο και Σαράμπια. Τα πρώτα ισπανικά σενάρια από τη Μάρκα. Ποιες οι πρώτες ερυθρόλευκες φήμες στην Ιταλία και στη Γαλλία. Κόκκινος ο Ντιαγέ στον Ολυμπιακό για 2 χρόνια. Μεθαύριο στην Ελλάδα ο Σενεγαλέζος forward. Το deal με Βιλερμπάν και παίκτη. Το άκυρο στην καλύτερη πρόταση της Μπαρτσελώνα. Για αυτά κάνει λόγο ο κόκκινος πρωταθλητής.

Στο μεταξύ για τον Μαρσελίνο, μας το γράφει στο Viber ο Μάνος Σταραμόπουλος, πως Ιταλός έγραψε για τον Μαρσελίνο και το πήρε η μάρκα, ο Μορέτο συγκεκριμένα. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από τον ΠΑΟΚ όμως. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο ΠΑΟΚ προέρχεται από τον αποκλεισμό, θα αντιμετωπίσει την Μπραν στα play-off του Conference League. Είχε πει ο Αλέσιο Λύση στην συνέντευξη τύπου πριν το πρώτο μάτς, και θα γυρίσω πίσω εκεί γιατί το λέω αυτό. Είχε αναφέρει ότι πρέπει η ομάδα να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο μπαίνει στα παιχνίδια, τον τρόπο με τον οποίο ξεκινάει τους αγώνες. Δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ η δικαίωση του Ιταλού coach δεν έμεινε στο πρώτο μάτς, πήγε και στο δεύτερο. Τι θέλω να πω? Δικαιώθηκε με τον γκολ της Άντερλεχτ στα 17 δευτερόλεπτα στο πρώτο παιχνίδι. 0-1 το παιχνίδι, 1-0 για την Άντερλεχτ το παιχνίδι. Στον επαναληπτικό, με ένα γκολ διαφορά, σίγουρα δεν αποτελεί κάτι κάποιο σκορ τρομακτικό, εντός αγωγικών, κάποιο σκορ που δεν μπορεί να ανατραπεί σε καμία περίπτωση. Ξεκινάει το χθεσινό παιχνίδι 1-1 στο ημίχρονο, και στο δεύτερο ημίχρονο με το που ξεκινάει ο ΠΑΟΚ δέχεται γκολ στα 70 περίπου δευτερόλεπτα. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί και είναι απόλυτα λογικό ότι θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να το δουλέψει. Όταν βγαίνει ο Αλέσιο Λύση και λέει η ομάδα έχει πρόβλημα και πρέπει να προσέχει τον τρόπο με τον οποίο μπαίνει στα παιχνίδια, και στα δύο παιχνίδια με την Άντερλεχτ δέχεται γκολ στην αρχή είτε του πρώτου είτε του δευτέρου ημιχρόνου, τα πράγματα είναι σοβαρά. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτά τα γκολ φέρνουν ψυχρολουσία με το καλησπέρα σας, με το γεια σας σε ένα παιχνίδι. Στην προκειμένη περίπτωση ήρθε η κατάρρευση, κανονικότατα η κατάρρευση, στο δεύτερο ημίχρονο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η βραδιά έγινε ακόμη χειρότερη. Όχι για τον αποκλεισμό. Ο αποκλεισμός καθαρά αντικειμενικά, και όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, για κάθε ελληνική ομάδα που δέχεται αποκλεισμό, δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που θα ζήσει. Ούτε αποκλείεται για πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ από το Europa League και πηγαίνει στο Conference. Δεν είναι η πρώτη φορά που αποκλείεται σε κάποιο προκριματικό γύρο, ούτε και η τελευταία. Έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι αμέσως μετά, στο 90 εκεί στη λήξη, με το που γίνεται το 3-2 του ΠΑΟΚ, γίνεται ο χαμός με τον Τζουλιάν Μπιανκόν, ο οποίος κρατάει την μπάλα για να μην την πάρει ο ΠΑΟΚ και να τρέξει σέντρα. Αρχίζει και επικρατεί μια σύραξη. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι βγαίνουν κόκκινες κάρτες σε δύο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, τον Ζίβκοβιτς και τον Γερεμέγεφ, που συμπτωματικά είναι οι δύο σκόρερ. Έτσι, Ζίβκοβιτς και Γερεμέγεφ είναι οι δύο σκόρερ του δικεφάλου του Βορρά. Και οι δύο αποβλήθηκαν. Και τώρα τα πράγματα είναι λίγο ζόρικα. Γιατί το λέω αυτό? Το ελάχιστο που μπορούν να δεχτούν στην τιμωρία είναι μία αγωνιστική. Οπότε χάνουν το παιχνίδι με την Μπραν, το πρώτο. Το θέμα είναι ότι η UEFA έχει το δικαίωμα, αν στο φύλλο αγώνα έχει καταγραφεί κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο, εξύβριση διαιτητή αξιωματούχου ή κάποιο υπερβολικά αντιαθλητικό παιχνίδι, μπορεί να αυξήσει την ποινή σε 2-3 αγωνιστικές γενικότερα.
Και αυτό θα πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη ο ΠΑΟΚ. Γιατί κυριολεκτικά τώρα μπαίνουν ερωτηματικά, γιατί υπήρξε σύραξη. Εντάξει, νομίζω για τον Ζίβκοβιτς δεν θα είναι τόσο βαριά, γιατί είδα τη φάση. Δεν ξέρω κατά πόσο θα δεχτεί η δεύτερη αγωνιστική και πάνω. Για τον Γερεμέγεφ ερωτηματικό. Τώρα το ερώτημα είναι αν δύο ποδοσφαιριστές θα είναι στη διάθεση του Αλέσιο Λύση για το δεύτερο παιχνίδι, για τη ρεβάνς. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή τώρα. Στο πρώτο παιχνίδι είναι δεδομένο, θα πουσιάσουν, το ξέρει ο ΠΑΟΚ, το περιμένει. Εντάξει με αυτό. Το αφήνουμε πίσω αυτό. Έτσι. Γιατί υπήρξε ένταση κανονικότατη στο 80, από το 88 και μετά. 89, μετά το πέναλτι. Που έβαλε ο Ζίβκοβιτς και έγινε ο χαμός. Πήγε να πάρει την μπάλα γρήγορα από τα δίχτυα ο Ζίβκοβιτς για να την πάει στη σέντρα. Ο πρώην ερυθρόλευκος Τζουλιάν Μπιανκόν τον εμπόδισε, επικράτησε μια ένταση με τους δύο ποδοσφαιριστές να έρχονται στα χέρια, καθώς το σκηνικό βέβαια έγινε και ένα κουβάρι μετά, γιατί μπήκαν και άλλοι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων. Και θα πρέπει ο ΠΑΟΚ τώρα να αγωνιστεί χωρίς δύο ποδοσφαιριστές τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι με την Μπραντ.

Η αλήθεια είναι βέβαια πως δεν έχω δει τόσο το γκολ της Άντρελεχτ, το ακυρωθέν γκολ του ΠΑΟΚ. Και αυτό η αλήθεια είναι θέλω να το δω. Γιατί μαθαίνω ότι έχουν υπάρξει αρκετές διαμαρτυρίες από τον κόσμο, από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, από τον κόσμο, και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη, να το δούμε. Θέλω να δω η αλήθεια είναι τη φάση, προκειμένου να είμαι απόλυτα σίγουρος.

Θα πάω τώρα στα μηνύματά σας. Η αλήθεια είναι πως βλέπω τον goal και μπαίνουν και σε μένα ερωτηματικά. Όχι ότι είμαι ο ειδικός του ποδοσφαίρου, ωστόσο ένα ερωτηματικό θα μπει. Λοιπόν,

Λοιπόν, θα πάμε τώρα λίγο στα μηνύματά σας. Ξεκινάμε με το φίλο μας τον Αποστόλη. Καλημέρα, καλή εκπομπή για καλή ακρόαση, φίλε μου. Καλημέρα, φίλε Αποστόλη, να είσαι καλά. Ο φίλος μας ο Λάμπης, ο Καραμεσίνης. Καλημέρα σας από την Δροσερική Ήθνο. Κρίσιμη μέρα η σημερινή για τον Ολυμπιακό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ με τον Γκαρθία είναι σε κρίσιμη θέση. Ο φίλος μας ο Διαμαντής. Καλημέρα, φίλε Γιώργο Γενίκο. Γεια σου, φίλε Διαμαντή. Καλημέρα, Λάμπη. Θα δούμε θα γίνει με τον Μεντιλίμπαρ. Αναμένουμε σήμερα το ραντεβού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έμεινε με παίχτη λιγότερο μετά το πέναλτι του Γερεμέγεφ, που εκτελεί εύστοχα και μετά γίνεται ο χαμός με τον Μπιανκόν και τον Ζίβκοβιτς. Αποβάλλεται ο Ζίβκοβιτς και μετά φεύγει και ο Μπιανκόν. Ο Μπιανκόν διαμαρτυρήθηκε ο Γερεμέγεφ, η αλήθεια είναι πως διαμαρτυρήθηκε έντονα στον επόπτη, και γι' αυτό έχω την αίσθηση ότι θα έχει την κόκκινη κάρτα. Οπότε θα είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Ο Διαμαντής Γιώργο δεν θα φύγει, ο Μεντιλίμπαρ Διαμαντής, θα το δούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι αναμένουμε το ραντεβού μεταξύ του coach Μεντιλίμπαρ και του προέδρου Βαγγέλη Μαρινάκη.

Στο μεταξύ, όπως γράφει η Record για τον Ολυμπιακό, ότι η περίπτωση του Φρανσίσκο Μόουρα έχει παγώσει προσωρινά για τον Ολυμπιακό και εξαιτίας αβεβαιότητας γύρω από το μέλλον του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Θα τα πούμε αυτά στο επόμενο μισάωρο, η αλήθεια είναι. Γιατί θα μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό. Σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσουμε για λίγο με ΠΑΟΚ, που σαν να μην έφταναν όλα όσα πέρασε χθες, όλα όσα συνέβησαν, ήταν ο αποκλεισμός, οι δύο κόκκινες που δεν ξέρουμε για πώς θα μείνει, για πώς θα τιμωρηθούν η Ζίβκοβιτς και η Γερεμέγεφ. Παράλληλα χαλάει η μεταγραφή του Βάνια Ντρκούσιτς. Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος ακούστηκε και πέρσι για τον ΠΑΟΚ, ακούγονταν και πέρσι, η αλήθεια είναι ότι ζοριζόμασταν, είναι λίγο γλωσσοδέτης το όνομά του, το έχουμε ξαναπεί. Ο Βάνια Ντρκούσιτς λοιπόν αναμενόταν σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση του όμως οδηγείται σε ναυάγιο, γιατί έφτασε μια πρόταση, είχε μια άλλη μια πρόταση από την Εσπανιόλ ο Ντρκούσιτς και ακυρώνει τη συμφωνία με τους Ασπρόμαυρους και καταλήγοντας λοιπόν στην Λα Λίγκα. Θέλει να αγωνιστεί στις θέλει να συνεχίσει στην Ισπανία, οπότε ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα στρέψει την προσοχή του δικέφαλου του Βορρά σε άλλες λύσεις για τα μετόπιστα. Οπότε τέλος ο Ντρκούσιτς, τέλος η υπόθεση Ντρκούσιτς για τον ΠΑΟΚ. Ο Σλοβαίνος στόπερ καταλήγει στην Εσπανιόλ. Οπότε θα πάει σε άλλη περίπτωση η Ασπρόμαυρη, η ομάδα του Αλέσιο Λύση.

Θα αναφέρουμε επίσης ότι, ότι το παιχνίδι που αφορούσε μια άλλη ομάδα που φοράει ασπρόμαυρα, ο Όφη, και αναφέρουμε στον Όφη τώρα, ήταν το παιχνίδι της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με την Μακάμπι Τελαβίβ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Νικητής αντιμετωπίζει τον Όφη, ο νικητής είναι η Βούλγαρη, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Σήμερα λοιπόν βγαίνουν δημοσιεύματα που δείχνουν μια γνώριμη φυσιογνωμία στο γήπεδο της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Στο γήπεδο λοιπόν της βουλγάρικης ομάδας υπάρχει ένας σούπερ στάρ ο οποίος βρέθηκε χθες. Από μικρό παιδί δήλωσε ότι είναι ότι την ΤΣΣΚΑ Σόφιας την υποστηρίζει από πιτσιρικάς. Το πιο σημαντικό είναι η ομάδα να αποκριθεί. Μακάμπι είναι μια πολύ καλή ομάδα και έχει παραδόσεις και λοιπά και λοιπά. Ποιος είναι ο παίκτης ο οποίος βρέθηκε? Δεν παίζει ποδόσφαιρο. Είναι μπασκετμπολίστας, είναι γνώριμη φυσιογνωμία, και το λέω αυτό γιατί αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα και συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Κατέκτησε Ευρωλίγκα πρόσφατα με τον Ολυμπιακό. Νομίζω όλοι καταλάβατε ποιος είναι. Ο MVP της regular season, ο Σάσα Βεζένκοφ.

Η αλήθεια είναι βέβαια πως στον Όφι η κατάσταση είναι μεθυσμένη πολιτεία τη δεδομένη χρονική στιγμή λόγω του Super Cup που κατέκτησε η ομάδα από την Κρήτη. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα. Θα έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά σε αυτή τη δεύτερη ώρα. Έχουμε να πούμε για Ολυμπιακό, έχουμε να πούμε για μπάσκετ, έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Ψάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία σαλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Ψάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα. Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Εφιαλτική ήταν η βραδιά του ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες. Η ομάδα του Αλέσιο Λύση ιτήθηκε 3-2 από την Άντερλεχτ στο Constant Vatenstock και αποκλείστηκε από το Europa League. Βεβαίως, ο ΠΑΟΚ παραμένει εντός Ευρώπης, καθώς τώρα καλείται να αντιμετωπίσει την προσεχή Πέμπτη την νορβηγική Μπραν για τα playoffs του Conference League. Τα γκολ των Βέλγων πέτυχαν η Λέο Πέτρο στο 20, Λούκας Άμπρος στο 47 και Ντανίλο Σικάν στο 55. Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν προσωρινά με τον Ζίφκοβιτ στο 34 και μείωσαν στο τέλος με τον Γερεμέγεφ, παίκτες που αμφότεροι αποβλήθηκαν στο τέλος της αναμέτρησης. Αν η ομάδα δεν είναι ανταγωνιστική, δεν είναι μόνο η ευθύνη των ποδοσφαιριστών, αλλά και δική μου, δήλωσε ο Ιταλός προπονητής Ανάς Προμαύρων. Να βάγισε μεταγραφή του Βάνια Ντρουγκούσιτ στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, καθώς ο Σλοβαίνος στόπερ επέλεξε να αγωνιστεί τη νέα χρονιά στην Εσπανιόλ. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να συναντά σήμερα τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για να συζητήσουν τον μέλλον του Βάσκου Τεχνικού. Ο Μαρσελίνο αποτελεί τον πρώτο στόχο των Πειραιωτών σε περίπτωση αλλαγής προπονητή σύμφωνα με τη Μάρκα. Σε προχωρημένο στάδιο, η διαπραγματεύση των Ερυθρόλευκων με τον Αρμένιο Τιγκζινιάν για τη θέση στο αριστερό μπακ. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Μπραγκάντσα στον Ολυμπιακό σύμφωνα με την Αμπόλα. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να κάνει τη χρήση του Joker Right, καταθέτοντας αίτημα αναβολής του αγώνα με την Κηφισιά, εναντίον στην Κηφισιά, που ανοίγει την αυλαία της Super League ενώπιση των αγώνων με την Hradec Kralove για τα playoffs του Conference League. Παράλληλα, το Ρήνο, Τζένοα και Σασουόλο εξετάζουν την περίπτωση του δεξιοπιστοφυλάκα Καλάμπρια, ενώ η Κυπριακή Ομόνια φέρεται να ζητά τον Τάσο Μπακασέτα. Η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με την Rangers για να παραχωρεί δανεικό τον Πεντράις με οψιόν αγοράς. Τώρα ο δικέφαλος κινείται πλέον για την απόκτηση αριστερού μπακ. Η ιστορική Τσέσκα Σόφιας θα είναι η αντίπαλος του Όφη στα play-off του Europa League. Σε συζητήσεις με τη Λεύσκη Σόφιας για την απόκτηση του 26χρονου στόπερ Κρίστιαν Μοκούνου βρίσκεται ο Άρης. Ο Ζερεμί Πατρίς βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους κίτρινους. Στην Ελλάδα βρίσκεται για λογαριασμό του Πανατολικού ο Γάλλος επιθετικός Τόμα Ανρί. Με γκολ του κεντρικού αμυντικού Στράτους Βάρνα στο 45-2, η Πολωνική Ρακόφ προκρίθηκε στα play-off του Conference League επικρατώντας 1-0 της Σουηδικής Χάμαρμπι εκτός έδρας. 0-0 το πρώτο παιχνίδι, τώρα θα αντιμετωπίσει την Χάιντουκ Σπιλτ από την Κροατία. Στο μπάσκετ την Κυριακή αναμένεται στην Ελλάδα ο Εμπαγέν Διαγέ που ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό για να περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Η Καταρίνα Στεφανίδη δεν κατάφερε να επιστρέψει στο βάθρο ενός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου για έκτη φορά στην καριέρα της στο Μπέρμιγχαμ. Στον 7ο Ευρωπαϊκό Τελικό, η Χρυσή Ολυμπιονίκη του Ρίο Τζανέιρο το 2016 είδε το ύψος των 4,70 απροπέλαστο και στις τρεις προσπάθειές της για να καταλάβει την έκτη θέση. 11η κατετάγει η Αριάδνη Αδαμοπούλου έχοντας τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 4,40. Με την 8η θέση στον τελικό της Ζυκοβολίας ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στο αγώνισμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου το Μπέρμιγχαμ ο Δημήτρης Παυλίδης. Σήμερα ο Εμμανουήλ Καραλής παίρνει θέση στο άλμα πικοντό. Το φετινό ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο είναι τα 6 μέτρα και βέβαια φέρει μαζί του και την επίδοση στα 6,17 από τον κλειστό στίβο. Στον προκριματικό του επικοντό θα αγωνιστεί και ο Γιάννης Σερίζος, καθώς άφησε πίσω τους τραυματισμούς και φορμαρίστηκε την κατάλληλη στιγμή. Το φετινό του ρεκόρ είναι στα 5,70. Ο προκριματικός αρχίζει στη 1 παρά 10. Με όριο πρόκριση στα 5,80. Επίσης μπαίνουν στη μάχη και οι δύο αθλητές, οι αθλήτριες του Γιώργου Μποκτσκαριόφ, η Ελίνα Τζέγκο στο Αγκόντιο και η Αναστασία Ντραγκομύροβα στο Επταθλό. Σπουδαίο πανελλήνιο ρεκόρ το οποίο αναζητούσε εδώ και 5 χρόνια, η Άννα Ντουντουνάκη το πέτυχε. Στον ημιτελικό των 100 μέτρων πεταλούδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης του Παρισιού, η 31χρονη κολυμβήτρια του Παναθηναϊκού σημείωσε χρόνο 56 δεύτερα και 99 εκατοστά. Στη δεύτερη σειρά. Έτσι τερμάτισε δεύτερη και πέρασε ως τρίτη στην συνολική κατάταξη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Α, ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες για τον Ολυμπιακό, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Έχουμε βέβαια και το Παναθηναϊκό Χράντετς Κράλοβε την Πέμπτη που έρχεται. Μέσα στη μέρα θα τεθούν στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια. 9.30 ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χράντετς Κράλοβε. Στις 12, σε περίπου κάτι λιγότερο μάλλον από μία ώρα, θα ξεκινήσουν οι τιμές των εισιτηρίων στα 20 ευρώ. Η τιμή, το φθηνότερο εισιτήριο 20 ευρώ, η τιμή του. Πάμε τώρα όμως να πούμε για Ολυμπιακό. Έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια. Εντάξει, θα πούμε ότι μπορούμε τουλάχιστον να πούμε. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος σήμερα θα πρέπει να είναι σε μια κατάσταση λίγο περίεργη με τον αποκλεισμό από την Νάιμέγκεν. Αυτός ο αποκλεισμός έφερε εξελίξεις, φέρνει μάλλον εξελίξεις και σε ό,τι αφορά τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έχει ραντεβού σήμερα με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για να αποφασίσουν για το μέλλον του. Μετά τη συνάντηση των δύο ανδρών, υποθέτω πως θα έχουμε άμεσα εξελίξεις σχετικά με την παραμονή ή την αποχώρηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ανάλογα φυσικά τι θα αποφασίσουν οι δύο. Παράλληλα να πούμε ότι γίνεται ένας χαμός στα ξένα μέσα ενημέρωσης για τον Ολυμπιακό, από την άποψη ότι ο Μπραγκάνσα οδεύει προς τον Ολυμπιακό σύμφωνα με την Αμπόλα. Ο Μπραγκάνσα λοιπόν πηγαίνει προς Ολυμπιακό με, όπως τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει η Αμπόλα. Παράλληλα ο Φρανσίσκο Μόουρα, η υπόθεση μάλλον του Φρανσίσκο Μόουρα μπαίνει σε αναμονή, προσωρινά τουλάχιστον παγώνει για τους ερυθρόλευκους. Σε σχέση με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, εάν θα, λόγω της υπόθεσης μάλλον με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ ένα ιταλικό δημοσίευμα αναφέρει πως οι Πειραιώτες κάνουν το τελευταίο τους μπάσιμο, κάνουν την τελευταία τους προσπάθεια προκειμένου να αντίσουν στα ερυθρόλευκα τον Μαροκινό αν δεν έχω κάνει λάθος. Ναι, τον Μαροκινό αριστερό μπακ της Ρώμα, τον Ανάς Σαλάχ Εντίν. Τουλάχιστον αυτό λέει το Φόρτσα Λούπι. Η ιταλική σελίδα Φόρτσα Λούπι λοιπόν λέει πως στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να υπάρξουν οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του Ανάς Σαλάχ Εντίν. Αναφέρει πως ο Ολυμπιακός με τη Ρώμα έχουν συμφωνήσει και αυτό είναι δεδομένο. Το μπαλάκι έχει πάει προς τον Μαροκινό αριστερό μπακ, ο οποίος πρέπει να δώσει την τελική του απάντηση στο εν λόγω διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι τις προηγούμενες μέρες έλεγα στον Κώστα Σαμοθράκη, το είχαμε πει πολύ πριν τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με την Νάιμέγκεν, πως στην υπόθεση του Σαλάχ Εντίν, ο οποίος τρέναρε συνεχώς την απάντησή του και δεν την έδινε, έλεγα πως δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση αν ο Ολυμπιακός σταματήσει και αποσύρει το ενδιαφέρον του. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση, γιατί πρώτον δεν φημίζεται για την πιο, για την υπομονή του η ομάδα του Πειραιά, δεν θυμίζεται για την υπομονή της, και παράλληλα έτσι όπως το έχει κάνει τα πράγματα ο Σαλάχ Εντίν, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν θα ήταν μακριά, δεν είναι και πολύ μακρινό το σενάριο να του πει ότι φιλαράκι άστο, αποχωρούμε,
Να είσαι καλά, καλή συνέχεια στην καριέρα σου, υγεία να έχεις. Εμείς αποσυρώμαστε γιατί δεν απαντάς καθόλου. Και εμείς βιαζόμαστε και εγώμαστε για αριστερό μπακ. Δηλαδή δεν θα κάνει νομίζω σε κανέναν εντύπωση να το πει αυτό το πράγμα ο Ολυμπιακός στον Σαλαχεντίν, αν δεν το έχει ήδη πει, έτσι. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Θέτω ένα δεδομένο όμως, ότι ο Σαλάχεντίν αργεί, γιατί πάει κοντά μήνας που λέμε για την υπόθεσή του, και ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει τρενάρει την απάντηση ως προς τους Πειραιώτες. Οπότε δεν θα κάνει νομίζω ιδιαίτερη εντύπωση σε κανέναν να πει ο Ολυμπιακός ότι αποσύρωμαι από την υπόθεση. Έτσι.

η εξέλιξη αυτή. Δεν είναι καθόλου κακή η εξέλιξη του να δούμε τον Παναθηναϊκό απέναντι σε τσεχική ομάδα. Αν δηλαδή την κερδίσει δύο φορές μάλιστα και την αποκλείσει, θα είναι ακόμη καλύτερα τα πράγματα. Και όσο αφορά τουλάχιστον στην βαθμολογία της Ελλάδος, στη συγκομιδή της Ελλάδος, βαθμολογία της UEFA. Και γιατί το λέω αυτό? Τα πράγματα χθες δεν εξελίχθηκαν καλά. Και γιατί το λέω αυτό? Η Ελλάδα έχασε έδαφος χθες με την ήττα του ΠΑΟΚ. Η ήττα αυτή δεν πρόσφερε προφανώς βαθμούς στην Ελλάδα. Οι άμεσοι όμως ανταγωνιστές μας αύξησαν τη διαφορά τους, αύξησαν τη συγκομιδή τους, ανέβασαν τη διαφορά τους. Η Πολωνία πρόσθεσε 400 βαθμούς, η ισοπαλία της Γκόρνικ Ζάρμπζε και η νίκη της Ρακόβεπ της Χάμαρμπι έδωσαν 400 βαθμούς. Η Τσεχία πήρε 200 βαθμούς από την πρόκριση της Γιάμπλονετς. Οπότε αντιλαμβανόμαστε πως πλέον τα πράγματα είναι δύσκολα. Η απόσταση της Ελλάδας έχει μεγαλώσει, πλησιάζει τους 3.000 βαθμούς, έτσι. Και γιατί το λέω αυτό? Το γεγονός ότι πάει η διαφορά στους 3.000 βαθμούς δυσκολεύει την κατάσταση όσον αφορά την 10η θέση μέχρι το τέλος της σεζόν για την Ελλάδα. Ωστόσο, υπάρχει ένα ευχάριστο νέο και είναι σημαντική. Έτσι. Λοιπόν, όπως ανέφερα, δεν είναι καθόλου κακό το ζευγάρι του Παναθηναϊκού στα play-offs του Conference League. Γιατί η Μπεσίκτας ξανανίκησε τη Χράντη της Κράλοβε. Την άφησε εκτός Europa League και πάει στο Conference και πέφτει πάνω στον Παναθηναϊκό. Το ζευγάρι αυτό λοιπόν, εάν ο Παναθηναϊκός κερδίσει δύο φορές τη Χράντη της Κράλοβε, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ καλά. Από την άποψη ότι παίρνει βαθμούς η Ελλάδα, χάνει βαθμούς η Τσεχία. Φυσικά δεν πρέπει επουδενή να χάσει η Ελλάδα βαθμούς, από την άποψη ότι δεν πρέπει να πάρει βαθμούς και από τις υπόλοιπες ομάδες, έτσι. Και από τον Όφη και από την ΑΕΚ και από τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός δεν παίζει play-off. Είναι απευθείας στη League Phase του Europa. Τι θέλω όμως να πω με αυτό? Η Ελλάδα έχει 5 εκπροσώπους στην Ευρώπη. Στην περίπτωση που ο Παναθηναϊκός λοιπόν καταφέρει να αποκλείσει τη Χράντα της Κράλοβε, αν το κάνει και με 2 νίκες ακόμη καλύτερα, πρώτον, μειώνουμε τη διαφορά σίγουρα από τους Τσέχους, ως ένα βαθμό τουλάχιστον, και παράλληλα αφήνουμε μία τσέχικη ομάδα που έχουν 5 στα 5 έχουν οι Τσέχοι αυτή τη στιγμή, έτσι. Το αναφέρω αυτό γιατί είναι σημαντικό. Έχουν 5 στις 5 ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τους κάνεις την αφαίρεση μιας ομάδας, να το πω και έτσι. Πραγματοποιείς τον αποκλεισμό μιας ομάδας. Στέλνεις εκτός Ευρώπης τη Χράντα της Κράλοβε στην προκειμένη περίπτωση. Αν το κάνει αυτό ο Παναθηναϊκός λοιπόν, η Ελλάδα βγαίνει αυτομάτως κερδισμένη σε πολύ μεγάλο βαθμό σε σχέση με τους Τσέχους, γιατί θα έχει 5 εκπροσώπους και οι Τσέχοι θα έχουν 4. Φυσικά πλέον θα στηρίζουμε για λίγο τι παραπάνω τις ξένες ομάδες, τις ομάδες μάλλον του εξωτερικού που θα παίζουν με Πολωνούς και Τσέχους στην προκειμένη περίπτωση, γιατί αυτό συμφέρει την Ελλάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Φυσικά όλο αυτό για να γίνει, έτσι, θα πρέπει η Ελλάδα να έχει όλους τους εκπροσώπους της σε ευρωπαϊκούς ομίλους, σε ευρωπαϊκή League Phase μάλλον, και όπως και δίποτε να πάρουν νίκες οι 4 που θα αγωνιστούν τώρα στα play-off.

Θα κλείσουμε με κίτρινο μαύρα. Θα κλείσουμε για την. Θα κλείσουμε με ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία έχει προχωρήσει στον δανεισμό, προχωράει μάλλον στον δανεισμό του Ελίασον. Το έχουμε πει και όλες αυτό. Συγγνώμη για τον Πενράις, μπερδεύτηκα. Ο Πενράις λοιπόν πάει στην Rangers. 300.000 ευρώ περίπου θα βάλει στα ταμεία της Ένωση. Ήδη οι κυτρινόμαυροι προχωρούν τις διαδικασίες για την αντικατάσταση του Πενράις. Οπότε σίγουρα θα έχουμε εξελίξει με αριστερό μπακ στο στρατόπεδο των πρωταθλητών Ελλάδος. Φυσικά η τακτική του Ριμπάλτα μένει ίδια, έτσι. Και όλοι την έχουμε μάθει πλέον. Το όνομα θα το μάθουμε όταν ο ποδοσφαιριστής μπορεί να βρίσκεται ήδη στην Αθήνα ή στο αεροπλάνο.

Τη συμφωνία της ΑΕΚ με τη Rangers την έκανε γνωστή και την έχει βεβαίως και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Έτσι. Ο Σκοτσέζος αριστερός μπακ λοιπόν θεωρείται, πρέπει να θεωρείται ποδοσφαιριστής Rangers. Υπάρχει και μια οψιόν την οποία αναμένουμε να μάθουμε σε ό,τι αφορά τον James Penn Rice.

Όπως είπαμε, σε κάτι παραπάνω από μισή ώρα θα γίνουν διαθέσιμα τα εισιτήρια για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Χράντη Τσκράλοβε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Στα 20 ευρώ η τιμή του φθηνότερου εισιτηρίου. Και όπως είπαμε, 20 Αυγούστου, Πέμπτη, και ώρα 9.30. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα τα πούμε και τα υπόλοιπα. Έχουμε να πούμε και για μπάσκετ, έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια. Πάμε σε break και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κύριοι. Εδώ είμαστε. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε και να πούμε και κάποια πραγματάκια που δεν έχουμε αναφέρει, κυρίως για το άθλημα που έχετε φανταστεί.

Θα πάμε για λίγο στο μπάσκετ, γιατί εντάξει, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Είχαμε την αποχώρηση του Russell Westbrook, ο οποίος έχει αναφέρει, μάλλον έχουμε το μήνυμα του Kevin Durant προς τον Russell Westbrook. Έχουν ζήσει μαζί, είχαν φτάσει στους τελικούς του NBA το 2012 με τους Oklahoma City Thunder. Αυτό το αξέχαστο δίδυμο ανάμεσα σε Kevin Durant και Russell Westbrook, που για πολλούς ήταν από τα καλύτερα δίδυμα που έχουν υπάρξει στο NBA. Εκεί βέβαια πετύχανε το 2012 αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος. Νικό, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Τους Miami Heat δεν είχαν αντιμετωπίσει το 2012. Καλά θυμάμαι λοιπόν. Καλά θυμάμαι τους Heat των δύο του Heat, του LeBron και του Wade. Δύο. Εντάξει, εννοείται αυτό. Αλλά το δίδυμο ήταν ο LeBron με τον Dwayne Wade. Οπότε θα ξεκινήσω λοιπόν με αυτό. Θα αναφέρω λίγο τα λόγια του Kevin Durant. Θυμάμαι να ρωτάω τον βοηθό προπονητή Mo Cheeks, τι είναι πιο δύσκολο, να κάνεις προπόνηση μετά την προπόνηση της ομάδας ή πριν. Τον ρώτησα γιατί μέχρι να φτάσει στο γήπεδο ο Ράς είχε τελειώσει τη δική του προπόνηση το πρωί, ενώ εγώ συνήθως έκανα τη δική μου μετά. Ο Μό μου είπε, το να έρχεσαι πριν από την προπόνηση είναι μάλλον πιο δύσκολο. Από τότε αυτό έγινε η ρουτίνα μου, ανέφερα αρχικά ο Ντουράντ. Δηλαδή ο Ράσελ Westbrook του επηρέασε τον τρόπο δουλειάς μέχρι και αυτό. Πολλοί έβλεπαν τα συναισθήματά του μέσα στο παρκέ και πίστευαν ότι ο Ράς ήταν θορυβώδης. Όχι, για μένα ήταν ανήσυχος και μεθοδικός. Υγείτο με το παράδειγμά του και όταν άναβαν τα φώτα τα άφηνε όλα να βγουν προς τα έξω και ένιωθα απόλυτη ελευθερία. Ήταν έμπνευση να είμαι συμπαίκτης του και όπου και αν πήγαινα έβλεπα ότι ενέπνευε ανθρώπους από κάθε κοινωνικό υπόβαθρο. Το τρελό είναι ότι δεν έλεγε πολλά, απλώς ήταν πάντα εκεί. Για 18 χρόνια αυτή η μπασκετική ζωή είναι ιερή για εμάς τους επαγγελματίες. Αυτό που δίνουμε μέσα σε αυτό το γήπεδο σημαίνει τα πάντα. Κάποιοι από εμάς θα ήθελαν να μπορούσαν να γυρίσουν πίσω και να κάνουν κάποια πράγματα με λίγο μεγαλύτερη πρόθεση, και κάποιοι απλώς σηκώνουν τα χέρια ψηλά και είναι ικανοποιημένοι με το χρόνο που πέρασαν. Ποιος θα γίνεις εσύ? Εμείς ξέρουμε ότι ήταν ο νούμερο 0. Συνέχισε να εμπνέεις και στην επόμενη φάση της ζωής σου πρωταθλητή. Δεν με νοιάζει τι θα συμβεί. Κανείς δεν μπορεί να σβήσει αυτό που ήταν. Τα πρώτα why not, η πορεία στους τελικούς όταν ήμασταν λίγο πάνω από 20 ετών, τα All Star Games, το να βλέπουμε ο ένας τον άλλο να τραυματίζεται και να επιστρέφει, οι διαδρομές με το λεωφορείο, οι πτήσεις, τα παιχνίδια με χαρτιά, τα αστεία και οι καυγάδες. Όλα. Αξέχαστα. Αυτά έχει αναφέρει ο Kevin Durant στο, θα λέγαμε, στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του προς τον Russell Westbrook, προς τον number zero που λέγανε αρκετοί, έχοντας φυσικά πάτημα από το νούμερο που φορούσε στη φανέλα του.

Τώρα, σε ό,τι αφορά στον Ενδιαγέ, τον οποίο παίρνει ο Ολυμπιακός, τον οποίο πήρε ο Ολυμπιακός, θα πούμε κάποια πράγματα και μιλάμε για έναν πιο off-ball παίχτη, επειδή βλέπω και αρκετά μηνύματα, κυρίως πιο προσωπικά, τα οποία με ρωτάνε για τον Ενδιαγέ. Παιδιά, μιλάμε για έναν πιο off-ball παίκτη, έναν παίκτη που κινείται περισσότερο χωρίς την μπάλα. Δεν είναι, δεν είναι το τρομερό του στοιχείο η επίθεση. Έτσι, μιλάμε για έναν παίκτη περιορισμένων δυνατοτήτων στο επιθετικό κομμάτι και πολύ ανεβασμένο σε σχέση με το και πολύ ανεβασμένο στο αμυντικό. Μπορεί να μαρκάρει σε όλες τις θέσεις του γηπέδου. Είναι ένας παίκτης που έχει πολύ καλή σωματική, έχει πολύ δυνατό σώμα, ένα πολύ δυνατό κορμί. Είναι πολύ αλτικός, έχει πολύ μεγάλα άκρα, κάτι που βοηθάει και στην άμυνα με αλλαγές. Είναι εκρηκτικός. Ένας παίκτης που αποκτάται κυρίως για τα αμυντικά του προσόντα, κυρίως για να μπορέσει να ισορροπήσει αμυντικά τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, άμα τον δεις κάτω το καλάθι να σε περιμένει για να σηκωθεί να σου παίξει άμυνα, δεδομένα δεν θα κάνει δεν θα κάνεις κατευθείαν να μπει στο καλάθι, δεν θα πεις α, ωραία, πάω να βάλω καλάθι μπροστά του. Το έχω ξαναπεί αυτό, το έλεγα και χθες, φίλε Κώστα, εσύ που μου στέλνεις το μήνυμα. Δεν θα τον δεις και θα πεις ότι εντάξει, ωραία, καλά είμαστε, εντάξει μου. Θα πεις ότι άστο για αύριο μου. Και αύριο μέρα είναι. Κάτι τέτοιο θα σκεφτείς μάλλον όταν θα τον δεις να σε περιμένει κάτω το καλάθι. Περιορισμένες οι δυνατότητες, θα τον δούμε αρκετά βέβαια να κόβει προς το καλάθι. Τώρα, το πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει αυτό στις επιθέσεις του Ολυμπιακού όταν θα βρίσκεται ο ίδιος ο παίκτης μέσα, που θα βρίσκεται, ξέρω εγώ, στο τρίποντο και θα προσπαθεί να κόψει προς το καλάθι, αλλά θα τον αφήνουν ελεύθερο στο τρίποντο οι αντίπαλοι του, δεν ξέρω. Αυτό όμως δεν είμαι εγώ αρμόδιος για να το λύσει, το εκάστοτε πρόβλημα. Θα το λύσει ο coach Γιώργος Μπαρτζόκας. Έχω πει επίσης, φίλε Κώστα, ότι δεν θα είναι και η τελευταία προσθήκη. Έτσι, δηλαδή αναμένω σίγουρα μία ακόμα προσθήκη στο 3, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός πάει και αντικαθιστά τον Άλεκ Πίτερς με τον Ενδιαγέ και η κίνηση αυτή δεν έχει καμία σχέση οι δύο παίκτες μεταξύ τους, έτσι. Μιλάμε για δύο forward που είναι εκ διαμέτρου αντίθετα. Ο ένας ήταν ένας, ο Πίτερς, όταν μιλάμε για τον Πίτερς, μιλάμε για έναν forward εδάφους-εδάφους κυριολεκτικά. Δεν είναι από αυτούς που θα σηκωθούν να παίξουν την άμυνα της ζωής τους, ούτε θα σηκωθούν να παίξουν, να σκυλιάσουν στο πίσω μέρος του γηπέδου. Είναι όμως ο καλύτερος σούτερ στην Ευρώπη. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ξέρει να είναι εκτελεστής. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να εκτελέσει και να ευστοχήσει από οποιοδήποτε σημείο της περιφέρειας. Ο Ενδιαγέ είναι ένας τελείως διαφορετικός, μια τελείως διαφορετική περίπτωση. Παίρνει την μπάλα, θα καρφώνει, θα τον δούμε πολλές φορές όταν θα μένει μόνος του να κάνει απόπειρες, να διαλύσει μια μπασκέτα. Θα τον δούμε πολλές φορές να κάνει απόπειρες, να πηδήξει μέχρι και στην οροφή του σεφ, όταν ξαναμπεί ο Ολυμπιακός στο σεφ, ή για να είμαστε πιο ξεκάθαροι, τη Σάνε Λαρίνα, και να κάνει απόπειρες να διαλύσει, όπως είπα, τις μπασκέτες. Θα κάνει απόπειρες να φτάσει το χρονόμετρο της Σάνε Λαρίνα για να σταματήσει τον αντίπαλό του, τον εκάστοτε αντίπαλό του. Και φυσικά θα τον δούμε πολλές φορές όταν θα πάει κάποιος να τον σπρώξει με το σώμα του, να το μετανιώνει το επόμενο δευτερόλεπτο κιόλας. Από εκεί και πέρα, όπως είπα,
αμφιβάλλω και έχω πολύ μεγάλες αμφιβολίες. Μάλλον θα μου κάνει απίστευτη έκπληξη να είναι η τελευταία προσθήκη του Ολυμπιακού εν ώψη της νέας σεζόν. Αναμένω σίγουρα μία προσθήκη στο 3 και από εκεί φιλοδοξεί η ομάδα του coach Μπαρτζόκα να πάρει το σκορ που χάνει με την, απουσία, με την αποχώρηση του Άλεκ Πίτερς. Και προβλέπω, έχω προβλέψει εδώ και πολύ καιρό, το έχω ξαναπεί, ότι η απόκτηση στο 3 θα κάνει κρότο και θα είναι πολύ δυνατή, θα είναι θορυβώδης, θα κάνει θα προκαλέσει σοκ στην Ευρώπη. Θα είναι μια, υποθέτω, προβλέπω ότι θα είναι μια κίνηση, την έχω πει κιόλας στο παρελθόν. Έχω δύο παίκτες συγκεκριμένα στο μυαλό μου στη δεδομένη χρονική στιγμή. Δύο στους δύο βρίσκονται στο NBA. Αναμένω να δω αν θα είναι ένας από τους δύο. Ο ένας είναι ο Αλφαντιάλο, ο άλλος, τον άλλο τον έχουμε αναφέρει χίλιες δύο φορές. Δεν χρειάζεται καν να πω το όνομά του. I hear the silence where love once stayed. I feel the cracks in the world we made. Every truth shows that we outgrew. Και για να μην παρεξηγηθώ, έτσι, απλώς λέω ότι ο Ολυμπιακός θα περιμένει μέχρι και την τελευταία στιγμή για να κυνηγήσει την περίπτωση ενός από τους δύο παίχτες που είπα ή κάποιας άλλης καλής περίπτωσης scorer από το NBA. Θα περιμένει μέχρι και το τελευταίο κλάσμα δευτερολέπτου για να το κάνει αυτό. Αναμένουμε.

Λοιπόν, θα πάμε λίγο ξανά στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε την Ευρωπαϊκή Λίστα της Ένωσης που κατατέθηκε. 25 παίκτες φυσικά, 25 ποδοσφαιριστές, 17 από αυτούς μπορούν να είναι μη γηγενείς. Το γνωρίζουμε αυτό.

Σίγουρα εντός της ημέρας θα μάθουμε για την ευρωπαϊκή λίστα της Ένωσης. Στο κομμάτι το ποιοι παίχτες θα βρίσκονται εντός. Όχι ότι δεν έχουμε ψιλοκαταλάβει ποιοι θα βρίσκονται εντός. Ωστόσο, καλό θα είναι να περιμένουμε.

σίγουρα αναμένουμε Ρότα, Πίλιο, Μάνταλο και Καλοσκάμι να πάρουν τις τέσσερις από τις οκτώ θέσεις γηγενών ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ. Να δούμε ποιοι νεαροί θα μπουν. Τώρα θα αναφέρουμε 20 παίκτες οι οποίοι αναμένεται να μείνουν έξω. 20 παίκτες, συγγνώμη, που θα μπουν στην που οι 17 από αυτούς θα μπουν στην ευρωπαϊκή λίστα. Έχοντας δεδομένο ότι Ελίασον και Πεν Ράις θα απουσιάζουν, θα πούμε 19 παίκτες. Πάμε. Στρακόσια, Μπρινιόλι, Γεωργίεφ, Ρέλβας, Μουκουντή, Βίντα, Αλεξίου, Μαρίν, Βιτάλης, Κάιρινεν, Σαχαμπό, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Κουτέσα, Μάγερ, Ζούμκοφ, Βάργα, Γιώβιτς και Ζίνι. Τώρα, να ξεκινήσουμε από το ότι η Βάργα, Γιώβιτς, Ζίνι δεν θεωρώ ότι υπάρχει τρόπος να βγουν εκτός λίστας. Ζούμκοφ το ίδιο, Μάγερ το ίδιο, Κουτέσα και Κοϊτά δεν γίνεται να μην βρίσκονται. Για τον Σαχαμπό κρατάω ερωτηματικό. Γκατσίνοβιτς, όπως και δίποτε. Κάιρινεν, Βιτάλης, Μαρίν, δεν αναφέρομαι καν σε αυτούς, θα είναι, το βρίσκω, δηλαδή το βρίσκω αδιανόητο να μην είναι. Στρακόσια, Μπρινιόλι οπωσδήποτε. Στρακόσια και Μπρινιόλι είναι οι δύο τερματοφύλακες, δεν βγαίνουν από την λίστα. Πεν Ράις, Ρέλβας, όχι συγγνώμη, Πεν Ράις θα πάει προς Rangers. Ρέλβας, Μουκουντή, Βίντα και Αλεξίου επίσης. Ο Γεωργίεφ αν θα είναι στη λίστα, που δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση. Οπότε να κρατήσω τον Σαχαμπό. Άντε και ας πούμε αφήνουμε έξω το αφήνει έξω η Άκη τον Σαχαμπό. Άλλον έναν πρέπει να βρει, να αφήσει. Είτε τον να πω τον Κουτέσα, να πω τον Αλεξίου, ίσως ο Αλεξίου. Η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε την ευρωπαϊκή λίστα. Αυτή η ευρωπαϊκή λίστα σίγουρα θα κάνει πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Είναι λίγο δίλημα. Βάργα, Γιώβιτς, Ζίνι δεν βγαίνουν από τη λίστα. Είναι λίγο ρευστά τα πράγματα. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα break και θα επιστρέψουμε για το δελτίο των ειδήσεων. Θα πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Νίκο Κατσάτσο και επιστρέφουμε. Είναι λίγο ρευστά τα πράγματα. Πάμε όμως τώρα σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση.
10: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
11: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
12: Η ώρα είναι 12.
10: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
13: Και φτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
14: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
15: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
16: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να συναντά σήμερα τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για να συζητήσουν το μέλλον του Βάσκου τεχνικού. Ο Μαρσελίνο αποτελεί τον πρώτο στόχο των πειρατών σε περίπτωση αλλαγής προπονητή σύμφωνα με τη Μάρκα. Σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων Ερυθρόλευκων με τον Αρμένιο Τικνιζιάν για τη θέση του αριστερού μπακ, ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Μπραγκάντζα στους Ερυθρόλευκους σύμφωνα με την Αμπόλα. Την ευρωπαϊκή λίστα στην UEFA εν ώψη των αγώνων με τη Λεύσκη Σόφια για τα play-off του Champions League κατέθεσε η ΑΕΚ. Η Ένωση ήρθε σε συμφωνία με την Rangers και παραχωρεί δανεικό τον James Penrice με οψιόν αγοράς. Τώρα ο δικέφαλος κινείται πλέον για την απόκτηση αριστερού μπακ. Αν η ομάδα δεν είναι ανταγωνιστική, δεν είναι μόνο ευθύνη των ποδοσφαιριστών, αλλά και η δική μου, δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση με τα θύματα των Ασπρόμαυρων 3-2 από την Άντερλεχτ και τον αποκλεισμό από το Europa League. Ναυάγησε μεταγραφή του Βάνια Ντρούξιτς στο Θεσσαλονίκη, καθώς ο Σλοβένος στόπερ επέλεξε να αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στην Εσπανιόλ. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να κάνει χρήση του Joker Right, καταθέτοντας αίτημα αναβολής του αγώνα με την Κηφισιά που ανοίγει την αυλαία της Super League εν ώψη των αγώνων με την Χράντετς Καράλοβε για τα play-off του Conference League. Παράλληλα, το Ρίνο Τζένοα και Σασουόλο εξετάζουν την περίπτωση του δεξιού οπισθοφύλακα Ντάβιντε Καλάμπρια, ενώ η Κυπριακή Ομόνια φέρεται να συζητά με τον Τάσο Μπακασέτα. Η ιστορική Τσέσκα Σόφιας θα είναι η αντίπαλος του Όφη στα play-offs του Europa League. Συζητήσεις με τη Λεύσκη Σόφιας για την απόκτηση του 26χρονου στόπερ Κρίστιαν Μακούν βρίσκεται ο Άρης. Ο Ζέρεμι Πάτρις βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Στην Ελλάδα βρίσκεται για λογαριασμό του Πανατολικού ο Γάλλος επιθετικός Τόμα Ανρί. Με γκολ του κεντρικού αμυντικού Στράτου Βάρνα στο 45-2, η Πολωνική Ρακόφ προκρίθηκε στα play-off του Conference League επικρατώντας 1-0 εκτός έδρας τη Σουηδική Χάμαρμπι. 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Τώρα θα αντιμετωπίσει τη Χάιντουκ Σπλίτ. Στο μπάσκετ, την Κυριακή αναμένεται στην Ελλάδα ο Εμπαγέ Ντιαγέ που ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό για να περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Η 36χρονη Καταρίνα Στεφανίδη δεν κατάφερε να επιστρέψει στο βάθρο ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου για έκτη φορά στην καριέρα της στο Μπέρμιγχαμ. Στον 7ο ευρωπαϊκό τελικό, η Χρυσή Ολυμπιονίκη του Ρίο 2016 είδε το ύψος των 4,70 απροσπέλαστο και στις τρεις προσπάθειες για να καταβάλει την έκτη θέση στο αγώνισμα. 11η κατετάγη Αριάδνη Αδαμοπούλου έχοντας αποτυχημένες προσπάθειες στα 4.40. Με την 8η θέση στον τελικό της δισκοβολίας ολοκλήρωσαν την συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ ο Δημήτρης Παυλίδης. Σήμερα ο Μανουήλ Καραλής παίρνει θέση στο Άλμα Πικοντό. Το φετινό ρεκόρ του στον ανοιχτό στίβο είναι τα 6 μέτρα και βέβαια φέρει μαζί του και την επίδοση 6-17 από τον κλειστό στίβο. Στο προκριματικό επίσης θα αγωνιστεί και ο Γιάννης Ρίζος καθώς άφησε πίσω τους τραυματισμούς και φορμαρίσκεται την κατάλληλη στιγμή. Το φετινό ρεκόρ του είναι στα 5-70. Ο προκριματικός αρχίζει στη 1 παρά 10. Με όριο πρόκριση στα 5.80. Επίσης μπαίνουν στη μάχη δύο αθλήτρες του Γιώργου Μποτσκαριόφ, η Ελίνα Τζέγκο στο ακόντιο και η Αναστασία Ντραγκομίροβα στο έπταθλο. Σπουδαίο πανελλήνιο ρεκόρ το οποίο αναζητούσε εδώ και 5 χρόνια, η Άννα Ντουντουνάκη το πέτυχε. Στον ημιτελικό των 100 μέτρων πεταλούδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης του Παρισιού, η 39χρονη κολυμβήτρια του Παναθηναϊκού σημείωσε 56 δεύτερα και 99 εκατοστά στη δεύτερη σειρά. Έτσι τερμάτισε δεύτερη και πέρασε ως τρίτη στο σύνολο. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα να μιλήσουμε εκεί για τα... Εντάξει, θα πούμε, θα κάνουμε μια αναφορά. Είχαμε, είχαμε και Στίβο χθες, είχαμε την Κατερίνα Στεφανίδη, είχαμε πολλά πράγματα που έγιναν χθες.

Είχαμε τον Δημήτρη Παυλίδη που βγήκε 8ος. Αυτά βέβαια θα κάνουν μια γρήγορη αναφορά. Σήμερα το πρωί μπαίνουν Τζέγκο, Ντραγκομίρο, Βακέ και ο Μποτσκαριόβ. Μπαίνουν στη μάχη. Τα κορίτσια λοιπόν του Γιώργου Μποτσκαριόφ, οι δύο αθλήτριές του, η Ελίνα Τζέγκο και η Αναστασία Ντραγκομίροβα, μπαίνουν στη μάχη.

0: Μετά είχαμε και την Άννα Ντουντουνάκη που έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιτελικό των 100 μέτρων 56 δεύτερα και 99 εκατοστά. Τερμάτισε δεύτερη και πέρασε ως τρίτη στο σύνολο. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα πούμε πολλά σε αυτό το κομμάτι. Θα μιλήσει ο ειδικός σε αυτά, Νίκος Κατσάτσος. Μετά θα τον ακούσετε από τη μία και μετά. Νίκο, τι έχεις να μας πεις?
1: Όλοι στη γραμμή ακίνησης, έχουμε διάφορα.
0: Βλέπετε τι σας έχει ετοιμάσει πάλι ο Νίκος? Εγώ δεν ξέρω τι σας έχει ετοιμάσει, να ξέρετε. Δεν το γνωρίζω, ο ίδιος το οργανώνει απ' έξω από το στούντιο. Και για μένα έκπληξη θα είναι.
1: Ένας μάγος δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Σε παρένθεση, εγώ δεν είμαι μάγος.
0: Καταλαβαίνετε τώρα που έχουμε μπλέξει. Νίκος Κατσάτσος λοιπόν μετά στο 1-4 θα τα πει όλα. Έτσι. Να είστε alert, κύριοι και κυρίες, γιατί έχει πολλά να σας πει.

να μιλήσουμε κιόλας για τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έκανε και κάποιες δηλώσεις για τον Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ σε βουλγάρικα μέσα. Χθες θυμίζω ήταν στον αγώνα της Τσέσικα Σόφιας με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Έχω μπροστά μου τα εργομετρικά τεστ στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό και μετά από αυτά θα ενταχθώ στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας. Ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ αντιμετωπίζει μερικά μικροπροβλήματα από το τέλος της σεζόν και χρειάζεται να αναρρώσει. Ωστόσο, ο Μότζα Γκίψον είναι ένας πολύ καλός παίκτης και πιστεύω ότι θα μπορέσει να τον αντικαταστήσει πλήρως στην εθνική ομάδα. Ο Κόντι πρέπει να είναι έτοιμος γιατί θα τον χρειαστούμε στον Ολυμπιακό τη φετινή σεζόν. Αυτά είπε ο Σάσα Βεζένκοφ στα βουλγάρικα μέσα. Θα πάμε τώρα και στα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά. Έχουμε αρκετά να πούμε. Ο Άρης, ο οποίος πριν δύο μέρες γνώρισε την ήττα 6-2 και αυτό φυσικά τον έχει θορυβήσει. Να πούμε ότι ο Άρης έχει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του τον Ζερεμί Πετρής, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Αναμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις. Έχει συμφωνήσει ε, 28 ετών από τη Γαλλία για full back

Στο μεταξύ θα πάω και σε μια χθεσινή είδηση, γιατί δεν πρόλαβα να την σχολιάσουμε αυτή την είδηση και πρέπει. Ο Πουρλίδας πάει στο North Carolina και θα έχουμε μια εντός αγωγικών ελληνική παρικία εκεί πέρα. Τι γίνεται?

Λοιπόν, θα πάμε και στους θα πάμε στα υπόλοιπα. Θα πάμε και στα υπόλοιπα του ποδοσφαίρου. Να πούμε αρχικά για τον Πανετολικό, ότι έχει ανακοινώσει την αποστολή του. Την ανακοίνωσε χθες μάλλον το βράδυ, για το φιλικό με την Τρουά. Θα το αναφέρουμε, θα την αναφέρουμε γρήγορα την αποστολή. Υπάρχουν παρουσίες, τα νέα πρόσωπα, ο Τζενεπό π.χ. Υπάρχει βέβαια, υπάρχουν και όμως απουσίες, ο Νακάμπα, ο Μπόκου, ο Εράκοβιτς. Υπάρχει ο Σμυρλής, ο Ράδος, ο Αποστολόπουλος. Εντάξει, αυτή είναι λογικό να είναι, απουσιάζουν οι συγκεκριμένοι παίχτες. Πάμε να πούμε λίγο στην αποστολή. Ξεκινάμε. Αλμπάνης, Άλεξιτς, Μπάση, Μπρέγκου, Τζενεπό, Εστεμπάν, Γερνάς, Γκοτζάι, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Μανρίκε, Μαυρίας, Νικολάου, Όλσον, Παρδαλός, Προδρομίτης, Σατσιάς, Στάγιτς και Ξενόπουλος. Αυτή είναι η αποστολή του Πανετολικού για το παιχνίδι με την Τρουά. Αυτούς επέλεξε ο Γιάννης Αναστασίου για να εκπροσωπήσουν τους Αγρινιώτες στο φιλικό.

Να πούμε λίγο και τις ώρες των δύο παιχνιδιών του Παναθηναϊκού με την Χράντετς, γιατί και αυτές έγιναν γνωστές. Λοιπόν, όπως αναφέραμε, στις 20 Αυγούστου 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, ο αγώνας του Παναθηναϊκού, ο πρώτος με τη Χράντετς Κράλοβε, έξω στην Τσεχία. 27 Αυγούστου στις 8 η ώρα Ελλάδος.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε λίγο, σε πολύ λίγο μάλλον, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα προκειμένου να ετοιμαστούμε, γιατί θα μιλήσουμε πιο μετά και για τα διεθνή, θα τα πούμε όλα και για αυτό το κομμάτι. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε, έχουμε τα ξένα μέσα ενημέρωσης μετά τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ, έχουμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έγινε ένας χαμός χθες, είχαμε πάρα πολλές αναμετρήσεις για Europa και Conference League.

Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε στο break. Ωστόσο, να αναφέρουμε κιόλας ότι η Ανατολού Εφές ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντάρον Ράσελ. Είναι και επίσημο πλέον. Μονοετές έχω την αίσθηση ότι είναι το συμβόλαιο του Ντάρον Ράσελ. Θα το μάθω βέβαια σε πολύ λίγο. 28χρονος γκάρντ ενισχύει λοιπόν την περιφέρεια της ομάδας του Παμπλο Λάσο. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και σας έχω υποσχεθεί να τα πούμε όλα για τα διεθνή. Οπότε, μόνος μου εγώ να τα πω για τα διεθνή λίγο δύσκολο. Γι' αυτό και έχουμε Μάνο Σταραμόπουλο. Να τα πούμε γιατί έχουμε πολλά ακριβώς να αναφέρουμε σχετικά με τη χθεσινή βραδιά. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργος, σαν και στους ακροατές του 943 Intervet Sports. Επροτείνω να ξεκινήσουμε από το βελγικό τύπο που αναφέρεται στην επιτυχία της Άντερλεχ, της παλιάς μεγάλης δόξας που προσπαθεί να ξαναβρει το καλό της σε αυτό, η οποία απέκλεισε τον ΠΑΟΚ νικώντας τον για δεύτερη φορά, αυτή η φορά μέσα στο γήπεδό της, το Κωνστάβαντε Στρόγγλο, το πάρκο όπως λέγεται τώρα για χορηγικούς λόγους. Ο βελικός τύπος εξαίρεται την εμφάνιση της Άντερλεχ, τονίζοντας ότι η ομάδα του Πορτογάλου Βίτορ Μπρούνο παρουσιάστηκε πιο έτοιμη και αποτελεσματική. Ιδιαίτερη αποθέωση γνωρίζουν οι ποδοσφαιριστές που πέτυχαν τα γκολ, οι σκόρες δηλαδή, όπως είναι ο Πετρό Στόπερ, ο Μέσος ο Άμπρος και ο Σικάν, καθώς κατάφεραν να πληγώσουν την άμυνα του ΠΑΟΚ σε κέρια χρονικά σημεία. Επισημαίνει μάλιστα ο βελικός τύπος πως παρά την πίεση και την προσωρινή σοβάρεση από τον Ζήφοβιτ στο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα του ΠΑΟΚ δεν έχασε. Μάλλον η ομάδα της Άντρε δεν έχασε την ψυχραιμία της και στο δεύτερο μέρος κυριάρχησε απολύτως στον χώρο παίρνοντας την νίκη πρόκριση. Με την ήττα αυτή του ΠΑΟΚ να πούμε ότι η Ελλάδα παρέμεινε στη 10η θέση γενικής κατάταξης της UEFA με 41.512 βαθμούς. Εδώ παραμένουν, το ευχάριστο ότι παραμένουν και οι 5 ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχουν να δώσουν παιχνίδια περαιτέρω. Στην 11η θέση είναι η Πολωνία με 44.125 βαθμούς. Όπου η Πολωνία ξεκίνησε με 5 ομάδες, έχει χάσει μία, συνεχίζει με 4. Η Τσεχία που είναι στη 10η θέση με 44.225 βαθμούς, ξεκίνησε με 5, συνεχίζει με 5. Στην πρώτη θέση τώρα, πολύ μακρά, είναι η Αγγλία με 101.852 βαθμούς. Έχει 9 ομάδες που συνεχίζουν και 9. Καταλαβαίνει κανένας η Αγγλία πόσο ψηλά ακόμα μπορεί να πάει, έτσι, πόσο βοηθάνε οι 9 αυτές ομάδες η γενική κατάταξη της χώρας τους. Στη δεύτερη θέση είναι η Ιταλία, 87.660 βαθμούς, και αυτή ξεκίνησε με 7 ομάδες, συνεχίζουν 7. Και στην τρίτη θέση η Ισπανία με 82.368 βαθμούς, 8 ξεκίνησαν, 8 συνεχίζουν. Τώρα πάμε να δούμε το περιβόητο θέμα όπως έχει εξελιχθεί η διαμάχη FIFA με UEFA και τις άλλες δυνάμεις.
0: Πριν πάμε σήμερα σε αυτό, Μάνο, θα μπορούσα να σε ρωτήσω κάτι που θέλω. Υπάρχει το εξής θέμα στο χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τις δύο αποβολές. Υπάρχει πιθανότητα να απουσιάσουν οι δύο ποδοσφαιριστές ακριβώς παραπάνω από ένα μάτς?
1: Εξαρτάται τι έχει γράψει ο διαιτητής και ο παρατηρητής στο αγώνα. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Γιατί το λέω, γιατί από ό,τι έχω διαβάσει η UEFA μπορεί να επιβάλλει μεγαλύτερες τιμωρίες.
1: Μπορεί να αυξηθεί η τιμωρία, εννοείται. Αν ο διαιτητής γράψει ότι ο Γερεμέγεφ, υποθέτουμε τώρα, εξύβρισε τον επόπτη, σίγουρα τότε μπορεί εκεί να είναι μεγαλύτερη ποινή από μια αγωνιστική για τον Σουηδόφορ. Θα δούμε. Το φύλλο αγώνα θα ξεκαθαρίσει τα πάντα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο επίπαχο θέμα που είναι αυτό ανάμεσα στη FIFA και την UEFA. Σήμερα η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Νέας Ζηλανδίας απέσυρε τη στήριξή της προς τον πρόεδρο, τον Τζιάνι Φαντίνο. Το ίδιο έχει κάνει, ξέρουμε, όλες οι ευρωπαϊκές ομάδες. Έτσι. Ωστόσο, στη συνάντηση που έγινε στο Ζάλτσμπουργκ και προκάλεσε μεγάλη εντύπωση, το παρόν έδωσε και ο πρόεδρος της Αφρικανικής Ομοσπονδίας, ο Πατρίς Μοτσέπε, ο οποίος είναι, όπως ξέρουμε όλοι, είναι φύλλα προσκυμένο στον Τζιάνι Ιφαντίνο. Τον βοήθησε ο Ιφαντίνο να εκλεγεί πρόεδρος της Αφρικανικής Ομοσπονδίας, αυτόν τον ζάπλητο Αφρικανό επιχειρηματία. Λοιπόν, ο κύριος Μοτσέπε, που ξανατήθηκε τόσο με τον πρόεδρο της UEFA, τον Αλεξάνδρ Τσεφερίν, όσο και τον ομολογό του της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων, τον Νάσερ Αλ-Κελαϊφί, τον Κατεριανό, είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν είμαστε εναντίον του Ιφαντίνου, τα πάντα πρέπει να κρυφούν στο εκλογικό σώμα. Άρα λοιπόν θεωρεί ότι ο Ιφαντίνο θα πρέπει να παραμείνει στη θέση του μέχρι τις εκλογές και εκεί όλα θα ξεκαθαρίσουν. Εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή από τις 211 ψήφους ο Ιφαντίνο που παλεύει με όλες τις δυνάμεις σε πάση περιπτώσει να παραμείνει στη θέση του, αν εξασφαλίσει 106 ψήφους, τότε έχει πάρει ξανά τις εκλογές το Μάρτιο που θα γίνουν στο Ραμπάτ. Βεβαίως η UEFA μαζί με άλλες νομοσπονδίες, δηλαδή βγήκε ο πρόεδρος της Γερμανικής Ομοσπονδίας και είπε ότι εμείς δεν στηρίζουμε, το έχουμε δείξει από την αρχή, δεν στηρίζουμε τον Ιφαντίνο και καλό θα είναι με όλα αυτά που έχουν γίνει, με γίνει τη δημιουργία της εμπορικής εταιρείας μέσα στους κόλπους της FIFA να παραιτηθεί από τη θέση του εδώ και τώρα. Ωστόσο όπως καταλαβαίνουμε ο κύριος Ιφαντίνο δεν παραιτείται. Έχει και τη στήριξη του πρόεδρου των ΗΠΑ που είπε ότι θα είναι τρομερό λάθος να μην επανεκλεγεί ο Ιφαντίνο στον προεδρικό θόκο. Άρα βλέπουμε ότι αυτή η μάχη θα κρατήσει, γιατί ναι μεν η Ευρώπη και η Βόρειος Κεντρική Αμερική και Ασία είναι εναντίον του Ιφαντίνο. Ωστόσο όμως το θέμα είναι τι κάνουν και οι υπόλοιπες ομοσπονδίες, καθότι εδώ δεν μετράει διαφορετικά η ψήφος της Γερμανικής ή της Αγγλικής ή της Γαλλικής Ομοσπονδίας. Μία ψήφο έχουν αυτοί, μία ψήφο έχει και το Μάλι, μία ψήφο έχει και το Καμερούν. Άρα οι 211 ψήφοι, αν φτάσουμε στις εκλογές, θα δούμε πώς θα μοιραστούν και αυτό είναι ένα αίμα που οι παράγοντες της UEFA και της COCACAF, Βορείου Κεντρικής Αμερικής Καραϊβικής, δεν το θέλουν. Μάλιστα προσπαθούν να πιέσουν το ώστε να αλλάξει το σύστημα όπως είναι τώρα στην FIFA, να μην έχει τόσες υπερεξουσίες ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας, να υπάρχει να δημιουργηθεί καλύτερα ένα διοικητικό συμβούλιο με μεγάλες και αυτό εξουσίες, όπως είναι για παράδειγμα το διοικητικό συμβούλιο της Μπάγερ Μονάχου, που ναι μεν ο πρόεδρος έχει τις εξουσίες του, αλλά το διοικητικό συμβούλιο είναι αυτό που παίρνει τις πολύ μεγάλες αποφάσεις. Έτσι λοιπόν να μπορεί εδώ να ελεγχθεί ο πρόεδρος της FIFA και να μην μπορεί από μόνος του, χωρίς να έχει συζητηθεί και να μην υπάρχει διαβούλευση από τα μέλη αυτού του νέου διοικητικού συμβουλίου, αν γίνει πραγματικότητα, να υπάρχει περαιτέρω διαφάνεια και έλεγχος. Θα δούμε, όπως καταλαβαίνουμε, το θέμα αυτό θα μας απασχολήσει για επί μακρόν, μέχρι τις 18 Νοεμβρίου που θα δούμε τι θα είναι αυτοί που θα θέσουν οριστικά υποψηφιότητα για την Προεδρία της FIFA. Να θυμίσουμε μέχρι τώρα ο Ιφαντίνο θέλει να ξαναθέσει, τον στηρίζουν σίγουρα αφρικανικές ομάδες που τον Ιούνιο είχαν πει ανοιχτά και εξάστερα εμείς θέλουμε τον Ιφαντίνο. Έπειτα είναι ο Βίκτορ Μονταλιάνι, ο πρόεδρος του CONCACAF, ο οποίος επισήμως δεν έχει πάρει θέση αλλά έχει αφήσει να διαρρεύσει από κύκλους ότι θέλει να θέσει υποψηφιότητα. Μετά έχουμε την UEFA που προσπαθεί να πείσει τον Νάσερ Αλ Κελαϊφί, τον πρόεδρο, τον κατεγανό πρόεδρο της Paris Saint-Germain, μέλος εκτελεστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, καθώς επίσης και πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας συλλόγων της πρώην ΙΚΑ. Αλλά ο ίδιος βέβαια, επειδή γνωρίζει πολύ καλά ότι το Κατάρ είναι φύλλα προσκύμενο προς τον Ιφαντίνο, δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του και μάλιστα σε ερώτηση που του έκανε στο Ζάλτσμπουργκ συνάδελφο του Sky, λέει εγώ είμαι πρόεδρος της Paris Saint-Germain. Άρα με τον τρόπο του έδειξε ότι δεν θέλει να αναμειχθεί περαιτέρω στις προεδρικές εκλογές. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και ο πρόεδρος της UEFA, ο Σλοβένος Αλεξάντς Τσεφερίν, γιατί οι εκλογές για τον πρόεδρο της UEFA, υπάρχουν και οι εκλογές, είναι τον Απρίλιο το Καζακστάν, τη μακρινή αυτή φορά της Ασίας που ποδοσφαιρικώς ανήκει στην Ευρώπη. Θα δούμε σε αυτά τα θέματα. Έχει δρόμο ακόμα. Τώρα έχουμε όμως και μεταγραφές, έτσι. Καταρχήν η Paris Saint-Germain συμφώνησε όλο με την Παρσελόνα, παίρνει τον παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Φεράν Τόρες, 50 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα που ο Ρόντρι ζήτησε από τη διοίκηση της City και του το επέτρεψε να μην συμμετάσχει στις προπονήσεις της αγγλικής ομάδας, καθότι είναι σε διαπραγματεύσεις οι διοικήσεις Μπαρτσελόνα και Manchester City. Έχουν απορριφθεί δύο προτάσεις, οι πρώτες της ισπανικής ομάδας προς την αντίστοιχη της αγγλικής. Πιστεύετε ότι στην Τρίτη θα τα βρούνε και έτσι ο Ρόντρι θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην πρωταθλήτρια Ισπανίας? Ακόμη πρέπει να πούμε ότι ο Raiders, ο μέσος της City που τον είχε πάρει 50 εκατομμύρια ευρώ από τη Μίλαν, δεν κατάφερε να βρει θέση στην ομάδα του Pep Guardiola που ήταν μέχρι πρόδεινος προπονητής της City. Έτσι λοιπόν τώρα αναμένεται να μετακινηθεί στην Τουρκία. Παράλληλα η Τραμπζόνσπορ ενισχύει το προστάσιο της μετά το Μοχάμεντ Σαλάχ παίρνει δανεικό από την Αλ Αχλή της Σαουδικής Αραβίας στον Ουρουγανό Φορ τον Νούνιες, πρώην ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ. Ενώ επίσης ο Αμορίμ, ο νέος προπονητής της Μίλαν, ξεκαθάρισε ότι πρέπει να αποχωρήσουν είτε με μεταγραφή είτε με κάποιο άλλο τρόπο αρκετοί ποδοσφαιριστές, ανάμεσα στους οποίους είναι ο Μεξικανός Σαντιάγο Χιμένες, που τον είχε πάρει με αρκετά λεφτά η Μίλαν από τη Φέγενορντ, αλλά δεν μπόρεσε να προσφέρει αυτά που όλοι προσδοκούσαν και περίμεναν. Μετά είναι ο Φιλίπ Τερασιάνο Τροφλάκας, ο Πέρβις Εστουπινάν ο αμυντικός, ο Ντάβιντ Οτόγκου, ο Φικάγιο Τομόρι, ενώ υπάρχει αμφιβολία για τον Γάλλο τον Κρίσεν Κουκού, που ενδέχεται ο Αμορίμ, ο νέος προβλητής του Κόκκινου Διαβόλου, να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Ακόμη πρέπει να πούμε ότι ο Γκούλιτ, ο Ρουντ Γκούλιτ, αυτός σπουδαίος παλιός Ολλανδός ποδοσφαιριστής, αναφερόμενος στο θέμα του Ράσφορντ, ξέρουμε ότι η Μπαρτσελόνα δεν έδειξε προθυμία να τον διατηρήσει το έμψυχο δυναμικό της παρά μόνο ως δανεικό ξανά. Η διοίκηση της United είπε τον πουλάμε, δεν τον δανείσουμε. Οπότε επέστρεψε στο Manchester και εκεί, αφού συνομίλησε με τον προπονητή των Κόκκινων Διαβόλων, τον Μάικλ Κάρικ, αποφάσισε να του δώσει μια νέα ευκαιρία. Και βγαίνει ο Χούλι τώρα και λέει ότι είναι καλό για τη Manchester United η επιστροφή του Ράσον, που είναι ένας σημαντικός ποδοσφαιριστής και μπορεί να βοηθήσει την αγγλική ομάδα να πετύχει τους υψηλούς στόχους της. Παράλληλα, σήμερα η Άστον Βίλα αναμένεται να ανακοινωθεί και επισήμως η απόκτηση του Ιταλού Ματέο Τζέρι, ο οποίος πήγε χθες με Λίαρ Τζέτ από την Ιταλία, από την Αταλάντα πιο συγκεκριμένα, στο Μπέρμιγχαμ. Και σήμερα θα ανακοινωθεί και επισήμως. Ακόμη έχουμε το ενδιαφέρον της Νάπολη για τον Βραζιλιάνο φορ της Άρσεναλ, τον Γκάμπριελ Ζεζούς, που με τα νέα δεδομένα δεν προβλέπεται ότι θα έχει αρκετό χρόνο συμμετοχή στην πρωταθλήτρια Αγγλίας. Όπως επίσης το ίδιο ισχύει μάλλον και για τον Μαρτινέλη, που βρίσκεται σε επαφές με τη Γαλατά Σαράι, με την ελπίδα ο Βραζιλιάνος εξτρέμ να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην Τουρκία. Ακόμη στην Γερμανία η Dortmund, η οποία αυτή τη στιγμή έχει ως βασικό στόχο να πάρει από την Κολονία τον ταλαντούχο Σαΐντ Ελ Μαλά, δεν τα έχουν βρει όμως τις προτάσεις που έχει καταθέσει η Dortmund. Έχει προσφέρει 50 εκατομμύρια ευρώ, θέλει 60 η Κολονία, οπότε για να μην μείνει στο τέλος χωρίς κεντρικό χαφ όπως θέλει, έχει στρέψει το ενδιαφέρον της και προς τον κεντρικό χαφ της Αϊτχόβεν, τον Τζόι Μπίρμαν, που θεωρείται ότι είναι, έχει λιγότερη χρηματιστηριακή αξία και θα μπορέσει να τον εντάξει στο έμψυχο δυναμικό της. Θα δούμε.
0: Είναι πιο προσιτή επιλογή.
1: Συγγνώμη.
0: Είναι πιο προσιτή επιλογή.
1: Ναι, βεβαίως. Και επίσης η Μπαρτσελόνα που βλέπει ότι δεν κινείται το θέμα του Χούλιαν Άλβαρες. Άλλωστε ο Άλβαρες τώρα επέστρεψε και ξεκίνησε προετοιμασία με την Αθλέτικο Μαδρίτης. Κάνει μια άλλη κίνηση τώρα. Στρέφει το βλέμμα της προς τη Sporting και τον Κολομβιανό χώρο, τον Λουίς Σουάρες, ο οποίος δεν τα πάει και ιδιαίτερως καλά τις τελευταίες ημέρες με τον προπονητή των Λιονταριών, τον Ρούι Μπόρζες. Βεβαίως κοστίζει και πολύ λιγότερα ο Λουίς Σουάρες. Οπότε αν ο Σουάρες μετακινηθεί στην Μπαρτσελόνα, τότε αυτομάτως ανοίγει πιο καλά η πόρτα για να πάρει φάση θέση βασικού μάλλον, ο Φώτης ο Ιωάννηδης. Θα δούμε.
0: Να αναφέρουμε φυσικά, Μάνο, ότι ο Λουίς Σουάρες δεν έχει καμία σχέση με τον Λουίς Σουάρες που είχε παλιά,
1: ναι,
0: η Παρτσελόνα.
1: Είναι Κολομπιάνος ο ένας, Ουρουγουάνος ο άλλος, βεβαίως. Βεβαίως. Απλώς έχουν ίδιο
0: όνομα
1: και επώνυμο. Ίδιο όνομα και επώνυμο.
0: Τώρα ποδοσφαιρικά επίσης νομίζω έχουν και μεγάλη διαφορά, έτσι.
1: Πώς?
0: Έχουν και μεγάλη διαφορά αγωνιστικά,
1: έχουν,
0: έχουν την αίσθηση.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Εντάξει, ο προηγούμενος ο Λουίς Σουάρες.
1: Ο Κολομβιανός, παρότι Κολομβιανός, έτσι, είναι πιο ήρεμος σαν χαρακτήρας από τον Ουρουγουάνο, ο οποίος δαγκώνει κιόλας.
0: Και αυτό είναι και λίγο σπάνιο, γιατί ξέρεις τώρα, Κολομβιανοί δεν τους λες και πολύ ήρεμους.
1: Γι' αυτό το ανέφερα.
0: Γενικά, γενικά οι Λατινοαμερικάνοι είναι λίγο.
1: Και η φήμη των Κολομβιανών είναι, όπως θα το κάνουμε, λίγο πιο πιστήρια από αυτή των Ουρουγουανών. Αν και οι Ουρουγουανοί θεωρούνται σκληροί ποδοσφαιριστές, εντάξει, ο Λουίς Σουάρες, ο Ουρουγουανός, έχει ξεπεράσει τα όρια ούκο λίγες φορές. Γι' αυτό άλλωστε έχει τιμωρηθεί. Και, εν πάση περιπτώσει, τον έχουν γλιτώσει από περαιτέρω σκληρές τιμωρίες οι θύνοντες των ομάδων που έπαιξε.
0: Νομίζω ο Λουίς Σουάρες ο Ουρουγουανός είναι πιο σκληρός από την παράδοση που έχουν οι Ουρουγουανοί, ναι, γενικότερα, έτσι.
1: Έχει ξεπεράσει τα όρια, ναι, εντάξει.
0: Γενικότερα πάντως οι Λατίνοι είναι λίγο, είναι λίγο έτσι, είναι λίγο περίεργοι.
1: Ναι.
0: Γενικότερα οι Λατινοαμερικάνοι έχουν μια τέτοιου είδους νοοτροπία, μια λίγο σκληρή νοοτροπία.
1: Ουρουγουάη και Κολομβία είναι ιδιαίτερες χώρες, εντάξει, σε όλους τομείς.
0: Αλλά
1: Ουρουγουάιου, πρέπει να πούμε έτσι.
0: Αλλά
1: είναι χώρα των 6 εκατομμυρίων και τα ελληνικά που ξέρουν οι κάτοικοι της χώρας τους δεν τα ξέρουν οι περισσότεροι στην Ελλάδα. Ελληνική ιστορία εννοώ, έτσι. Δηλαδή, όταν πας στην Ακρόπολη με ένα Ουρουγουανό ή έναν Ιάπωνα, θα σου πει τι είναι το κάθε μνημείο και ο Έλληνας θα κοιτάει σαν χαζός.
0: Αυτό νομίζω θα πρέπει να θορυβήσει περισσότερο εμάς τους Έλληνες.
1: Έτσι, γιατί αλλά δεν έχω δει κάτι. Δηλαδή, όχι, αν εξαιρέσουμε από το δημοτικό που πάνε τα σχολεία, τα παιδιά πάει μετά κανένας από μόνος. Υπάρχει κάποιο οργανωμένο πρόγραμμα?
0: Ιδιαίτερα όχι.
1: Εγώ που μένω κοντά, ας πούμε, στην Ακρόπολη, βλέπω τις Κυριακές κάποιους που κάνει κάποια γκρουπ ο Δήμος Αθηναίων και πάνε κάποια γκρουπ μαζί και έχουν έναν ξεναγό που τους λέει διάφορα πράγματα. Αυτά. Αλλά στο ενδιάμεσο δεν έχει πάει κανένας, η σπάνια πάει κάποιος. Οι ξένοι όμως σε καθημερινή βάση πάνε και μαθαίνουν τι εστί Ακρόπολη, που το ξέρουν από πριν την ιστορία, αλλά θέλουν να το δουν και από διαζώσεις. Εντάξει, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Στο μεταξύ λέμε για τους Ουρουγουανούς και τους Κολομβιανούς ότι είναι ιδιαίτεροι χαρακτήρες, ότι είναι σκληροί κλπ. Αλλά κατά καιρούς έχουν βγάλει τρομερούς παίκτες πραγματικά.
1: Καλά, έχουν βγάλει φανταστικούς ποδοσφαιριστές, ναι.
0: Απίστευτος πραγματικά. Εννοείται. Και είναι, γενικότερα είναι και πολύ τεχνίτες αυτοί, ώρες-ώρες.
1: Ναι.
0: Κυρίως οι Κολομβιανοί.
1: Να πούμε ένα παράδειγμα που το έχουμε δει και στην Ελλάδα. Χάμες Ροντρίγκες. Τι να πω, το Βιέρα, το Λοσάντα. Εντάξει, Ουρουγουανοί, σούπερ στην Ελλάδα.
0: Και ας είμαστε ειλικρινείς, ο Χάμες Ροντρίγκες το λίγο που έπαιξε στην Ελλάδα
1: ναι,
0: έδειξε την ποιότητά του κανονικότατα.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Έχω την αίσθηση ότι είχε και πολύ περισσότερη ποιότητα, αλλά δεν την έδειξε ποτέ.
1: Δεν έτυχε να τον γνωρίσεις. Μίλτον Βιέρα, ένα χάφα απίστευτο. Εθνική Ουρουγουάη 1966. Ο Χούλιο Λοσάντα, ένα εκπληκτικό εξτρέμ. Θυμάμαι μάλιστα στο πρώτο του παιχνίδι που έπαιξε με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ήταν ακόμα στη διαπραγματεύση, δεν είχε κλείσει μεταγραφή του. Στον Γιώργο Καρεσκάκη, θα θυμάμαι καλά. Αντίπαλο τη Leeds United, η οποία μόλις εκείνη η μέρα είχε αποκτήσει τον Τρέβορ Τσέρι, που μετά έπαιξε και στην Εθνική Αγγλίας, τον χόρεψε στο ταψί που λέμε εκείνη τη μέρα. Δηλαδή τέτοιες τρίπλες που του έκανε, εγώ θα κρεμάσει τη φανέλα μου αν μου ξέρει. Ας περίπτωση. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, γι' αυτό μας αρέσει, γι' αυτό το υπηρετούμε.
0: Ακριβώς, Μάνο, ακριβώς. Δεν νομίζω να έχουμε να προσθέσουμε κάτι περισσότερο, η αλήθεια είναι, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Οπότε αναμένουμε σίγουρα και την αρχή των πρωταθλημάτων. Έχουμε και
1: βέβαια. Τώρα την Κυριακή έχουμε το Community Shield, δηλαδή ουσιαστικά το τελικό του Super Cup Αγγλίας που ανοίγει εκεί η παράσταση.
0: Νομίζω είναι το αντίστοιχο το Super Cup, όπως λέμε το Super Cup το Ευρωπαϊκό, το Cup ανοίγει την αυλαία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Κάτι
1: είναι
0: τέτοιο αντίστοιχο
1: είναι
0: κάνει το Community Shield.
1: Δεν είναι. Προχθές έγινε της Ελλάδας, όπως ξέρουμε. Μετά έγινε το αργότερα το Super Cup της Ευρώπης, τώρα ξεκινάει η Premier League.
0: Αυτό εννοώ, ότι έχω την αίσθηση ότι τουλάχιστον ανοίγει την αυλαία περισσότερο του αγγλικού πρωταθλήματος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σιγά σιγά.
1: Αυτό είναι ουσιαστικά. Ανοίγει την αυλία του Αγγλικού Πρωταθλήματος. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει το πρωτάθλημα.
0: Καιρός ήταν, νομίζω θα το χαρούμε όλοι.
1: Βέβαια. Βέβαια, να τονίσουμε κάτι άλλο, να επισημάνουμε καλύτερα. Δεν είναι το πρώτο πρωτάθλημα της Ευρώπης που ξεκινάει, έτσι. Έχουν ξεκινήσει Ελβετία, Αυστρία.
0: Η Ολλανδία.
1: Υπάρχουν άλλα που έχουν ξεκινήσει πιο γρήγορα.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς.
1: Απλώς είναι το πρώτο μεγάλο από τα κορυφαία πρωταθλήματα, το πρώτο από τα κορυφαία που ξεκινάει.
0: Ωραία. Μάλιστα. Μάνο, μάλιστα. Καλό μεσημέρι να ευχηθώ.
1: Επίσης,
0: έχουμε ούτως ή άλλως. Θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος. Τα πάμε όλα για τα διεθνή. Καταλαβαίνετε τώρα. Θα αναφέρουμε πριν κλείσουμε πως η ΑΕΚ έθεσε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Λεύσκη Σόφιας. Οι κάτοχοι διαρκείας έχουν προτεραιότητα από ό,τι

Υπήρξε η ανακοίνωση. Τρίτη 18 Αυγούστου γίνεται ελεύθερη η διάθεση. Δευτέρα, μέχρι τη Δευτέρα στις 2 θα έχουν δικαίωμα οι φίλοι της ΑΕΚ να τα αγοράσουν, οι κάτοχοι διαρκείας. Λοιπόν, θυμίζω, ο αγώνας με τη Λεύσκη Σόφιας 26 Αυγούστου στις 10 το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφια. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε και στην λήξη, στο τέλος της εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 10 το πρωί. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Νίκος Κατσάτσος, ο οποίος ακολουθεί, μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχει γραμμή εκκίνησης. Στίβος, υγρός στίβος και τα πάντα για τα εντός αγωγικών άλλα σπορ θα σας τα πει ο Νίκος. Μείνετε συντονισμένοι. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους, για όνομα του Θεού, το έχουμε ξαναπεί. Θα συνεχίσουμε να το λέμε, διότι δυστυχώς τίποτα δεν είναι δεδομένο. Κάτι τέτοιο έπρεπε να είναι δεδομένο. Υγεία να έχουμε, τύχη οπωσδήποτε. Γιατί συνήθως λέμε ο ένας τον άλλον, φίλες και φίλοι ακροατές, υγεία πάνω απ' όλα. Αλλά όσοι βρίσκονταν στον Τιτανικό, έχεραν άκρα υγείας και είχαν και αρκετά χρήματα. Τύχη δεν είχαν όμως. Όταν πήγε και προσέγγρουσε το υπεροκεάνιο στο Παγόβουνο. Καλή συνέχεια, να γελάτε και να χαμογελάτε. Πολύ σημαντικό. Γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-57.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Ρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
6: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Τυχεία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση η διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβυσσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Δυσάρεστα τα νέα για την Ελλάδα μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ, με τη διαφορά από την 11η Πολωνία και την 12η Τσεχία να μεγαλώνει κατά 400 και 200 βαθμούς αντίστοιχα. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις των Ολυμπιακών με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να συναντά σήμερα τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για να συζητήσουν για το μέλλον του Βάσκου τεχνικού. Ο Μαρσελίνο αποτελεί τον πρώτο στόχο των Πειραιωτών σε περίπτωση αλλαγής προπονητή, σύμφωνα με τον Βιτάλ Μορέτο. Σε προχωρημένο στάδιο, οι διαπραγματεύσεις των Ερυθρολεύκων με τον Αρμένιο Τικνιζιάν για την θέση του αριστερού μπακ. Ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Μπραγκάνσα στους Ερυθρόλευκους, σύμφωνα με την Αμπόλα. Την ευρωπαϊκή λίστα στην UEFA εν ώψη των αγώνων με τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-offs του Champions League κατέθεσε η ΑΕΚ. Παράλληλα, η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ ανακοίνωσε την διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα, για τον εντός έδρας αγώνα με τους πρωταθλητές Βουλγαρίας. Η Ένωση ήρθε σε συμφωνία με τη Rangers και παραχωρεί δανεικό τον James Penrise με οψιόν αγοράς. Τώρα ο δικέφαλος κινείται και για την απόκτηση αριστερού μπακ. Αν η ομάδα δεν είναι ανταγωνιστική, δεν είναι μόνο ευθύνη των ποδοσφαιριστών αλλά και δική μου, δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση μετά την ήττα των Ασπόρων Μαυρών 3-2 από την Άντερλεχτ και τον αποκλεισμό από το Europa League. Να βάγει η μεταγραφή του Βάνια Ντρουκούσιτ στο δικέφαλο του Βορρά, καθώς ο Σλοβαίνος στόπερ επέλεξε την Εσπανιόλ. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να κάνει χρήση του Τζόκερ Ράιτ, καταθέτοντας έτοιμα αναβολή στο αγώνα που ανοίγει την αυλαία της Super League εν ώψη των αγώνων με τη Χράντες Κράλοβε για τα play-offs του Conference League. Παράλληλα, το Ρίνο, Τζένοα και Σασουόλο εξετάζουν την περίπτωση του δεξιού οπισθοφύλακα των Πρασίνων Ντάβιντε Καλάμπρια, ενώ η Κυπριακή Ομόνοια φαίνεται να συζητά με τον Τάσο Μπακασέτα. Η ιστορική ΤΣΣΚΑ Σόφιας θα είναι η αντίπαλος του Όφη στα play-offs του Europa League. Σε συζητήσεις με τη Λεύσκη Σόφιας για την απόκτηση του 26χρονου στόπερ Κριστιάν Μακούν βρίσκεται ο Άρης. Στη Θεσσαλονίκη και βρίσκεται ο Ζερεμί Πετρής για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Στην Ελλάδα βρίσκεται για λογαριασμό του Πανετολικού ο Γάλλος επιθετικός Τομάν Ρι. Με γκολ του κεντρικού αμυντικού στράτους Βάρνα στο 45-2, η πολωνική Ρακόβιτσε Στόχοβα προκρίθηκε στα play-offs του Conference League καταβάλλοντας με 1-0 εκτός έδρας την σουηδική Χάμαρμπι. 0-0 το πρώτο παιχνίδι, τώρα θα αντιμετωπίσει τη Χάιντουκ Σπλίτ. Στο μπάσκετ την Κυριακή αναμένεται στην Ελλάδα ο Εμπαγέ Ντιαγέ που ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό για να περάσει ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Σήμερα ο Εμμανουήλ Καραλής παίρνει θέση στο άλμα επί κοντό. Το φετινό του ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο είναι τα 6 μέτρα και βέβαια φέρει μαζί του και την επίδοση 6-17 από τον κλειστό. Στον προκριματικό του επί κοντό θα αγωνιστεί και ο Γιάννης Ρίζος, καθώς άφησε πίσω τους τραυματισμούς και φορμαρίστηκε την κατάλληλη στιγμή. Το φετινό του ρεκόρ είναι στα 5-70. Ο προκριματικός αρχίζει στις 1:50 με όριο πρόκρισης τα 5-80. Επίσης μπαίνουν στη μάχη και οι δύο αθλήτριες του Γιώργου Μποτσκαριόβ, Ελίνα Τζέγκο και Αναστασία Ντραγομίροβα, στο ακόντιο και το έπταθλο αντίστοιχα. Τριπλός τελικός για την Ελλάδα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Η Άννα Ντουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη θα διεκδικήσουν το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα πεταλούδα. Ο Απόστολος Χρήστου καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο του στα 50 μέτρα ύπτιο, ενώ στα 1500 μέτρα θα κολυμπήσει η Άρτεμις Βασιλάκη. Την Γιατράν Σπλίτ και τη Χόβεν θα αντιμετωπίσει η ομάδα Πόλο Ανδρών του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Champions League. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten, Ελλάδα Sports 94,3.
3: Go!
4: Το I Love
1: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Εδώ, στο 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Κατσάτσος και ακούτε τη γραμμή εκκίνησης. Την εκπομπή για τα άλλα σπορ. Μια εκπομπή όπου όπως και σήμερα θα είναι γεμάτη. Ακόμα πιο γεμάτη όμως θα είναι το Σαββατοκύριακο. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής είναι ο Γιώργος Ιωάννου και εμείς θα είμαστε παρέα από τη 1 έως τις 4. Για 3 ώρες θα μιλήσουμε για στίβο, κολύμβηση που έχουμε σε εξέλιξη και τις διοργανώσεις, που εννοείται πως θα έχουμε και ενημέρωση για τους αθλητές μας. Εννοείται όμως πως θα μιλήσουμε και για άλλα σπορ, καθώς και για τα άλλα σπορ, καθώς έχουμε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυμναστικής, το οποίο θα ξεκινάει απόψε στο Ζάγκρεπ και θα επαναλάβουμε ακόμα μια φορά την ελληνική αποστολή. Τένις, καθώς σήμερα παίζει ο Τσιτσιπάς, όπου θα μιλήσουμε λίγο καλύτερα και για αυτό το τουρνουά. Και έχουμε και πόλο, καθώς έχουμε κληρώσεις ελληνικών, ευρωπαϊκών διοργανώσεων, όπου εννοείται πως υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά, άσχετα αν η εκπομπή είναι αφιερωμένη στα άλλα σπορ, εννοείται πως οποιαδήποτε παρέμβαση υπάρξει, βασικά οτιδήποτε συμβεί σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, οποιαδήποτε παρέμβαση χρειαστεί θα γίνει. Και το λέω αυτό γιατί εντάξει, κανονικά το λέω και στις άλλες εκπομπές αυτό, αλλά το λέω καθώς ως γνωστόν σήμερα είναι η συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το μέλλον του Βάσκου, οπότε θα έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις.

Εννοείται πως όποιος θέλει να συμμετέχει στην γραμμή εκκίνησης μπορεί να στείλει μήνυμα στο 6939-943-943. Το Viber του 943 Intervention Sports για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Να πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στο Birmingham της Αγγλίας. Εκεί όπου σήμερα θα έχουμε και το επικοντό με τον Γιάννη Ρίζο και τον, εννοείται, και τον Εμμανουήλ Καραλή να ρίχνονται στη μάχη του άλματος επικοντό. Την Αναστασία Ντραγκομίροβα και την Ελίνα Τζέγκο στο δέκαθλο, η Ντραγκομίροβα και η Τζέγκο στο ακόντιο. Θα μιλήσουμε εννοείται και για κολύμβηση που με αυτά ξεκινήσουμε καθώς έχουμε μια επίσης γεμάτη μέρα σήμερα. Να συζητήσουμε το τι έγινε χθες το απόγευμα με τους Έλληνες αθλητές.

όπου όσον αφορά το απογευματινό πρόγραμμα, το χθεσινό απογευματινό πρόγραμμα του Στίβου, θα το πάμε πιο χαλαρά με τους Έλληνες αθλητές, καθώς δεν είχαμε ελληνική συμμετοχή.

αλλά είχαμε τελικούς, οπότε εννοείται θα κάνουμε αναφορές στα μετάλλια τα οποία κατακτήθηκαν εχθές από τους αθλητές. Και έχουμε το πρώτο μήνυμα από την Καρντάσενα, από Θεσσαλονίκη, αποστολή Γαβρίνα. Θέλω να ευχηθώ καλή Παναγία, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες με υγεία και χαρές. Εννοείται, είμαστε την παραμονή του 15 Αυγούστου. Σήμερα έχουμε 14 Αυγούστου 2026, αύριο είναι 15 Αυγούστος. Εννοείται, χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με κολύμβηση στο τι, να δούμε τι είδαμε στο πρωινό πρόγραμμα από τους Έλληνες κολυμβητές, αλλά και τους και τον τριπλό και τους τρεις ελληνικούς τελικούς. Και μάλιστα ο ένας έχει διπλή συμμετοχή. Θα μιλήσουμε εννοείται για Στίβο, για το τι έγινε χθες και το τι γίνεται σήμερα, και εννοείται πως θα σας μεταφέρουμε ζωντανά τις εξελίξεις από τον Μπέρμιγχαμ για τον απλούστατο λόγο ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη και η εκπομπή γίνεται την ώρα που οι αγώνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Και έχουμε την προσπάθεια του Γιάννη Ρίζου στα 5.25, τη δεύτερη προσπάθεια. Δεν είναι όμως καλή, δεν καταφέρει να περάσει τα 5.25 στον προκριματικό του άλματος επί κοντό. Όπου έχει άλλη μια προσπάθεια ο Άλτης από την Θεσσαλονίκη, όπου αν δεν καταφέρει να περάσει ούτε τα 5.25 ούτε σε αυτή την προσπάθεια, ο αγώνας του τελειώνει εδώ. Έχουμε, όπως είπαμε, Ακόντιο. Και σήμερα εννοείται, όπως και κάθε φορά, θα έχουμε τον Ηρακλή Αθανασόπουλο μαζί μας.

Και εννοείται πως στον Στίβο δεν θα συζητήσουμε μόνο τα σημερινά, αλλά θα ζητήσουμε και τον χθεσινό τελικό στο Άλμα επί Κοντό, εκεί όπου είχαμε διπλή ελληνική εκπροσώπηση με την Κατερίνα Στεφανίδη και την Αριάδνη Αδαμοπούλου. Αλλά εννοείται πως θα μιλήσουμε και για τον τελικό του Δημήτρη Παυλίδη στην δισκοβολία.

Απλά να πούμε λίγο σήμερα ότι η Αναστασία Ντραγκομύροβα στο έφταθλο ξεκίνησε στα 100 μέτρα με τεμποδίων, εκεί όπου η Ελληνίδα αθλήτρια τερμάτισε στην έκτη θέση.

Φτιάξαμε τις σημειώσεις μας, έχουμε τα χαρτιά μας στο στούντιο, εννοείται πως έχουμε και ανοιχτές όλες τις οθόνες και πάμε να μιλήσουμε λίγο για το τι έγινε στο σήμερα, καθώς όπως πάντα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου έχουμε κάθε μέρα συμμετοχές. Με την Άννα Βλάχου να κάνει την αρχή στο πρόγραμμα των Ελλήνων αθλητών στα 50 μέτρα ελεύθερο γυναικών, εκεί όπου η Άννα Βλάχου τερμάτισε την κούρσα της στην ένατη θέση.

όπου παρόλα αυτά η Άννα Βλάχου έτρεξε σε ακόμα ένα αγώνισμα. Έτρεξε, λέω, άντε πάλι, κολύμπησε, κολύμπησε, κολύμπησε.

τελείωσε στην 28η θέση της συνολικής κατάταξης. Άσχετα αν επικράτησε στην κούρσα της, αν τερμάτισε πρώτη στην δεύτερη προκριματική σειρά με χρόνο 25 δευτερόλεπτα και 49 δέκατα, ωστόσο δεν ήταν αρκετό για να συνεχίσει στην διοργάνωση η Άννα Βλάχου στα 50 μέτρα ελεύθερο γυναικών. Εν τω μεταξύ κάποια φάση είχα πει ότι ήταν ένατη, ενώ ένατη ήταν στο προηγούμενο αγώνισμα που είχε, στο προηγούμενο αγώνισμα που είχε κολυμπήσει. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Έκανε ένα πάρα πολύ καλό αγώνα με αποτέλεσμα να κερδίσει τη δεύτερη προκριματική της σειρά. Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν άρκει, σε αυτές τις περιπτώσεις και σε αυτές τις διοργανώσεις δεν άρκει απλά να κερδίζεις την κούρσα σου στους προκριματικούς, καθώς ο χρόνος είναι ο κύριος παράγοντας και το κύριο κριτήριο πρόκρισης σε την επόμενη φάση. Συνολικά, η Άννα Βλάχου τερμάτισε στην 28η θέση στην Ευρώπη.

Και πάμε τώρα να κάνουμε αναφορά στα 50 μέτρα πρόστιο, εκεί όπου είχαμε την συμμετοχή του Βαγγέλη Ντούμα και του Μάριου Ζαφυρόπουλου, όπου κανένας από τους δύο δεν κατάφερε να προκριθεί.

0: Συγκεκριμένα ο Βαγγέλης Ντούμας τερμάτισε στην πέμπτη θέση της κούρσας του, τερματίζοντας την κούρσα σε χρόνο 27 δευτερόλεπτα και 97 δέκατα και κατετάγει 42ος συνολικά, ενώ ο Μάριος Ζαφυρόπουλος τερμάτισε την κούρσα του ένατος σε 29,32 δευτερόλεπτα και κατετάγει συνολικά 63ος. Λοιπόν, κάνουμε το πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε.
1: So 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Αγαπάμε Ελλάδα.
4: Στηρίζουμε Ελλάδα.
3: Για όλους τους προορισμούς μας.
4: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
3: lanisadv.gr.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
7: Go!
8: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της γραμμής εκκίνησης, όπου έχουμε μία ενημέρωση, καθώς πριν την προπόνηση σήμερα του Ολυμπιακού στο Ρέντι έγινε η συνάντηση του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αναμένουμε πάρα πολλές εξελίξεις εν συνεχεία.

Και πάμε να συνεχίσουμε με το πρωινό πρόγραμμα της Παρασκευής, δηλαδή το σημερινό πρωινό πρόγραμμα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, εκεί όπου είχαμε ελληνικές συμμετοχές στην κολύμβηση, με την Άννα Βλάχου, όπως είπαμε, να κερδίζει την κούρσα της, να βγαίνει πρώτη στην κούρσα της, αλλά λόγω του χρόνου να κατατάγει 28η στην συνολική κατάταξη και να μην προκρίνεται. Κάναμε αναφορά στα 50 μέτρα πρόστιο του Βαγγέλη Ντούμα και του Μάριου Ζαφυρόπουλου, που έμειναν αμφότεροι εκτός, με τον Βαγγέλη Ντούμα να κατάγει 42ο, τερματίζοντας την κούρσα του σε 27,97 δευτερόλεπτα, και ο Ζαφυρόπουλος σε να τερματίζει την κούρσα του σε 69,32 δευτερόλεπτα, όντας 63ος στην συνολική κατάταξη. Και οι αποκλεισμοί συνεχίστηκαν, καθώς στο ίδιο έργο θεατές ήμασταν και στον αγώνα της Ελένης Αντωνιάδου, στον προκριματικό στα 100 μέτρα ύπτιο γυναικών, εκεί όπου η Ελένη Αντωνιάδου τερμάτισε στην ένατη θέση την κούρσα της σε 1 λεπτό, 2 δευτερόλεπτα και 73 δέκατα, με την Ελληνίδα κολυμβήτρια να τερματίζει συνολικά στην 30η θέση.

Και επειδή όπως είπαμε θα λέμε και τις εξελίξεις μετά τη συνάντηση του Ολυμπιακού με τον, του Βαγγέλη Μαρινάκη, του πρόεδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλή Μπάρι, ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε στα social media μια ενιγματική ανάρτηση, καθώς ουσιαστικά από το X την βλέπω αυτή την ανάρτηση που τα έκανε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ουσιαστικά είναι υψωμένη η σημαία του Ολυμπιακού και αυτό είναι το post, το ενιγματικό. Είναι πολύ ενιγματικό. Γιατί είναι ενιγματικό? Γιατί αυτό το post έγινε λίγη ώρα, όχι μετά, πριν την συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλή Μπάρι. Μάλιστα. Χωρίς λεζάντα, χωρίς τίποτα το μεταξύ. Απλά είναι η σημαία του Ολυμπιακού που κυματίζει τον αέρα. Μάλιστα.

Είχαμε μείνει στην Ελένη Αντωνιάδου και στην κούρσα της στα 100 μέτρα ύπτιο. Παρ' όλα αυτά είχαμε και τα 200 μέτρα πεταλούδα του Απόστολου Σίσκου. Τον αργυρό πρωταθλητή Ευρώπης. Στα 200 μέτρα ύπτη, αυτή τη φορά συμμετείχε στα 200 μέτρα πεταλούδα, εκεί όπου ο Έλληνας κολυμβητής κατάφερε, τερματίζοντας, ανεξάρτητα από το αν τερμάτισε στην πέμπτη θέση της κούρσας του, να πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά, καθώς τερμάτισε την κούρσα του σε 1 λεπτό 57 δευτερόλεπτα και 6 εκατοστά

Ο φίλος ο Βασίλης γράφει ότι ο Ισπανός, εννοεί τον με τη Λίμπαρ, παραμένει στον Ολυμπιακό και μετά την ανάρτηση της ΠΑΕ πριν λίγο. Έτσι πιστεύω εγώ. Αυτή είναι η γνώμη και η εκτίμηση του Βασίλη για την υπόθεση με τη Λίμπαρ.

Και μάλιστα ο χρόνος του Απόστολου Σίσκου που είναι στα... στο 1 λεπτό 57 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα ήταν η 11η καλύτερη επίδοση συνολικά. Και αυτό του έδωσε ένα από τα 16 εισιτήρια των ημιτελικών των 200 μέτρων πεταλούδα στον 21 ετών κολυμβητή. Ένας αθλητής που δείχνει με τον τρόπο του ότι έχει ένα πολύ μεγάλο μέλλον μπροστά του. Και εγώ θα προβλέψω σήμερα, 14 Αυγούστου 2026, ότι ο Απόστολος Σίσκος θα αφήσει ιστορία στον ελληνικό αθλητισμό. Όσοι ακούσατε, ακούσατε σήμερα. Και όσοι ακούτε, ακούτε.

Και για τις προκρίσεις, να πούμε ότι οι προκρίσεις συνεχίζονται, καθώς η Νικόλ Παυλοπούλου προκρίθηκε στα ημιτελικά των 200 μέτρων της μεικτής ατομικής κολύμβησης γυναικών. Η Νικόλ Παυλοπούλου, η οποία τερμάτισε την κούρσα της σε 2 λεπτά 13 δευτερόλεπτα και 38 δέκατα, πήρε την τρίτη θέση στην τρίτη προκριματική σειρά και στην συνολική κατάταξη κατετάγει στην 7η θέση, με αποτέλεσμα να πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά. Μπορεί να μην ξεκίνησε πολύ καλά η μέρα, αλλά συνεχίστηκε ιδανικά.

Ο Κώστας ο Ιωάννου στέλνει μήνυμα και λέει: καλησπέρα. Στο δικό μου το μυαλό, πάντως, η ανάρτηση του Ολυμπιακού σημαίνει πάνω απ' όλα είναι η ομάδα. Αυτό για μένα μεταφράζεται. Ευχαριστούμε πολύ, Μεντιλίμπαρ, και είστε πανηδίν, λέει ο Κώστας Ιωάννου. Που ουσιαστικά γράφει και αυτός την εκτίμησή του και το σχόλιο του για την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός στα social media. Που είναι πάρα πολύ ενηγματική. Είναι πάρα πολύ ενηγματική. Δηλαδή, μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα.

Και με αυτές τις αναφορές ολοκληρώθηκε το κομμάτι του πρωινού προγράμματος. Χθες δεν κάναμε κάποια αναφορά γιατί δεν είχαμε κάτι από ελληνικές συμμετοχές.

Παρόλα αυτά, πριν συνεχίσουμε αξίζει να αναφερθούμε στους τελικούς οποίους είχαμε χθες, καθώς είχαμε στα 100 μέτρα πεταλούδα ανδρών, εκεί όπου μεγάλος και ο πρωταθλητής Ευρώπης αναδείχθηκε ο Κριστόφ Μιλάκ, πραγματοποιώντας ευρωπαϊκό ρεκόρ, τερματίζοντας την κούρσα του στα 49,48 δευτερόλεπτα. Είχαμε 50 μέτρα ύπτιο γυναικών, εκεί όπου όπα, εντάξει, τέλος, καλό, καλά. Εκεί όπου η μεγάλη νικήτρια του αγωνίσματος ήταν η Σάρα Ζιόρμστρομ από την Σουηδία με απόδοση 25.05, ενώ η Ρος Βανότερντάικ από το Βέλγιο πραγματοποίησε νέο εθνικό ρεκόρ στα 25.12, με την Σουηδία να κατακτά και το χάλκινο μετάλλιο, με την Σάρα Γιούνεβικ στα 25.51. Απλά να πούμε για την ιστορία ότι στα 100 μέτρα πεταλούδα ανδρών που το πήρε ο Ουγγρός, ο Μιλάκ, είχαμε στη δεύτερη θέση τον Μαξίμ Γκρουσέ, τερματίζοντας την κούρσα σε 49.70, και τον Νόε Πόντι να τερματίζει στο τρίτο σκάλι του βάθρου σε 49,93.

Είχαμε τελικό στα 200 μέτρα ελεύθερο γυναικών εκεί όπου η Τσεχία πανηγυρίσει το χρυσό μετάλλιο με την Μπαρμπόβα Σεμάνοβα που πραγματοποίησε ρεκόρ διοργάνωσης 1 λεπτό 54 δευτερόλεπτα και 38 δέκατα. Η Μάριτ Στέινμπεργκεν από την Ολλανδία τερμάτισε στην δεύτερη θέση, φόρεσε το ασημένιο με το αργυρό μετάλλιο, τερματίζοντας σε 1 λεπτό 54 δευτερόλεπτα και 65 εκατοστά, ενώ η Φρέγια Κόλμπερτ τερμάτισε την κούρσα της στην τρίτη θέση σε 1.55 και 81, φορώντας το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος της. Και πάμε τώρα στους άντρες, εκεί όπου είχαμε δύο τελικούς, με τον ξεκινώντας από τον τελικό στο πρόστιο στα 200 μέτρα πρόστιο ανδρών, εκεί όπου ο Φίλιπ Νοβάτσκι από τη Μεγάλη Βρετανία ήταν ο πρωταθλητής Ευρώπης, τερματίζοντας την κούρσα του σε 2 λεπτά 7 δευτερόλεπτα και 70 δέκατα. Ο Κάσπαρ Κόρμπε, από την Ολλανδία τερμάτισε για 8 δέκατα πιο πίσω από τον Νοβάτσκι και σε μια μεγάλη μάχη για το χρυσό μετάλλιο και τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης. Τερμάτισε δεύτερος και φόρεσε το αργυρό μετάλλιο, και το χάλκινο μετάλλιο το κατέκτησε για την Αυστρία ο Λούκα Μλαντένοβιτς, ενώ στην σκηταλοδρομία στο 4x100 ελεύθερο ανδρών η Ουγγαρία ήταν η πρωταθλήτρια Ευρώπης με νέο ρεκόρ διοργάνωσης σε 3 λεπτά 10 δευτερόλεπτα και 3 εκατοστά. Το αργυρό μετάλλιο το κατέκτησαν οι αθλητές από τη Ρωσία 3 λεπτά 10 δευτερόλεπτα και 12 δέκατα, ενώ η Κροατία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο σε 3-11-08. Και ολοκληρώνουμε την κολύμβηση με τις αναφορές στους σημερινούς τελικούς, καθώς έχουμε ένα γεμάτο πρόγραμμα, όχι απλά από τελικούς, από ελληνικούς τελικούς, καθώς έχουμε τρεις αγώνες με ελληνική συμμετοχή. Στις 7.30 έχουμε τα 100 μέτρα πεταλούδα γυναικών, εκεί όπου έχουμε την διπλή συμμετοχή της Άννας Ντουντουνάκη και της Γεωργίας Δαμασιώτη.

Η Γεωργία Δεμασιώτη, η οποία στο προηγούμενο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Βελιγράδι πριν 2 χρόνια κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 100 μέτρα πεταλούδα. Ενώ στα 100 μέτρα πεταλούδα επίσης η Άννα Ντουντουνάκη είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης στη Βουδαπέστη πριν από 6 χρόνια. Με τις Ελληνίδες αθλήτρες να έχουν πολλές πιθανότητες ακόμα και για το 1-2.

0: Μετά τις Ντουντουνάκη και Δαμασιώτη, ο επόμενος τελικός με ελληνικό χρώμα είναι των 50 μέτρων Ήπτιον, με τη συμμετοχή του Απόστολου Χρήστου, όπου είναι προγραμματισμένος ο αγώνας για τις 8 και 51 ακριβώς, δηλαδή τις 9 παρά 9 στο Παρίσι, με τον Απόστολο Χρήστου να καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο του στα 50 μέτρα Ήπτιον, τον οποίο διατηρεί εδώ και 4 χρόνια από την Ρώμη του, από το Πανευρωπαϊκό της Ρώμης το 2022, που κατέκτησε το πρώτο του χρυσό μετάλλιο και σε εκείνο όπου τερμάτισε εκείνη την κούρσα σε 24 και 48, σε 24 και 36, που ήταν τότε νέο εθνικό ρεκόρ, με τον Τόμας Τσεκόν δεύτερο και τον Ole Braunschweig στην τρίτη θέση στο χάλκινο μετάλλινο εκείνο το βάθρο το 2022. Ο Απόστολος Χρήστου είχε κατακτήσει τότε το πρώτο του χρυσό μετάλλιο. Από τη Ρώμη στο Βελιγράδι, έπειτα από 2 χρόνια, ο Απόστολος Χρήστου υπερασπίστηκε τον τίτλο του στα 50 μέτρα Ήπτιο, τερματίζοντας την κούρσα του σε τον τελικό σε 24 δευτερόλεπτα και 39 δέκατα, με τον Βαγγέλη Μακρυγιάννη να είναι αυτός ο οποίος κατακτά το χάλκινο μετάλλιο, τερματίζοντας τον τελικό σε 24 και 74, με τον Ξβάερη Μάσουικ από την Πολωνία να τερματίζει δεύτερος και να φορά το αργυρό μετάλλιο στο στήθος του. Μετά από 2 συνεχόμενα, ο Απόστολος Χρήστου θα επιδιώξει να πάρει ένα 3ο συνεχόμενο χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο και να αναδειχθεί 3 φορές πρωταθλητής Ευρώπης. Και ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στο σημερινό πρόγραμμα με τους τελικούς στην κολύμβηση, καθώς η Άρτεμις Βασελάκη στο παρθενικό της ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μετά από τα 400 και τα 800 μέτρα θα συμμετέχει και στα 1500, όπου προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό, ο οποίος τελικός είναι προγραμματισμένος αμέσως μετά την κούρσα του Χρήστου. Δηλαδή στις 8 και 56 ακριβώς είναι προγραμματισμένος ο τελικός της Άρτεμις Βασιλάκη στα 1500 μέτρα γυναικών. Δηλαδή στις 9 παρά 4. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το κομμάτι κολύμβηση. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
8: Έτσι.
9: Μη είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μη γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λικουδί 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
13: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
12: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
13: Τι είναι βρε.
12: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
13: Τι είναι βρε.
12: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
13: Έφτιαξα.
12: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
13: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
12: Και για αυτούς που κάνουν τους
13: τσάκμπαν.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 2.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Από την βρύση του σπιτιού σας, επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
6: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστρέψαμε, πήραμε τις ανάσες μας και συνεχίζουμε δυναμικά στη γραμμή εκκίνησης. Ολοκληρώσαμε τις αναφορές μας στην κολύμβηση. Επαναλαμβάνουμε μια τελευταία φορά το πρόγραμμα των τελικών. Στις 7.30 είναι προγραμματισμένος ο τελικός των 100 μέτρων πεταλούδας γυναικών με την συμμετοχή της Άννας Ντουντουνάκη και της Γεωργίας Δαμασιώτη στις 9:09. Είναι προγραμματισμένος ο τελικός των 50 μέτρων ύπτιο με τον Απόστολο Χρήστου και στις 9:50, στις 9:04, δηλαδή στις 8:56 είναι προγραμματισμένος ο τελικός των 1500 μέτρων γυναικών με την συμμετοχή της 20χρονης Άρτεμις Βασιλάκη. Αλλά να πούμε λίγο ότι κατά τη διάρκεια του διαλύματος, το οποίο είχαμε για διαφημίσεις, και ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μόντο Ντουμπλάντης πέρασαν με άνεση τα 5.60. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να συμμετέχουν και αυτοί στον προκριματικό για να βρεθούν στον τελικό.

Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε που θα μιλήσουμε λίγο για γυμναστική και τένις, καθώς έχουμε και πόλο στη συνέχεια. Έχουμε και πόλο, καθώς έχουν γίνει κληρώσεις για προκριματικά Champions League του Παναθηναϊκού, όπου έμαθε τους αντιπάλους του. Θα τα πούμε στην συνέχεια όλα. Στη συνέχεια, οπότε μείνετε συντονισμένοι.

Και πάμε να δούμε λίγο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυμναστικής, το οποίο έχει ξεκινήσει από τις 13 Αυγούστου στο Ζάγκρεπ της Κροατίας, όπου θα τραβήξει μέχρι και 23 Αυγούστου, καθώς διεξάγονται δύο πρωταθλήματα. Το ένα είναι των γυναικών και το άλλο είναι των ανδρών, κάτω από το... αλλά είναι και πάλι Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, είτε συμμετέχουν είτε άντρες είτε γυναίκες. Άλλες είναι οι ημερομηνίες των γυναικών και άλλες είναι οι ημερομηνίες των ανδρών.

Από τις 13 έως τις 16 Αυγούστου θα γίνουν οι αγώνες των γυναικών στο Πανευρωπαϊκό Ενόργανης, με την ελληνική συμμετοχή να απαρτίζεται από 6 αθλητριές.

Και οι αθλήτριες οι οποίες απαρτίζουν την αποστολή είναι η Χριστίνα Κιώση, η Όλγα Μαρίνα Καπότη, η Αλεξάνδρα Εμινίδου, η Αθανασία Μεσίρη, η Παναγιώτα Ζωηδάκη και η Σταυρούλα Κράλη. Ενώ στο προπονητικό επιτελείο έχουμε ομοσπονδιακό τεχνικό τον Κωνσταντίνο Χατζηζήση, την Ντιάνα Ιορντάνοβα ως βοηθός προπονητή και άλλους δύο βοηθούς του κυρίου Χατζηζήση μαζί με την, Νάντια, με την Ντάνια Ιορντάνοβα πάντα, τον Ηλία Τσοπάνογλου και την Βασιλική Μητροπούλου. Με κριτές της ελληνικής αποστολής να είναι η Φωτεινή Μέλου και η Μαρία Σολεμονίδου. Και φυσικοθεραπεύτρια είναι η Ιρίνα η Σολογκόρ. Ο αρχηγός της ελληνικής αποστολής είναι ο Αβραμ Σαπρανίδης. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής για Αγώνες των Γυναικών θα διεξαχθούν από τις 13 έως τις 16 Αυγούστου. 15 και 16 Αυγούστου είναι οι ελληνικές συμμετοχές, όπου θα μεταδώσει αυτή τη διοργάνωση απευθείας η ΕΡΤ.

Μια διοργάνωση η οποία θα γίνει στην Αρένα Ζάγκρεμπ και έπειτα από τρεις ημέρες, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα από τις 19 έως και τις 23 Αυγούστου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής, θα διεξαχθούν οι αγώνες των ανδρών.

όπου στους άντρες θα έχουμε την αυτονόητη συμμετοχή του άρχοντα των, του άρχοντα των Κρίκων, του Λευτέρη Πετρούνια, τον Αντώνη Τανταλίδη να, να εκπροσωπεί την Ελλάδα στις ασκήσεις εδάφους, τον Νίκο Ηλιόπουλο στο σύνθετο ατομικό, στο δίζυγο και στο μονόζυγο, και τον Αλκίνο Νίκο Γραϊκό, Γρεκό, συγχωρέστε με, ο οποίος θα συμμετέχει και αυτός στις ασκήσεις εδάφους και στον πλάγιο ύπο. Τέσσερις αθλητές είναι αυτοί οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα. Ξαναλέω, οι αγώνες θα καλυφθούν τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. 15 και 16 Αυγούστου οι αγώνες των γυναικών και οι αγώνες των ανδρών από τις 19 έως και τις 23.

0: Και πάμε γρήγορα γρήγορα τένις, καθώς το επόμενο μισάωρο θα το αφιερώσουμε στο πόλο και έχω και λόγο, καθώς έχουμε τον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά.
1: Δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα.

Ένι εκεί όπου θα πούμε τώρα για το, για το Open του Cincinnati, εκεί όπου έχουμε την συμμετοχή του Στέφανου Τσιτσιπά, ο οποίος Στέφανο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Βαλεντίν Ρογιέ από την Γαλλία, νούμερο 78 της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στο νούμερο 49. Η προϊστορία του μεταξύ τους αγώνες, για να δούμε αν έχουν αγωνιστεί οι δύο αθλητές μεταξύ τους, πρέπει να πάμε πίσω στο 2025, δηλαδή ακριβώς πριν ένα χρόνο, όταν στον πρώτο γύρο του Wimbledon, καθώς είχαν αντιμετωπίσει ο ένας τον άλλον και σε Grand Slam, μα όχι και σε Grand Slam, μόνο σε Grand Slam, στον πρώτο γύρο του Wimbledon, ο Βαλεντίν Ρογιέ επικράτησε του Στέφανο Τσιτσιπά 2-0, σε έναν 2-0 στα σετ, όχι 3-0, καθώς ο Στέφανο Τσιτσιπάς κατά τη διάρκεια του αγώνα και πριν το τρίτο σετ είχε, και μετά το τέλος του δεύτερου σετ είχε τραυματιστεί και παραιτήθηκε από τον αγώνα, με αποτέλεσμα να περάσει χωρίς να συνεχίσει ο Στέφανο Τσιτσιπάς, να περάσει τον τελικό ο Βαλεντίν Ρογιέ. Ο Βαλεντίν Ρογιέ, ο οποίος σε εκείνο το παιχνίδι, ανεξάρτητα από το αν ο Τσιτσιπάς είχε χτυπήσει και τελείωσε νωρίτερο αγώνας, είχε κάνει μια τρομερή εμφάνιση, όπου και έκανε και πάρα πολύ λίγα λάθη σε εκείνο το μάτς, σε εκείνο τον αγώνα. Ο Στέφανο Τσιτσιπάς ήταν αυτός ο οποίος ήταν στην κακή του μέρα και δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει, και η κακή μέρα συνεχίστηκε εν συνεχεία με τον τραυματισμό του Στέφανου Τσιτσιπά, και έτσι ο Στέφανο Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από το Wimbledon της προηγούμενης χρονιάς. Και έπειτα από ένα χρόνο συναντιούνται ξανά μεταξύ τους εκεί, στο Cincinnati της Αμερικής. Εκεί όπου σιγά σιγά πλησιάζει και το Αμερικανικό Open,

Και να πούμε ότι την ώρα που λέμε για τένις, ότι έχει βγει και είδηση για, για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος θα μείνει εκτός υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας.

Καθώς μετά από εξέταση που του έκανε ο γιατρός της εθνικής ομάδας, ο Ζακ Μελάγες, διαπιστώθηκε ότι υφίσταται ακόμα το πρόβλημα της πελματιαίας απονεύρωσης, το οποίο χρειάζεται περαιτέρω αποθεραπεία και δεν το επιτρέπει στην παρούσα φάση να μπει σε αγωνιστικό ρυθμό. Κανονικά στις προπονήσεις συμμετείχαν οι Κώστας Παπα-Νικολάου, Νικαλάθης, Γιαννούλης Δερετζάκης, Θανάσης Αντετοκούμπο, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούμπο, Βασίλης Στογιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Δημήτρης Μωράιτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζίπογλου, Δημήτρης Φιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης και Νίκος Περσίδης, με μόνη απουσία τον Νίκο Ρογκαβόπουλο.

0: Στον πρώτο γύρο του Open του Cincinnati είναι προγραμματισμένος για τις 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Βέβαια, ως γνωστόν ξέρετε ότι στο τένις ένα παιχνίδι μπορεί να προγραμματιστεί στη 1 το μεσημέρι και εν τέλει να γίνει στις 10 το βράδυ, καθώς είναι ανάλογα και με τη διαθεσιμότητα των γηπέδων. Και έτσι ολοκληρώνω και αυτή τη μικρή αναφορά μας στο τένις. Με τον Στέφανο Τσιπά να επιδιώκει να πάρει το δεύτερο τουρνά έπειτα από το 250 του Γκαστάντ της Ελβετίας.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε εδώ στην γραμμή εκκίνησης. Ώρα για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής της Παρασκευής 14 Αυγούστου 2026. Την παραμονή του 15 Αυγούστου. Η Ελίνα Τζέγκο ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στο πρώτο γκρουπ. Στο Ακόντιο, εκεί όπου κατέλαβε την τέταρτη θέση,

Την ώρα που ολοκληρώθηκε και στην κολύμβηση το τελευταίο αγώνισμα του πρωινού προγράμματος, τα προκριματικά των 1500 μέτρων ελεύθερο, εκεί όπου ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος κατέλαβε την 12η θέση, τερματίζοντας την κούρσα του σε 15 λεπτά, 14 δευτερόλεπτα και 23 δέκατα. 12ος σε όλη την Ευρώπη, με τον Βασίλη Κακουλάκη να τερματίζει 14ος σε όλη την Ευρώπη, καθώς τερμάτισε με επίδοση στα 15 λεπτά, 14 δευτερόλεπτα και 91 δέκατα. Συγχαρητήρια και στους δύο αθλητές, στους δύο νεαρούς αθλητές που εκπροσώπησαν αξιοπρεπώς την χώρα μας. Και πριν πάμε στο πόλο, εννοείται πως θα τα πούμε και στην κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας. Όπως είπαμε, ολοκληρώθηκε το πρώτο γκρουπ των προκριματικών του ακοντισμού, εκεί όπου η Ελίνα Τζένκο, έπειτα από τρεις προσπάθειες, κατάφερε με καλύτερη βολή στα 59 μέτρα και 82 εκατοστά να πάρει την τέταρτη θέση στο πρώτο γκρουπ, και μένει μόνο η δεξαγωγή του δεύτερου γκρουπ προκειμένου να εξασφαλίσει την θέση της στο μεγάλο τελικό του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και εφόσον ο Στίβος θα ακολουθήσει αργότερα, πάμε λίγο στο πόλο. Πάμε λίγο στο πόλο, εκεί όπου είχαμε κληρώσεις σε Champions League.

όπου στο πόλο θα ξεκινήσουμε από τους άντρες, καθώς στο Champions League μάθαμε, να το πω σωστά, τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων, και σε άντρες και σε γυναίκες, αλλά στο Champions League μάθαμε τους αντιπάλους των προκριματικών του Παναθηναϊκού.

0: Ο Παναθηναϊκός έμαθε στην κλήρωση η οποία έγινε σήμερα το μεσημέρι τους αντιπάλους τους οποίους θα αντιμετωπίσει στην προκριματική φάση του Champions League, όπου είναι δύο. Η μία είναι η κροατική Γιαντράν Σπλίτ, η οποία θα είναι και η οικοδέσποινα του ομίλου του Παναθηναϊκού, καθώς θα γίνει στο Σπλίτ το τριήμερο 18 με 20 Σεπτεμβρίου, αλλά είναι και η ουκρική Χόνβεντ Βουδαπέστης. Αυτά τα δύο είναι τα εμπόδια τα οποία θα έχει να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός, και δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος από το να κάνει το δικό του σχόλιο και να κάνουμε μια κουβέντα πάνω στην κλήρωση, και όχι μόνο στην κλήρωση, από τον προπονητή του Παναθηναϊκού και πρώην πολίστα και μέλος της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Μόντρεαλ το 2005. Και φυσικά εννοείται μιλάω για τον Δημήτρη Μάζη. Κύριε Μάζη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είστε σήμερα εσείς η φωνή της γραμμής εκκίνησης.
1: Καλησπέρα σας και από μένα. Να είστε καλά.
0: Γιαντράν Σπλίτ και Χόνβεντ είναι οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Champions League. Μάλιστα, την Γιαντράν την είχατε αντιμετωπίσει και πέρσι. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο θέλετε να το θυμάστε, καθώς...
1: Ναι, ήταν η ομάδα που μας απέκλεισε από τα ημιτελικά του Euro Cup. Ήταν μια ομάδα η οποία ήρθε από το Champions League στο Euro Cup πέρσι. Ήταν δύο παιχνίδια, νομίζω, πολύ κοντά. Στις λεπτομέρειες κρίθηκαν. Όπως και η Χόλμεντ είναι μια ομάδα που γνωρίζουμε, γιατί πρόπερσι την είχαμε αντιμετωπίσει στο Euro Cup πάλι, στην Ευρώπη. Είναι δύο ομάδες που γνωρίζουμε. Βέβαια, έχουν υπάρξει πολλές αλλαγές στις ομάδες και στη δικιά μας και στις δύο αντιπάλους μας. Όσον αφορά το ρόστερ, έχουν βέβαια τους ίδιους προπονητές, που φαίνεται αγωνίζονται με παρόμοιο τρόπο. Θεωρώ ότι η κλήρωση δεν είναι εύκολη, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολη. Είναι μια κλήρωση η οποία θεωρώ εγώ ότι ο Παναθηναϊκός, αν παίξει καλά, θα καταφέρει να προκριθεί στους ομίλους. Βέβαια, αυτό δεν είναι πολύ εύκολο, γιατί είναι πολύ σύντομα οι αγώνες και η δυσκολία έγκυται στο ότι δεν θα έχουμε ολοκληρώσει τη φάση της προετοιμασίας μας. Δηλαδή, είναι πολύ λίγος ο καιρός που θα είμαστε σε προπόνηση, γιατί οι περισσότεροι αθλητές ξεκινάνε τη Δευτέρα που έρχεται, 17 του μήνα, προετοιμασία. Οπότε μόνο 4 εβδομάδες είναι, θεωρώ, λίγες για να μπορέσεις να είσαι στο πικ της αποδοσής σου.
0: Και μάλιστα την Γιαντράν Σπλίτ όχι μόνο την είχατε αντιμετωπίσει, είχα πει ότι, δεν ξέρω αν θέλετε να τη θυμάστε, γιατί ήταν η ομάδα η οποία απέκλεισε τον Παναθηναϊκό με δύο buzzer beater μέσα έξω.
1: Σωστά.
0: Και επειδή δεν είναι μόνο η Γιαντράν Σπλίτ που έχετε αντιμετωπίσει, η οποία κατέβηκε από το Champions League, αντιμετωπίσατε και την Γιαντράν Χέρτζεκ Νόβι, την οποία είχατε αποκλείσει στον γύρο των 16. Θέλω να μου πείτε, πόσο μεγάλες είναι οι διαφορές των ομάδων που συμμετέχουν στο Euro Cup με τις ομάδες που συμμετέχουν στο Champions League?
1: Σίγουρα οι ομάδες του Champions League είναι καλύτερες, δηλαδή είναι πιο πλήρες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι ομάδες του Euro Cup δεν είναι επικίνδυνες. Αυτό έχει να κάνει κυρίως και με το πώς έχουν λειτουργήσει τη μεταγραφική περίοδο, γιατί μια ομάδα μπορεί να είναι στο Euro Cup και να έχει κάνει μεγάλες μεταγραφές, αλλά να μην έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στο Champions League. Ή αντίστοιχα μια ομάδα η οποία την προηγούμενη χρονιά να έχει παίξει τελικό ή να έχει πάρει και ένα πρωτάθλημα στη χώρα της και να συμμετέχει στο Champions League, αλλά να έχει αποδυναμωθεί. Οπότε αυτά τα πράγματα δεν είναι πάντα, δεν υπάρχει κανόνας για την δυναμικότητα των ομάδων. Σίγουρα ομάδες από χώρες όπως η Κροατία ή η Ουγγαρία, που είναι οι ομάδες που θα αντιμετωπίσουμε, νομίζω, επειδή είναι χώρες οι οποίες ασχολούνται σοβαρά με το άθλημα της υδατοσφαίρισης, πάντα έχουν δυναμική.
0: Στο EuroCup της προηγούμενης σεζόν κιόλας είχατε αντιμετωπίσει την Βουλιαγμένη, όπου ανάμεσα στις δύο ομάδες είχαν γίνει δύο πολύ ωραίοι αγώνες, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί στην Βουλιαγμένη 14-12 και την Βουλιαγμένη να επικρατεί στα πέναλτι 17-16 μέσα στο Σεράφιο κολυμβητήριο. Αυτοί οι αγώνες, και πόσο μάλλον όταν γίνονται σε τέτοιες διοργανώσεις όπως είναι το EuroCup, γενικά ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είναι μια διαφήμιση του αθλήματος για την χώρα μας?
1: Νομίζω είναι και διαφήμιση για τη χώρα μας, αλλά είναι και σημαντικό για τις ομάδες που θέλουν να δείξουν τη δυναμική τους, να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές οργανώσεις και να προχωράνε σε ευρωπαϊκές οργανώσεις. Για κάθε σύλλογο αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι επειδή χρόνια τα απήχε τα προηγούμενα χρόνια από ευρωπαϊκές οργανώσεις και γενικώς δεν πρωταγωνιστούσε, αυτό τώρα τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει, δείχνει ότι έχει δυναμική και στην Ευρώπη. Και εμείς καλούμαστε πλέον αυτό το πράγμα να το προχωρήσουμε και στο επόμενο επίπεδο.
0: Τι ήταν αυτό το οποίο ουσιαστικά έκανε τον Παναθηναϊκό να αλλάξει τα τελευταία χρόνια και να δίνει σημασία και στο πόλο? Γιατί έχει δώσει σε πολλά αθλήματα.
1: Ναι, κοιτάξτε, ήταν καθαρά απόφαση της διοίκησης. Αυτό έγινε με ένα σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός αυτός ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια. Δεν είναι κάτι που έγινε από μια μέρα στην άλλη. Η ομάδα χτίστηκε βήμα-βήμα. Δεν ήταν κάτι. Δεν λειτουργήσαμε με τα γραφικά από την αρχή με μεγάλα ονόματα. Χτίσαμε την ομάδα, καθιερωθήκαμε στην αρχή στην. Την πρώτη χρονιά στην οκτάδα του πρωταθλήματος, μετά την τετράδα, βήμα-βήμα ενισχυθήκαμε και νομίζω ότι πλέον φτάσαμε ο Παναθηναϊκός φέτος να έχει ένα ρόστερ το οποίο δεν είχε ποτέ στο παρελθόν.
0: Πολύ δυνατές προσθήκες και μάλιστα αυτές οι προσθήκες δίνουν και μία αισιοδοξία και μία, δεν θα πω απέτηση, θα πω προσδοκία στους φίλους να δουν από τον Παναθηναϊκό μια καλή πορεία. Δεν μιλάω αποκλειστικά για την Ευρώπη.
1: Δεν είναι μόνο μια καλή πορεία. Πλέον δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε μέσα από το δάχτυλό μας. Ο Παναθηναϊκός έχει χτίσει μια ομάδα η οποία στόχος πλέον είναι να κατακτήσει τίτλους. Δεν είναι μια ομάδα με απλά να κάνουμε μια καλή πορεία. Αυτό το ξέρουμε, το γνωρίζουμε και βάσει αυτού του στόχου θα δουλέψουμε.
0: Πέρσι ήσασταν πολύ κοντά στο να κατακτήσετε τίτλο στον τελικό με τον Ολυμπιακό, όπου πάλι κρίθηκε ο τελικός στα τελευταία δευτερόλεπτα. Τι γεύση σας άφησε αυτό το παιχνίδι σαν ομάδα και αν αυτό το παιχνίδι σας βοήθησε στην πορεία?
1: Μιλάτε για τον τελικό του κυπέλλου.
0: Ναι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι στο μυαλό μας μέσα, βάσει της δυναμικότητας που είχαν οι δύο ομάδες, οι δύο αντίπαλοι στους τελικούς και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο, θεωρούσαμε όλοι ότι πιο εφικτό είναι να κατακτήσουμε το κύπελλο, γιατί σε μια σειρά παιχνιδιών συνήθως η ομάδα που έχει πιο βαθύ ρόστερ επικρατεί, σε σειρά play-offs δηλαδή. Στο κύπελλο η αλήθεια είναι ότι ήμασταν πάρα πολύ κοντά, ένα-ενάμιση λεπτό πριν το τέλος ήμασταν προηγούμασταν, γίνανε κάποια λάθη, οπότε δεν καταφέραμε να κατακτήσουμε το τίτλο του κυπέλλου, το οποίο θα ήταν μοναδικό για μας. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω αυτό που κρατάμε είναι η μαχητικότητα των παιχτών και η θέληση που είχαν, ότι μπορέσαν και κοιτάξαν τον αντίπαλο στα μάτια. Και νομίζω αυτό εντάσσεται μέσα στην διαδικασία όλη του σχεδιασμού μας, στο πώς η ομάδα θα δυναμώσει και θα χτιστεί έτσι ώστε να μπορεί να διεκδικεί πλέον όλους τους τίτλους.
0: Μου απαντάτε σε έναν βαθμό την ερώτηση την οποία ήθελα να κάνω πάνω σε αυτό το παιχνίδι, αν αυτός ο αγώνας μπορεί να χρησιμεύσει ως οδηγός.
1: Όλοι οι αγώνες, είτε οι νίκες είτε οι ήττες, είναι χρήσιμες, αρκεί να τους αναλύεις και να δουλεύεις πάνω σε αυτό.
0: Τέλεια. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα κάποια πράγματα όσο αγωνιζόσασταν εσείς. Λοιπόν, θα πάμε πίσω όταν αγωνιζόσασταν και θέλω να μου πείτε τι διαφορές είναι αυτές οι οποίες έχετε, πώς να το πω, ποιες διαφορές υπάρχουν στο άθλημα της υδατοσφαίρισης από τότε που παίζατε, από τότε μέχρι σήμερα, τι διαφορές έχετε βρει?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν έχουν αλλάξει κανονισμοί σε πάρα πολλά πράγματα. Οι μεγάλες αλλαγές τα τελευταία χρόνια έχει να φέρει από πέρυσι ουσιαστικά που έχει ξεκινήσει, που μίκρινε το τερέν και ελαχιστοποιήθηκε, μάλλον μειώθηκε και ο χρόνος κατοχής της μπάντας. Αυτό άλλαξε αρκετά την ταχύτητα του παιχνιδιού και στατιστικά μπαίνουν περισσότερα γκολ, βρίσκεσαι πιο γρήγορα σε κατάσταση μπροστά στο τέρμα να απειλείς και έχει λιγότερο χρόνο transition. Αυτό ήταν μια μεγάλη αλλαγή στο άθλημα, αλλά ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει στην υδατοσφαίρισης που νομίζω είναι κάτι το οποίο συμβαίνει γενικότερα στον παρεπαθλισμό, είναι ότι τα αθλήματα εξελίσσονται. Όλα τα ομαδικά, δηλαδή αν δούμε και τον μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, αν γυρίσει τον χρόνο πίσω, νομίζω βλέποντας έναν αγώνα πιο παλιό, καταλαβαίνεις τις διαφορές. Έτσι και το υδατοσφαίριση ακολουθεί αυτή την κατάσταση. Νομίζω εξελίσσεται, οι αθλητές εξελίσσονται, η προπόνηση εξελίσσεται. Οπότε αντίστοιχα το άθλημα έχει γίνει πιο γρήγορο, έχει γίνει πιο θεαματικό, οι μονομαχίες είναι πιο σκληρές. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς σαν άθλημα γενικότερα είναι το θέμα το διαιτητικό, γιατί επειδή αλλάζουν πολλές φορές οι κανονισμοί, δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό και στους θεατές, αλλά και πολλές φορές υπάρχει διχογνωμία και στους αθλητές και στους προπονητές για διάφορες αποφάσεις, το οποίο είναι κάτι το οποίο χρειάζεται δουλειά. Σίγουρα γίνεται μια δουλειά και προσπαθεί να εξελιχθεί και το διαιτητικό κομμάτι. Έχει μπει και η τεχνολογία πλέον και στο άθλημά μας με VAR και κάμερες και διάφορα άλλα στοιχεία όπως το συνεννόηση των διαιτητών. Και νομίζω είναι αυτό που έπεται είναι να βελτιωθεί αρκετά και σε αυτό το κομμάτι το άθλημα, ώστε να υπάρχει γενικότερη καλύτερη κατανόηση από όλους.
2: Επειδή έχετε συμμετοχή σε αγώνες στο εξωτερικό, είτε είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα, είτε είναι ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είτε παίζατε, είτε την εποχή που παίζατε, είτε την εποχή που είστε προπονητής, θα μπορούσατε να δώσετε μια εικόνα για το πώς αντιμετωπίζετε στο εξωτερικό το άθλημα της υδατοσφαίρησης, που εδώ δυστυχώς θα πω εγώ το έχουμε βάλει στην κατηγορία με τα αεραστεχνικά.
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι η Ελλάδα υπολείπεται πολύ σε αυτό το κομμάτι. Είναι στα αεραστεχνικά όπως είναι όλα τα αθλήματα, τα ομαδικά, πλην ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που έτσι γκρινιάζω για την κατάσταση του αθλήματος. Νομίζω η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία επενδύει στο άθλημα της υδατοσφαίρησης. Η εθνική μας ομάδα είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Νομίζω ίσως τα ομαδικά είναι μπορεί και να είναι και σε παγκόσμιο επίπεδο στο καλύτερο ranking σε σχέση με τα υπόλοιπα ομαδικά μας. Αλλά δεν είμαι από αυτούς που θέλω να κάνουμε γενικώς να είμαι υπέρ της σύγκρισης των αθλημάτων μεταξύ τους, γιατί κάθε άθλημα έχει το κοινό του, τους ανθρώπους, τις ομάδες του. Αυτό που πρέπει εμείς σαν Ελλάδα είναι να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτό το άθλημα. Είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή που πλέον δύο μεγάλα κλαμπ, τεράστια κλαμπ, τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, επενδύουν στο άθλημα αυτό, οπότε αυτό δίνει νομίζω μεγάλη δυναμική. Και αυτόματα να δούμε ποια πρωταθλήματα, όπως της Ουγγαρίας ή της Ιταλίας, λειτουργούν με κάποιον τρόπο συγκεκριμένο που θα μπορούσαμε να αντλήσουμε λεπτομέρειες από αυτά και να τα εντάξουμε και στο δικό μας πρωτάθλημα. Αλλά νομίζω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα φέτος δεν έχει να ζηλέψει κάτι από τα υπόλοιπα. Θα έχει ανταγωνισμό. Είναι αρκετές καλές ομάδες που πλέον επενδύουν και πολλές. Και το άθλημα μας θεωρώ ότι αυτό που χρειάζεται είναι να όσοι ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο άθλημα και γύρω-γύρω να μπορέσουμε να το διαφημίσουμε όσο δυνατόν καλύτερα, ώστε να μεγαλώσει και η πίτα και ο κόσμος το παρακολουθεί, καθώς και η πίτα η οικονομική.
2: Τέλεια. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η προετοιμασία που απαιτεί το άθλημα της υδατοσφαίρησης.
1: Εννοείται για μια ομάδα προετοιμασία.
2: Για μια ομάδα, για κάποιον αθλητή, ναι.
1: Εντάξει, η προετοιμασία είναι αρκετά επίπονη γιατί το άθλημα έχει δυσκολία. Χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα από τεχνικής άποψης, δηλαδή την ατομική τεχνική, αλλά και μετά σε ομαδικό κομμάτι το τακτικό και το τεχνικό. Υπάρχει μια φυσική κατάσταση που είναι και αυτό ιδιαίτερα για την άθλημα από μόνο την απαιτητικό. Επίσης υπάρχει η ενδυνάμωση που γίνεται και εκτός νερού. Είναι η προετοιμασία είναι ένα πολύπλευρο σύστημα, θα έλεγα, το οποίο χρειάζεται γνώση και από τους προπονητές, από το staff μάλλον, την ομάδα που ασχολείται με όλο αυτό, γνώση, συνεργασία και σίγουρα και ταλέντο από τους αθλητές και όρεξη.
2: Θα επιστρέψουμε για λίγο στο κομμάτι Παναθηναϊκός και Champions League. Είχατε πει προηγουμένως ότι ο Παναθηναϊκός έχει δημιουργήσει μια ομάδα και πάει με στόχο να κατακτήσει τίτλους. Στο Champions League, ποιος είναι ο στόχος σας σε αυτούς τους προκριματικούς αγώνες?
1: Στο στόχο μας στους προκριματικούς αγώνες είναι να περάσουμε στην επόμενη φάση, να περάσουμε στο group stage, στους ομίλους. Αυτός είναι ο αρχικός στόχος. Μετά να δούμε την κλήρωση. Εντάξει, είναι γνωστό ότι στο Champions League υπάρχουν ομάδες μεγαθύρια. Όμως πλέον νομίζω ότι και εμείς είμαστε μια ομάδα η οποία δεν θα είναι εύκολο να την καταβάλει οποιοδήποτε αντίπαλος. Εντάξει, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά αυτό. Είναι ακόμα πολύ νωρίς στη χρονιά για να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε. Αλλά σε πρώτη φάση ο πρώτος μας στόχος είναι να πάμε στις 18 Σεπτεμβρίου στην Κροατία, στο Split, και να μπορέσουμε να καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκληση του για τους ομίλους.
2: Τέλεια. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησης που ήσασταν σήμερα στην εκπομπή. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω, απλά θέλω να ολοκληρώσουμε αλλιώς τη συνέντευξη. Ως Δημήτρης Μάζης, ως προπονητής του Παναθηναϊκού νυν και πρώην υδατοσφαιριστής, θα ήθελα να δώσετε μια συμβουλή σε ένα παιδί το οποίο θέλει να ασχοληθεί με το άθλημα της υδατοσφαίρισης και μπορεί να ακούει τη συνέντευξή μας.
1: Η συμβουλή καταρχήν είναι να το παιδί να δοκιμάσει το άθλημα, να το αρέσει, να το αγαπήσει. Από εκεί πέρα νομίζω το πιο σημαντικό είναι να χαίρεται την καθημερινότητα στην πισίνα με τους συναθλητές του, και βήμα-βήμα να έχει την εργασιακή ηθική νομίζω που χρειάζεται για να μπορέσει να προχωρήσει το επόμενο βήμα. Αλλά το βασικό είναι να αγαπήσει το άθλημα και να πηγαίνει ευχάριστα με χαμόγελο στην πισίνα. Από εκεί πέρα νομίζω ότι θα ήταν το βήμα-βήμα. Και η συμβουλή είναι προς κυρίως τους γονείς να πηγαίνουν τα παιδιά στον αθλητισμό, να επιλέξουν τα παιδιά αυτό που τους αρέσει και το αγαπάνε, και όλα τα άλλα έπονται.
2: Κύριε Μάζη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια.
2: Καλή επιτυχία και στον Παναθηναϊκό, στο Split.
1: Πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Ήταν ο Δημήτρης Μάζης, ο προπονητής της ανδρικής ομάδας υδατοσφαίρισης του Παναθηναϊκού, όπου σήμερα ο Παναθηναϊκός έμαθε τους αντιπάλους του στο Champions League. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα.
7: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι 3.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

Επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα της γραμμής εκκίνησης, όπου συνεχίζουμε για λίγο ακόμα με πόλο, καθώς δεν είχαμε μόνο την κλήρωση του Παναθηναϊκού στους άντρες, είχαμε και την κλήρωση στο Champions League των γυναικών,

Εκεί όπου έχουμε δύο ελληνικές ομάδες, τον Ανώ Γλυφάδας και τον Εθνικό Πειραιός, όπου η κληροτίδα τους έβγαλε στον ίδιο όμιλο τις δύο ομάδες. Η μοίρα, μάλλον να το πω πιο σωστά, έφερε τις δύο ομάδες να αντιμετωπίσουν η μία την άλλη στον τρίτο όμιλο των προκριματικών του Champions League γυναικών, όπου αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων θα είναι η Καταλούνια από την Ισπανία και η Νανσί από την Γαλλία. Και αξίζει να σημειωθεί ότι οι αγώνες του Εθνικού και της Γλυφάδας, όπως και γενικά του τρίτου ομίλου, θα διεξαχθούν στη χώρα μας.

Όταν ολοκληρωθούν λοιπόν οι όμιλοι, στις 12 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί και η κλήρωση της τελικής φάσης του Champions League στις γυναίκες.

με τον ΠΑΟΚ στο EuroCup γυναικών να κληρώνεται στον ίδιο όμιλο με τις Polar Bears από την Ολλανδία, την Ζέβελε και την Δυναμό Ουραλότσκα. Στον τρίτο αποκριματικό όμιλο του EuroCup, όπου θα πραγματοποιηθεί στην Ολλανδία, ενώ είχαμε και την κλήρωση στο EuroCup ανδρών του Απόλλωνα Σμύρνης, όπου κιόλας στην Αθήνα θα διεξαχθούν οι αγώνες του ομίλου του Απόλλωνα Σμύρνης, εκεί όπου κληρώθηκε με τη Σαβόνα, Παρτίζαν Βελιγραδίου, Ντουίσμπουργκ από τη Γερμανία και την Σιντέζ Καζάν από την Ρωσία.

Και θα ξεκινήσουμε. Βασικά, να το πω πιο σωστά. Ολοκληρώσαμε την θεματολογία του Πόλο. Και εννοείται πως όποια εξέλιξη υπάρχει, είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε. Και ήρθε η ώρα να πάμε στα του Στίβου, να αφιερώσουμε την τελευταία ώρα στον Στίβο, στους χθεσινούς αγώνες, όπου είχαμε και δύο τελικούς και το ακόντιο του Δημήτρη Τσίτσου, όπου τα πήγε και πολύ καλά. Και θα μιλήσουμε και για το τι έγινε σήμερα, που απλά να ενημερώσουμε ότι αυτό ολοκληρώθηκε και πριν λίγο κιόλας, και θα τα πούμε και στη συνέχεια, ότι ο Εμμανουήλ Καραλής προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, καθώς πέρασε με την πρώτη τα 5-60 και δεν χρειάστηκε να κάνει άλλη προσπάθεια, ενώ ο Γιάννης Ρίζος είχε 3 αποτυχημένες προσπάθειες στα 5 μέτρα και 25 εκατοστά και έμεινε εκτός τελικού.

Και θα το πάμε λίγο με χρονική σειρά, καθώς είχαμε στις 3:35 το μεσημέρι είχαμε τον αγώνα του Δημήτρη Τσίτσου για τον προκριματικό του ακοντισμού ανδρών. Ένας Δημήτρης Τσίτσος ο οποίος έκανε μια τρομερή εμφάνιση. Είναι όχι τι είχε πει ο Ηρακλής Αθανασόπουλος. Οι βολές είναι... Οι βολές, τα άλματα είναι αγωνίσματα της στιγμής. Για τον Δημήτρη Τσίτσο αυτή η στιγμή ήρθε στην τελευταία βολή στον προκριματικό, όπου κατάφερε να ρίξει στα 80 μέτρα και 95 εκατοστά. Αυτή η βολή η οποία στον προκριματικό τον κατέταξε στην τέταρτη θέση. Είναι η τέταρτη καλύτερη επίδοση του προκριματικού, όπου μάλιστα ο Δημήτρης Τσίτσος είναι ένας από τους 7 αθλητές όπου προκρίθηκαν στον τελικό με βολή πάνω από 80 μέτρα, καθώς είχαμε και 5 αθλητές που προκρίθηκαν με βολές κάτω των 80 μέτρων. Δημήτρης Τσίτσος όπου ξεκίνησε καλά για πρώτη βολή, καθώς έστειλε το ακόντιο στα 75-59. Να πούμε επίσης, να κάνουμε μια αναφορά, ότι στην πρώτη προσπάθεια ο Γιούλιαν Βέμπερ, ο Γερμανός, έκανε την καλύτερη επίδοση στον προκριματικό, μόλις με την πρώτη του βολή, καθώς έστειλε το ακόντιο στα 84 μέτρα και 2 εκατοστά και πήρε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό με πολύ άνεση. Ο Δημήτρης Τσίτσος συνέχισε την παρουσία του στον προκριματικό, με την δεύτερη βολή να είναι στα 71 μέτρα και 2 εκατοστά, με το έργο της πρόκρισης να δυσκολεύει, καθώς υπήρξαν και άλλοι αθλητές οι οποίοι έκαναν βολές πάνω από τα 75-60. Παρ' όλα αυτά, στην τελευταία προσπάθεια ο Δημήτρης Τσίτσος βελτίωσε πάρα πολύ την επίδοσή του και έστειλε τη βολή του στα 80 μέτρα και 95 εκατοστά, με αποτέλεσμα ο Δημήτρης Τσίτσος να προκριθεί στον μεγάλο τελικό του ακοντισμού ανδρών ως τέταρτος. Και μάλιστα στον ντεμπούτο του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα προκρίνεται στον μεγάλο τελικό.

Ο τελικός του Ακοντίου, ο οποίος είναι προγραμματισμένος το απόγευμα του Σαββάτου, στο απογευματινό πρόγραμμα, βραδινό για την Ελλάδα, καθώς ο τελικός του είναι προγραμματισμένος στις 10:30. 10:30 θα αγωνιστεί στον τελικό του Ακοντίου ο Δημήτρης Τσίτσος.

Και πάμε να μιλήσουμε για το χθες. Πάμε να μιλήσουμε για το χθες και θα ξεκινήσουμε από το άλμα επικοντό γυναικών, όπου είχαμε τον μεγάλο τελικό με την συμμετοχή δύο αθλητριών μας, της Κατερίνα Στεφανίδη και της Αριάδνης Αδαμοπούλου. Η Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία δεν κατάφερε να κατακτήσει κάποιο μετάλλιο και μάλιστα ήταν και ο τελευταίος της αγώνας για φέτος, καθώς δήλωσε μετά το τέλος του τελικού ότι θα αγωνιστεί σε έναν φιλικό αγώνα τον οποίο διοργανώνει μία φίλη της και έπειτα δεν θα τρέξει για τους υπόλοιπους μέχρι το τέλος της χρονιάς, ενώ το 2027 και το 2028 θα αγωνιστεί με στόχο να πιάσει το όριο πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Και μάλιστα η Κατερίνα Στεφανίδη στα 36 της, παρακαλώ, στα 36 της, κατετάγει έκτη σε όλη την Ευρώπη. Πέρασε με την πρώτη τα πρώτα τρία άλματα, στα 4.30, στα 4.45 και στα 4.30 και στα 4.45 τα πρώτα δύο άλματα, ενώ τα 4.60 τα πέρασε με την τρίτη προσπάθεια, καθώς είχε δύο άκυρες και στη συνέχεια δεν κατάφερε να περάσει τα 4.70 έπειτα από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες και έτσι η Κατερίνα τερμάτισε στην έκτη θέση. Αυτή η επίδοση της, να πούμε ότι είναι η καλύτερη ατομική επίδοση της σεζόν για την Κατερίνα Στεφανίδη. Και τώρα πάμε στην Αριάδνη Αδαμοπούλου. Αριάδνη Αδαμοπούλου, η οποία έκανε τον ντεμπούτο της σε τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, όπου πέρασε με την πρώτη τα 4.30, αλλά είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 4.45 και κατετάγει στην 11η θέση. Όπου και για τις δύο αθλήτριες μόνο περηφάνεια για αυτά τα δύο κορίτσια, τα οποία πρόσφεραν μια διπλή εκπροσώπηση της Ελλάδας σε τελικό. Για την ιστορία, η πρωταθλήτρια Ευρώπης με καλύτερο άλμα στα 4.80 είναι η Αντζέλικα Μόζερ από την Ελβετία, η Φινλανδή Βίλμα Χετέγια με άλμα στα 4.75 και δύο αποτυχημένες προσπάθειες στα 4.85 είναι στην δεύτερη θέση, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο με την Μόζερ να κατακτά το χρυσό, και στην τρίτη θέση με καλύτερο άλμα στα 4.70 η μοναδική αθλήτρια η οποία πέρασε τα 4.70, η Μαρί Ζούλη Μπονίν, η Γάλλιδα άλτρια, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Επαναλαμβάνω, μια την τριάδα από το επικοντό των γυναικών. Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Μόζερ, δεύτερη θέση και αργυρό μετάλλιο η Χελτέγια και η Μπονίν από τη Γαλλία στην τρίτη θέση. Από πάνω από τη Στεφανίδη τερμάτισαν δύο αθλήτρες οι οποίες είχαν την ίδια επίδοση, 4.60. Η Μαργκό Σεβριέ από την Γαλλία και η Έλιεν Βέκεμανς από το Βέλγιο. Κάτω από την Κατερίνα Στεφανίδη τερμάτισαν οι αθλήτριες που πέρασαν τα 4.45, η Χάγκα Κλέκνερ από την Ουγγαρία, η Μάρλεν Μούλα από την Εστονία, η Μπερενίς Πετή από την Γαλλία και η Καΐσα Ρόθ από την Σουηδία. Ενώ στις τελευταίες δύο θέσεις, όπως είπαμε, στην 11η και την 12η θέση τερμάτισε η Αριάδνη Αδαμοπούλου και η Ρουγγίλ Μικλιτσιούτε από την Λιθουανία, οι οποίες πέρασαν μόνο τα 4.30.
Και πάμε και στον άλλον τελικό τον οποίο είχαμε. Στον τελικό της δισκοβολίας ανδρών,

όπου είχαμε την πολύ καλή συμμετοχή του Δημήτρη Παυλίδη, τη διάκριση του Δημήτρη Παυλίδη, ο οποίος κατετάγει 8ος με καλύτερη βολή στα 64 μέτρα και 34 εκατοστά. Ο Έλληνας αθλητής, ο οποίος ξεκίνησε με βολή στα 62-45, βελτίωσε την επίδοσή του στα 64-34. Ωστόσο, από εκείνη την βολή και έπειτα δεν κατάφερε να βελτιώσει περισσότερο την απόδοσή του, καθώς στην τρίτη του προσπάθεια κατέγραψε 62-33, στην τέταρτη 61-55 και στην πέμπτη 61-52. Η έκτη και τελευταία του προσπάθεια ήταν άκυρη. Θυμίζουμε ότι ο Έλληνας αθλητής είχε προκριθεί στον μεγάλο τελικό έχοντας επίδοση 63-14, την έκτη καλύτερη επίδοση του προκριματικού.

Δήμητρης Παυλίδης, ο οποίος δεν μπορεί να έχει παράπονο, καθώς προκρίθηκε στον τελικό του ευρωπαϊκού, του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος, μόλις στα 22 του. Πάμε να δούμε λίγο και τα αποτελέσματα στον τελικό της δισκοβολίας, καθώς στην πρώτη θέση τερμάτισε ο Κρίστιαν Τσέχα από την Σλοβενία, τερματίζοντας με καλύτερη βολή στα 72 μέτρα και 51 εκατοστά, το οποίο αποτελεί ρεκόρ διοργάνωσης. Ο Μίκολας Αλέκνα από την Λιθουανία με 69-89 στη δεύτερη θέση, και το χάλκινο μετάλλιο φόρεσε στο στήθος του ο Χένρικ Γιάνσεν από την Γερμανία με 69-53. Ο Στάλ από τη Σουηδία στην τέταρτη θέση με 68-22. Στην πέμπτη θέση ο Σακίλ Εμάνουελσον με 67-97 από την Ολλανδία. Ο Ντιέγκο Κάσας από την Ισπανία 65-64 στην έκτη θέση. Ο Ρούμπεν Ρόλβνικ από την Ολλανδία 65-45 στην 7η θέση. Ο 8ος ο δικός μας ο Δημήτρης Παυλίδης που αναφέραμε προηγουμένως, 64-34. Ο Άντριους Γκούτζιους στην 1η θέση, ο Λιθουανός με 63-99. 63-80 στη 10η θέση ο Λούκας Βάις Χάιντιγκερ, ο Αυστριακός. Στην 11η θέση ο Λολασόν

Και πάμε λίγο και στο σήμερα. Στο σήμερα που, όπως αναφέραμε, ολοκληρώθηκε και ο προκριματικός του άλματος επί κοντός στους άντρες, με τον Εμμανουήλ Καραλή να περνάει με άνεση στον τελικό, καθώς κατάφερε να περάσει τα 5.60 μόλις με την πρώτη του προσπάθεια, ενώ ο Γιάννης Ρίζος με τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 5.25 έμεινε εκτός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Ο Εμμανουήλ Καραλής θα διεκδικήσει την Κυριακή το χρυσό μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Βέβαια, αυτό είναι μια δύσκολη υπόθεση, καθώς έχει να αντιμετωπίσει τον εξωγήινο Μόντο Ντουμπλάντης από τη Σουηδία.

η Αναστασία Τραγκομύροβα, η οποία θα συνεχίσει τις υποχρεώσεις της στο Έπαθλο και στο απογευματινό πρόγραμμα, καθώς στις 9.35, στις 10 παρά 25, είναι προγραμματισμένος ο αγώνας της σφαιροβολίας του Εφτάθλου γυναικών.

Και έχουμε και την ολοκλήρωση και του Vita Group στο ακόντιο γυναικών, όπου επίσημα τώρα μπορούμε να πούμε ότι η Ελίνα Τζέγκο, που σε αυτή θα πηγαίναμε στη συμμετοχή της Ελίνας Τζέγκο στο ακόντιο, καθώς είχε κάνει ρήψη στο πρώτο γκρουπ, όπως είπαμε.

απλά μία ενημέρωση η οποία μπορεί να, μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Ο Τσικίνιο διέγραψε όλες τις φωτογραφίες του με τον Ολυμπιακό στα social media. Θα έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε στο τέλος της ημέρας για το τι πρόκειται να συμβεί στον Ολυμπιακό. Και συνεχίζουμε πριν πάμε στον Ηρακλή Αθανασόπουλο για την Ελίνα Τζέγκο, όπου είχαμε και το ακόντιο. Έπειτα από την ολοκλήρωση και του δεύτερου γκρουπ, μπορούμε να πούμε και επίσημα ότι η Ελίνα Τζέγκο βρίσκεται στον μεγάλο τελικό του ακοντίου στις γυναίκες, καθώς και στα δύο γκρουπ έκανε ρήψη 59, στα 59 μέτρα και 82 εκατοστά, την έκτη καλύτερη επίδοση του προκριματικού, και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης η νικήτρια του Diamond League του 2025. Και μαζί με τον

Ηρακλή Αθανασόπουλο θα συζητήσουμε και θα σχολιάσουμε σε πολύ λίγο. Και θα πούμε και το τι έχει σήμερα, καθώς έχουμε και τελικό στο ύψος ανδρών. Με την συμμετοχή του Αντώνη Μέρλου και του Ανδρέα Μίτα. Εμείς θα πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε το τελευταίο μισάωρο της γραμμής εκκίνησης. Αλλά θέλω να πάω να διαβάσω, απλά θα πάμε να διαβάσουμε ένα μήνυμα το οποίο έχει στείλει η φίλη η Νίκη. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Όχι, συγχωρέστε με, αυτά είναι οι τηλεφωνικές γραμμές για μετά στην εκπομπή του Δημού Τσαπαγιάρη. Στο Viber, για όποιον θέλει να στείλει μήνυμα, 6939-943-943, για να στείλει τα μήνυματά σας και να κάνουμε κουβέντα. Η Νίκη από Λευκάδα έχει στείλει τις ευχές της. Καλή Παναγία εύχομαι, σας ακούμε και σήμερα, καλή εκπομπή να έχετε και αθλητική μετάδοση. Εντάξει, σήμερα δεν έχουμε κάποια αθλητική μετάδοση, αλλά ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ Νίκη, τους χαιρετισμούς μου στην όμορφη Λευκάδα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Ηρακλή Αθανασόπουλο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCFKravMaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε το τελευταίο μισάωρο της γραμμής εκκίνησης, όπου θα μιλήσουμε με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο σε λίγο, αλλά πρώτα θα κάνουμε μια παρένθεση από το Στίβο, καθώς θα πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Έχω απέναντί μου τον Γιώργο Ιωάννου, καθώς η ΑΕΚ ανακοίνωσε αποστολή για τους αγώνες με τη Λεύσκη Σόφιας. Γιώργο, καλησπέρα και από μένα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και πάλι στους ακροατές μας.
0: Ποια είναι η αποστολή
1: της ΑΕΚ? Ελλάδα Sports. Λοιπόν, ξεκινάμε να αναφέρουμε γρήγορα την αποστολή. Στρακόσα, Μουκουντή, Πίλιος, Κάιρινεν, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιώβιτς, Ζούμπκοφ, Κοϊτά, Ρότα, Μάγερ, Γεωργίεφ, Καλοσκάμις, Μαρίν, Μάνταλος, Βίντα, Σαχαμπό, Βάργα, Ρέλβας, Ζήνη, Μπρινιόλι και προστίθεται στην λίστα Β ο Μπαλαμώτης.
0: Ο τερματοφύλακας, ο οποίος αγωνίστηκε με τον Όφη.
1: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι τώρα μόλις βγήκε, οπότε θέλω να δω και λίγο ποιοι δεν έχουν συμπεριληφθεί. Δεν βλέπω μέχρι τώρα τον Αλεξίου καθόλου. Αν, αν έχω δει σωστά.
0: Η λίστα της UEFA είναι. Η λίστα της UEFA είναι. Όχι αποστολή, είναι η λίστα της UEFA.
1: Είναι η λίστα για τους δύο αγώνες, ναι, με τη Λεύσκη. Για να το, να το πούμε πιο σωστά. Μέχρι τώρα δεν βλέπω την, δεν βλέπω τον Αλεξίου. Από εκεί και πέρα αναμένουμε να δούμε ποιοι άλλοι έχουν μείνει έξω. Εγώ αυτή τη στιγμή ψάχνω να δω λίγο τους ποδοσφαιριστές.
0: Ο Πενράις είναι, δεν είναι?
1: Ο Πενράις, εντάξει, η αλήθεια είναι Πενράις και Ηλίασον περιμέναμε να απουσιάσουν, ναι, λόγω
0: για το, ξέρεις κάτι,
1: λόγω των λόγω της μεταγραφής
0: για το τους. Τυπικό αυτό, γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Sorry που σε διακόπτω. Απλά πριν συνεχίσεις, απλά θα συνεχίσουμε λίγο στο ποδόσφαιρο, καθώς ορίστηκαν οι ημερομηνίες και οι ώρες του Όφη με την Τσέσκα Σόφιας για τα play-off του Europa League. Η Τσέσκα Σόφιας, η οποία απέκλεισε την Maccabi Tel Aviv, συνολικό σκορ 4-3.
1: Λοιπόν, ο δεύτερος που απουσιάζει από την ευρωπαϊκή λίστα τσάκ αυτή τη στιγμή, αυτό που βλέπω, είναι ο Βιτάλης. Ο Βιτάλης δεν είναι ούτε αυτός στην ευρωπαϊκή λίστα. Φαντάζομαι αυτή θα είναι η ευρωπαϊκή της λίστα. Στρακόσα, Μουκουντή, Πίλιος, Κάιρινεν, Κουτέσα, Γιώβιτς, Ζούμπκοφ, Κοϊτά, Ρότα, Μάγερ, Γεωργίεφ, Καλοσκάμις, Μαρίν, Μάνταλος, Βίντα, Σαχαμπό, Βάργα, Ρέλβας, Ζήνη και Μπρινιόλι. Και ο Μπαλαμώτης.
0: Τέλεια, ευχαριστούμε. Και τουλάχιστον είναι αυτά προσωρινά, γιατί μπορεί να τραυματιστεί κάποιος και να αλλάξει. Καθώς μέχρι, καθώς μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, τη Δευτέρα υπάρχει περιθώριο για δύο αλλαγές.
1: Πέφτω λίγο έξω, να ξέρεις Νίκο. Ναι, ισχύει αυτό που λες. Πέφτω λίγο έξω στην πρόβλεψη που έκανα στην εκπομπή πιο πριν, που ανέφερα τους υποψηφίους. Σκεφτόμουν ότι ίσως μείνει ο Σαχαμπό έξω και συμπεριληφθεί ο Βιτάλης. Να δούμε αν θα γίνει κάποια τέτοια αλλαγή. Αναμένουμε. Αλλά περίμενα αυτή την αλλαγή. Περίμενα ότι ο Αλεξίου δεν θα είναι. Αλλά περίμενα να απουσιάσει και ο Σαχαμπό. Οι υπόλοιποι, όπως προβλέπαμε, είναι κανονικά. Εντάξει, δεν είναι και δύσκολο, αλλά.
0: Λοιπόν, εγώ απλά θα πω για τις ώρες τις οποίες θα αγωνιστεί ο Όφη εναντίον της Τσέσκα Σόφιας. Λοιπόν, την 5η στις 20 Αυγούστου στις 9 στο Παγκρίτιο Στάδιο ο Όφη θα φιλοξενήσει την ομάδα από την Βουλγαρία, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη μία εβδομάδα αργότερα, την 5η 27 Αυγούστου στη Σόφια, επίσης την ίδια ώρα, σε 9 το βράδυ. Γιώργο Ιωάννου, σε ευχαριστούμε για την παρέμβασή σου, γιατί είπαμε ότι ό,τι παρέμβαση χρειαστεί θα γίνεται.
1: Με μία διόρθωση να κάνουμε, γιατί κανείς δεν το έχει γράψει, περισσότερο τουλάχιστον δεν το έχουν γράψει, ότι ο Βιτάλης δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής, γι' αυτό και δεν συμπεριλαμβάνεται στην ευρωπαϊκή λίστα της Ένωσης. Ούτε εγώ το είχα δει, ωστόσο.
0: Ναι, γιατί είχε συμμετοχή με την Γκιόρ.
1: Με την Γκιόρ.
0: Στα προκριματικά του Champions League.

0: Το ραντεβού μας το καθιερωμένο δεν γινόταν να μην γίνει και έχουμε πράγματα να συζητήσουμε και από τους χθεσινούς τελικούς και από το τι έγινε σήμερα αλλά και από το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Ηρακλής Αθανασόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ηρακλή, καλησπέρα, καλό μεσημέρι για ακόμα μια φορά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα ακροατές, χρόνια πολλά σε όλους. Ημέρες ιερές, ημέρες Παναγίας.
0: Εννοείται, χρόνια πολλά, αύριο, χρόνια πολλά.
1: Σήμερα εσπερινός πανηγυρικός, αύριο γιορτή. Αύριο η ημέρα της Παναγίας. Ωραία, όλοι καλά πιστεύω να είμαστε και θα προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτερα με την όποια ανάλυση θα πράξουμε. Έτσι, Νικόλαη.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, μίλησες για το χθες. Πάμε να αναλύσουμε λίγο τη Στεφανίδη. Αξίζει τον κόπο.
0: Αξίζει.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, βέβαια πολλά περισσότερα οι ακροατές ή όποιοι θέλουν να το δουν λίγο πιο χαλαρά και γραπτά αργότερα να εισέλθουν στην σελίδα, ιστοσελίδα δρομικά νέα.gr για να δουν αυτά που θα πούμε τώρα, να τα δουν και γραπτά, να τα δουν και κάπως καλύτερα τεκμηριωμένα, ας το πούμε έτσι. Έτσι, Νίκο.
0: Λοιπόν, εννοείται.
1: Φύγαμε. Η Κατερίνα Στεφανίδη εχθές χάρισε το χάλκινο μετάλλιο. Πραγματικά το χάρισε. Παρετήθηκε από την προσπάθεια στα 5.70. Παρετήθηκε από δύο προσπάθειες στα 2.70. Την δεύτερη και την τρίτη. Ωραία, την πρώτη την πρώτη δοκίμασε. Έτσι, Νικόλα, τα λέμε καλά μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παρετήθηκε η Κατερίνα και εκμεταλλεύτηκε αυτή την παρέτηση η Γαλλίδα, η Μαρή Ζηλή Μπονίν ή Μπονέν, όπως θέλουμε την λέμε, Γαλλίδα είναι. Εκμεταλλεύτηκε αυτή την παρέτηση και άρπαξε το μετάλλιο ή αν θέλεις Νίκο και ακροατές πρόλαβε το μετάλλιο από τις άλλες δύο, την Μαργκό Σεβριέ, την συμπατριώτησά της, και την Έλεν Βέκερμαν στην Βελγίδα, εκ Βελγίου. 4.60 αυτές υπερέβησαν, όσα και αυτό το ύψος υπερέβη και η Κατερίνα με την τρίτη προσπάθειά της. Λοιπόν, να δούμε γιατί και πώς παραιτήθηκε Νικόλαε, γιατί κάποιοι αναρωτιούνται από τους ακροατές πού προκύπτει αυτό. Λοιπόν, προκύπτει με το παραπάνω, προκύπτει από την ομολογία. Έχουμε μια πλήρη κάθετη ομολογία της ίδιας της Κατερίνας.
0: Καλά κάνεις και αναφέρεις ότι παραιτήθηκε.
1: Για λέγε, ναι, λέγε Νίκο.
0: Όχι,
1: ακούω.
0: Απλά λέω καλά κάνεις και αναφέρεις ότι παραιτήθηκε γιατί έχει και δύο αποτυχημένες προσπάθειες.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στη δήλωσή της,
0: πάμε,
1: στην ομολογία
0: πάμε.
1: Της. Ωραία, μιλάμε εν υπόγραφη, ωραία. Ο δικαστής έλειπε. Έτσι, μπράβο της, ειλικρινής. Πολλά πολλά μπράβο. Λοιπόν, είπε λοιπόν η Κατερίνα το εξής. Μιλάμε για την κάμερα της ΕΡΤ, γιατί αμέσως μετά μίλησε στην κάμερα του ΣΕΓΑΣ. Εκεί είχε ψιλοκουραστεί λιγάκι, δεν τα είπε ακριβώς έτσι. Μια χαρά τα είπε στην κάμερα της ΕΡΤ. Σίγουρα είπε η Κατερίνα, σίγουρα η φετινή χρονιά ήταν διαφορετική, είπε η Κατερίνα, με το γιο ανάμεσά μας. Έτσι, είναι ο γιος Γεώργιος και σύζυγος ο Μιτ Κρίερ και coach. Έτσι, συνέχισε τη δήλωσή της. Καλό είναι να δοκιμάζουμε όπου τρομάζουμε. Όταν αγωνίζεσαι, ο λίγον ξεχνάς άλλα πράγματα. Ωραία. Εδώ τι θέλει να πει. Εδώ λέει ότι πραγματικά ξέχασα, έφυγε το μυαλό μου από το παιδί που ήταν στην εξέδρα. Συνέχισε και είπε, παρασέρνει ο ρυθμός του αγώνα. Αυτό έπαθα στην τρίτη προσπάθεια στα 4.60. Δηλαδή ομολογεί εδώ ότι στα 4.60 απογειώθηκε το μυαλό της, έφυγε από τα εγκόσμια το μυαλό της, πήγε στον αγώνα και λέει άντε πάμε να το περάσουμε και το περάσαμε. Έτσι, κατανοητά αυτά που λέω, έτσι Νίκο.
0: Ναι, ναι.
1: Έφυγε η σκέψη μου, είπε, αφοσιώθηκα και πέρασα. Στα 4.70 λέει η Κατερίνα, άλλαξα κοντάρι, προσπάθησα την πρώτη προσπάθεια, βγήκε πολύ καλή. Εδώ η ειλικρίνειά της. Πραγματικά ικανοποιήθηκα, πλήρη ικανοποίηση, έτσι είπε η Κατερίνα. Λοιπόν, όμως, για τη συνέχεια τόνισε. Ειλικρινά φοβήθηκα τις άλλες δύο προσπάθειες. Εδώ λοιπόν, Νικόλαε, πάμε σε μια ερμηνεία, ξεκολλάμε λίγο από τις δηλώσεις της, πάμε σε μια ερμηνεία. Λοιπόν, εδώ λειτουργήσε η καινούρια της πραγματικότητα. Εδώ και ένα χρόνο είναι μανούλα κλπ. Λοιπόν, λειτουργήσε το μητρικό φίλτρο. Το μητρικό φίλτρο παραμέρισε τη φιλοδοξία του αθλητικού στόχου, χορτασμένη άλλωστε η Κατερίνα από αυτά, και σκέφτηκε πάρα πολύ απλά. Μήπως θα έχω θέμα υπερπροσπαθώντας, κυνηγώντας το χάλκινο μετάλλιο με τα 4,70. Μήπως θα έχω έναν τραυματισμό. Άσε, λέει, καλύτερα, κάτσουμε στην άκρη, ικανοποίηση πλήρης μέχρι εδώ. Και πραγματικά στη δεύτερη προσπάθεια έτρεξε τη διαδρομή της, πέρασε με το κοντάρι της τρέχοντας πάνω από το στρώμα, και στην τρίτη προσπάθεια παράτησε το κοντάρι στα στηρίγματα και πήγε αμέσως να αγκαλιάσει το γιο της. Δηλαδή, αν τη δούμε λίγο πιο γκλομπάλ, Νίκο και ακροατές, είναι πολύ πολύ, θα έλεγα, συγκινητική αυτή η φάση, και στείλει και ένα μήνυμα, ωραία, για πολλούς και διάφορους. Ολοκληρώνω με τη δήλωσή της και θα τελειώσουμε με την ανάλυση αυτή. Ρωτήθηκε από τον Περικλή Μακρύ, τον ρεπόρτερ και διευθυντή αθλητικού της Έρα Σπορ, ρωτήθηκε για το μέλλον. Είπε με άλλα λόγια, είπε, δεν μιλάμε για μέλλον, και τα πήρε ένα-ένα. Η αγωνιστική περίοδος κλείνει εδώ σήμερα. Απομένει ένας αγώνας μεταξύ φιλών, ο οποίος θα συμβεί σε μία μικρή χώρα. Δύσκολες σκέψεις για το μέλλον. Μακρινός στόχος γίνεται η παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 28, γιατί δεν αντέχω ένα γεμάτο πρόγραμμα μέχρι τότε. Δηλαδή, εδώ πάλι break εξήγηση. Δηλαδή, Νίκο και ακροατές, εδώ η κυρία Κατερίνα, η Στεφανίδη, προβάλλει και πάλι ότι έχω μια άλλη ζωή πλέον, και ως χορτασμένη δεν έχω κίνητρο, έχω άλλη προτεραιότητα πλέον. Και συνεχίζει. Δεν βγαίνει με τους συχνούς αγώνες σε κλειστό και ανοιχτό. Παίζει το σενάριο να ακολουθώ μόνο μια αγωνιστική περίοδο. Δηλαδή το 27 να κάνω μόνο κλειστό ή μόνο ανοιχτό, και ανάποδα το 28. Μόνο ανοιχτό ή μόνο κλειστό. Ωραία, με δεδομένο ότι έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες προς το τέλος Ιουλίου του 28. Mm-hmm. Και κλείνει τη δηλωσή της: προτιμώ να σχεδιάζουμε την αθλητική ζωή μας μήνα με μήνα. Συνεχίζουμε συγκρατημένα και όπως βγει. Πώς σου φάνηκε η δήλωση για ανάλυση, Νίκο, για να ακούσω? Ναι.
2: Νομίζω ότι πιο αληθινή δεν μπορούσε να ήταν η Κατερίνα Στεφανίδη. Πιο ρεαλίστρια δεν μπορούσε να ήταν. Αν και νομίζω η λέξη αληθινή και ειλικρινής είναι οι δύο λέξεις που ταιριάζουν καλύτερα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τα λέει όλα, λοιπόν, πραγματικά από εδώ και πέρα δεν ξέρουμε τι θα μας προκύψει. Είπαμε, όχι μήνα το μήνα, όπως είπε, μέρα την ημέρα. Όπως πηγαίνουμε όλοι μας. Έτσι, Νικόλαε.
2: Ακριβώς.
1: Ωραία. Τέρμα τα προγράμματα, λέει, τέρμα οι στόχοι, σημαντικά πράγματα. Μπροστά η ζωή και η οικογένεια. Έτσι. Mm-hmm. Δεν ενδιαφέρει η διαχρονικότητα και όλα τα υπόλοιπα. Είναι λοιπόν σε άλλο πλάνο, με το Γιωργάκο της, το παιδάκι της, να τη ζήσει, και με τον σύζυγό της, τον εξαμερικής Μιτς Κρίερ. Ωραία, Νικόλαε. Mm-hmm. Λοιπόν, εννοείται, είπες ότι νίκησε η Ατζέλικα Μόζερ.
2: Ναι.
1: Ωραία, η κυρία από την Ελβετία με άλμασα 4,80 είναι νέα, είναι καλύτερη φετινή επίδοση. Και πάμε στο άλλο κορίτσι μας, πάμε στην 26χρονη Αριάδνη Αδαμοπούλου, η οποία επειδή είχε τα δικά της αγωνιστικά άγχη, είχε βάλει στόχους κλπ. Η Αριάδνη, εδώ είναι ένα δίπολο αυτό, είναι πραγματικά σημαντικό. Λοιπόν, δεν κατάφερε να περάσει ένα κρίσιμο άλμα, ένα κρίσιμο ύψος, τα 4,45, για να αλλάξει η ψυχολογία της, να φτιάξει αυτοπεποίθηση, να βρει ρυθμό και να διεκδικήσει το παραπάνω, το 4,60, την ατομική επίδοση ή ακόμα και το μετάλλιο, το 4,70, όπως λέγαμε χθες.
2: Ναι.
1: Η Αριάδνη έμεινε στο 5, στο 4,30, έμεινε μπερδευόμαστε, μπερδεύουμε το 4 με το 5 άντρες και γυναίκες τοπικό το Νίκο. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, έμεινε στο 4-30 η Αριάδνη, γιατί πραγματικά δεν άντεξε το άγχος του αγώνα. Έβλεπε, είχε συζητήσει αυτά τα πράγματα με τον coach, ότι το αγώνισμα ως άδειο, είχε άδειες θέσεις το αγώνισμα. Πραγματικά άδειες θέσεις για το αγώνισμα. Της έδινε αυτή την ευκαιρία. Λοιπόν, προφανώς το κορίτσι αγχώθηκε. Η Αριάδνη όμως δεν είχε λόγους να μιλήσει τόσο ειλικρινώς όπως μίλησε η Κατερίνα. Δεν μας έδωσε πλήρεις εξηγήσεις. Έχει το μέλλον μπροστά της. Είναι 26. Μπορεί κάποια πράγματα να πετύχει στη συνέχεια. Για να δούμε. Το ευχόμαστε. Πότε θα έρθει η επιτυχία για την, θα έρθουν οι μεγάλες επιτυχίες για την Αριάδνη του Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιάς. Ωραία. Λοιπόν, αυτά λοιπόν για το επικοντό Νικολάη, και είχαμε και σήμερα επικοντό ανδρών. Πάμε εκεί.
2: Mm-hmm. Πάμε λίγο μία γρήγορη, γιατί σε λίγο τελειώνει και η εκπομπή. Πάμε όμως πριν πούμε για το επικοντό και για τα σημερινά, λίγο μία γρήγορη για τον Παυλίδη, ο οποίος κατέλαβε την 8η θέση.
1: Σπουδαίος ο Δημήτρης Παυλίδης, πολύ, πολύ ωραίος.
2: Στα 22 έσωσε, του μάλιστα. Στα 22 ναι, του μάλιστα.
1: Ακριβώς. Έσωσε τη διάκριση, σπουδαία διάκριση, ξαναλέμε, η 8η θέση. Να θυμόμαστε αυτό που έχουμε δώσει. Έχουμε διάκριση από την 4η έως την 8η θέση. Έχουμε επιτυχία από την 9η έως την 12η. Και από εκεί και πέρα μιλάμε για, πώς το λένε, για αξιοπρεπή εμφάνιση. Ωραία. Ο Δημήτρης τα κατάφερε μια χαρά, ο δισκοβόλος μας. Με μακρινή επίδοση, με ρήψη από αυτές που δεν συνηθίζαμε στο παλιό καλό παρελθόν, όταν είχαμε και έναν και δύο και τρεις δισκοβόλους. Για παράδειγμα, θυμάμαι Χρήστο Παπαδόπουλο, τον νυν υπεύθυνο coach του ΣΕΓΑΣ για τις ρήψεις. Θυμάμαι Κώστα Γεωργακόπουλο, λίγο πολύ είχαν συνυπάρξει αυτοί. Mm-hmm. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος περνούσε, είχε περάσει για λίγο, για εκατοστά τα 60 μέτρα, αν θυμάμαι. Προσπαθώ να θυμηθώ αν τα είχε καταφέρει ο Χρήστος. Ωραία, Νίκο.
2: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, σπουδαίος ο Δημήτρης. Πάμε λοιπόν στο σήμερα.
2: Πάμε στο σήμερα.
1: Ωραία. Λοιπόν, εδώ λοιπόν ξεκινάω πάλι αιρετικά, ξεκινάω πάλι με κακίες. Ωραία. Λοιπόν, επανέρχομαι λίγο στα χθεσινά. Η απόσταση που τήρησαν οι δύο προπονητές, ωραία, μιλάω για δύο προπονητές, ο Μιτς Κρίερ από την άλλη, ο Μεγαλοοικονόμου από τη μία, ο Μεγαλοοικονόμου από την άλλη, δεκάδες μέτρα απόσταση ο ένας με τον άλλον, δείχνει ότι εδώ στο θέμα ενότης ομάδας Στίβου, εθνική ομάδα Στίβου, δεν υπάρχει. Υπάρχει μια απλή αντιπροσωπεία του ΣΕΓΑΣ. Ωραία, καμία ενότης δεν υπάρχει. Λοιπόν, σε αυτό το μία ενότης εντάσσεται και η ομάδα του Μανόλο Καραλή, ο οποίος πήρε άνετα την πρόκριση, πέρασε το όριο. Ωραία. Αλλά βλέπουμε με λύπη ότι δεν υπάρχει αλληλεγγύη, έτσι, αθλητών του επικοντό και προπονητών του επικοντό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Μεγαλοοικονόμου και ο Μιτς Κρίερ ήταν εντελώς μόνοι τους. Δεν είδαμε ούτε μία στιγμή να είναι κάπου και γύρω στην εξέδρα, παράδειγμα, ο εκλέκτορας, ο αρχιπροπονητής, ο Γιώργη Πομάσκη. Θα τον πω στη γλώσσα του, στα βουλγάρικα, έχει σημασία.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχω στόχο. Ωραία, Γιώργη Πομάσκη. Ωραία. Λοιπόν, δεν τον είδαμε πουθενά. Αντίθετα είδαμε νομίζω δεν έκανα λάθος, η οικογένεια Στεφανίδη ήταν εκεί. Ήταν η μητέρα της Κατερίνας, η Ζωή Βαρέλη, έτρεχε μεγάλες αποστάσεις παλιότερα, έτσι, με τα χρώματα του Εθνικού Γάμα Σίγμα, πολύ παλιότερα. Ωραία, η Ζωή, έχουμε συντρέξει με την Ζωή. Ωραία, λοιπόν, δηλαδή βγαίνει αυτή η άσχημη εικόνα για εμάς που ξέρουμε να τα δούμε, που τα βλέπουμε λίγο πιο διερευνητικά, και γνωρίζουμε και τις ισορροπίες. Οι δύο προπονητές, ο Μίτς με τον Βασίλη, τον μεγαλοοικονόμο, έπρεπε να είναι κοντά, να ανταλλάσσουν απόψεις ο ένας με τον άλλον. Ωραία. Συναγωνίζονταν οι δύο κύριες Κατερίνα και η Αριάδνη. Και ναι. Τι έγινε, οι προπονητές πρέπει να πούν δύο πράγματα. Άρα λοιπόν, Νικόλα, εδώ πέρα και ακροατές, τι θέτε αυτό το θέμα. Έχουμε εθνική ομάδα, έχουμε σύμπνοια, έχουμε ενότητα. Δεν την είδαμε χθες. Και ούτε σήμερα την είδαμε, ούτε θα την δούμε μεθαύριο στον τελικό του επικοντό των ανδρών και να πάρει μετάλλιο, το ευχόμαστε βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει τίποτα, να πάρει το μετάλλιο Μανόλο, αλλά να είστε σίγουροι όλοι ότι στον τελικό του επικοντό των ανδρών δεν θα δούμε πουθενά σε κανένα σκαλοπάτι, σε καμιά καρέκλα της εξέδρας, ας πούμε, να είναι εκεί και να παρακολουθούν τον αγώνα η Αριάδνη, ο μεγαλοοικονόμου. Mm-hmm. Ωραία, είναι ένα θέμα αυτό και δεν αφορά μόνο το επικοντό. Είναι, mm-hmm. Δεν υπάρχει αλληλεγγύη σε αυτό το σώμα που λέγεται αντιπροσωπεία. Δεν είναι ομάδα. Είναι μια απλή mm-hmm. αντιπροσωπεία, τίποτα άλλο. Έτσι, Νικόλαε.
2: Εννοείται.
1: Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε κάποια καλά πραγματάκια, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, λοιπόν, πρώτα απ' όλα η Αλίνα Τζένκο προκρίθηκε στον τελικό του Ακοντίου.
1: Ακριβώς, σπουδαία η εμφάνισή της. Ναι.
2: Ακόμα μια σπουδαία εμφάνιση.
1: Ακούμπησε τα 60 μέτρα, καλύτερη φετινή.
2: Η Αναστασία Ντραγκομύροβα αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη τα πρώτα αγωνίσματα του εφτάθλου της και έχουμε τελικό το βράδυ στο Άλμα Ισύψος. Ανδρών.
1: Ακριβώς.
2: Με Αντώνη Μέρλο και Ανδρέα Μίτα. Που εννοείται ευχόμαστε καλή επιτυχία στους αθλητές μας.
1: Είπαμε εδώ το κλικ, η στιγμή. Είπαμε, ναι. Έχουμε τα αγωνίσματα της στιγμής και του κλικ. Ωραία, η Κατερίνα χθες αρνήθηκε η ίδια συνειδητά να πάει στην προσπάθεια στο κλικ. Παρετήθηκε. Άντε, γεια, είπε. Έτσι, καθαρά. Γεια. Και μας χαιρέτησε. Μάλιστα, έχουμε και φωτογραφίες της. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα με τα παιδιά αυτά. Ωραία. Είναι μια προσπάθεια. Τρεις προσπάθειες σε κάθε ύψος, δηλαδή τρεις ξεχωριστοί αγώνες. Έτσι ακριβώς είναι. Και έχουμε και άλλους αγώνες σημαντικούς, έτσι, Νικόλαε.
2: Εννοείται.
1: Όλοι καρφωμένοι στο 12 παρά 14 για την Ελλάδα, ένας μεγάλος αγώνας 800 μέτρων με τρεις τεράστιες κυρίες. Τα 800 mm-hmm. μέτρα των γυναικών, έτσι, τρεις τεράστιες κυρίες. Η Όντρε Ιβέρο, η Μπρόντερς Μπολ και βεβαίως αυτή η υπέροχη Αγγλίδα από το Μάντσεστερ, η Χόντι Κινισόν.
2: Ακριβώς. Και κάπου εδώ θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Ηρακλή, σε ευχαριστώ.
3: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Αθήνα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
7: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
8: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Δυσάρεστα είναι για την Ελλάδα μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ, με τη διαφορά από την 11η Πολωνία και τη 12η Τσεχία να μεγαλώνει κατά 400 και 200 βαθμούς αντίστοιχα. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να συναντά σήμερα τον Χωσέ Λουις με τη Λίμπαρ για να συζητήσουν για το μέλλον του Βάσκου τεχνικού. Ο Μαρσελίνο αποτελεί τον πρώτο στόχο των Πειραιωτών σε περίπτωση αλλαγής προπονητή σύμφωνα με τον Βιτάλ Μορέτο. Σε προχωρημένο στάδιο, οι διαπραγματεύσεις των Πειραιωτών με τον Αρμένιο Τικνησγιάννη για τη θέση του αριστερού μπακ. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Μπραγκάνσα στους Ερυθρόλευκους σύμφωνα με την Αμπόλα. Εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα παιχνίδια με τη Λεύσκη Σόφια, έμεινε ο Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, αλλά και ο Χρήστος Αλεξίου. Την διάθεση των εισιτηρίων για την εντός έδρας αναμέτρηση με τους πρωταθλητές Βουλγαρίας ανακοίνωσε η Ένωση. Για αριστερό μπακ κινούνται οι πρωταθλητές Ελλάδος μετά τη συμφωνία με τη Rangers για τον δανεισμό του Πεν Ράις. Αν η ομάδα δεν είναι ανταγωνιστική, δεν είναι μόνο ευθύνη των ποδοσφαιριστών αλλά και δική μου, δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟ Καλέσιο Λύση μετά την ήττα των Ασπρόμαυρων 3-2 από την Άντερλεχτ και τον αποκλεισμό από το Europa League. Να βάγει η μεταγραφή του Βάνια Ντρικούσιτς στο δικέφαλο του Βορρά, καθώς ο Σλοβαίνος στόπερ επέλεξε την Εσπανιόλ. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να κάνει χρήση του Joker Wright, καταθέτοντας έτοιμα αναβολή στο αγώνα που ανοίγει την αυλαία της Super League εν ώψη των αγώνων με τη Hradec Králové για τα play-off του Conference League. Παράλληλα, το Ρίνο, Τζένοα και Σασουόλο εξετάζουν την περίπτωση του δεξιού οπισθοφύλακα Ντάβιντε Καλάμπρια, ενώ η Κυπριακή Ομοσπονδία Ομόνια φέρεται να συζητά με τον Τάσο Μπακασέτα. Χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος ταλαιπωρείται ακόμα από πελματιαία απονεύρωση, άρχισε η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος εν ώψη των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Η ιστορική ΤΣΕΣΚΑ Σόφια θα είναι η αντίπαλος του Όφη στα play-off του Europa League. Σε συζητήσεις με τη Λεύσκη Σόφια για την απόκτηση του 26χρονου στόπερ Κριστιαν Μακούν βρίσκεται ο Άρης. Ο Ζερεμί Πετρής βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Στην Ελλάδα βρίσκεται για λογαριασμό του Απανετολικού από χθες ο Γάλλος επιθετικός Τομάν Ρι. Με γκολ του κεντρικού αμυντικού Στράτους Βάρνα στο 45-2, η πολωνική Ρακόφτσε Στόχοβα προκρίθηκε στα play-off του Conference League, καταβάλλοντας με 1-0 εκτός έδρας στη σουηδική Χάμαρμπι. Τώρα θα αντιμετωπίσει τη Χάιντουκ Σπλίτ. Σήμερα ο Εμμανουήλ Καραλής παίρνει θέση στο άλμα επικοντό. Με το φετινό του ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο να είναι τα 6 μέτρα και βέβαια φέρει μαζί του και την επίδοση 6-17 από τον κλειστό στίβο. Τριπλός τελικός για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Η Άννα Ντουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη θα διεκδικήσουν το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα πεταλούδα. Ο Απόστολος Χρήστου καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο του στα 50 μέτρα ύπτιο, ενώ στα 1500 μέτρα θα κολυμπήσει η Άρτεμις Βασιλάκη. Την Γιαντράν Σπλίτ και την Χόμβεντ θα αντιμετωπίσει η ομάδα πόλο του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Champions League. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Δήμος Τσαπαλιάρης.
9: μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, είμαστε και πάλι εδώ. Για τις επόμενες 3 ώρες θα είμαστε μαζί. Θα έχουμε ανοιχτά μικρόφωνα για όλους σας, να μας πείτε αυτά που θέλετε, να βγάλετε τον φίλαθλο καημό σας, να μιλήσουμε για τις ομάδες σας, να μιλήσουμε για όλα τα τεκτενόμενα που συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, στο στίβο, στο μπάσκετ, γενικώς ό,τι έχει σχέση με τον αθλητισμό. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να την προσοχή σας. Θα διαβάσω κάτι πολύ ωραίο που αντιπροσωπεύει το τι θέλει να κάνει ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είναι κάποιες σκέψεις σωστές προς υλοποίηση που αν ακολουθήσετε και εσείς το δουλέψουμε και εμείς, θα δούμε καλύτερες μέρες και στο ποδόσφαιρο και στα ΜΜΕ. Δεν μας φτάνουν λοιπόν τα πάμπολα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας που ταλανίζουν την καθημερινότητα όλων μας. Έχουμε και τη λεγόμενη οπαδική βία. Αυτή η οπαδική βία που ξεκινάει απολεκτική, καταλήγει σε τραυματισμούς και κάποιες φορές σε θάνατο. Εμείς εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 αποφασίσαμε να αντισταθούμε με όσες δυνάμεις διαθέτουμε. Σας παρακαλούμε και σας προσκαλούμε σε μια συστράτευση για την απόλυτη καταδίκη της οπαδικής βίας. Θα μπούμε μπροστάριδες σε αυτό. Ο αθλητισμός που γεννήθηκε στον τόπο μας πρέπει να ενώνει τους ανθρώπους και να προάγει την ευγενή άμυλα. Το εφ αγωνίζεστε που έλεγαν οι προγονείς μας. Αρκετή τοξικότητα έχει κατακλείσει την κοινωνία μας, φτάνει πια. Θέλουμε να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις πάνω σε αυτό το θέμα, να το συζητήσουμε και όλοι μαζί να προχωρήσουμε σε καλύτερες ημέρες. Να διαμορφώσουμε μια κατάσταση τέτοια που από μόνοι τους οι τοξικοί, οι παθογόνοι και όλοι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να δηλητηριάσουν αυτό που όλοι αγαπάμε να απομακρύνονται ή να συνέρχονται και να ακολουθούν τη σωστή πορεία. Ποια πορεία? Την πορεία του σεβασμού, την πορεία της διαφορετικής άποψης, να μάθουμε να ακούμε, διότι εδώ στην Ελλάδα, γιατί την Ελλάδα μπορώ να μιλήσω, δεν έχουμε μάθει να ακούμε. Πρέπει όλοι να μάθουμε πρώτα να ακούμε και μετά να συζητάμε. Δεν έχει ανάγκη η κοινωνία από μυαλοπολιτές. Η κοινωνία έχει ανάγκη από ανθρώπους που μπορούν να ακούσουν, να ακούσουν τα σωστά πράγματα και να πάμε για καλύτερες μέρες. Εάν σε όλα τα επίπεδα οι άνθρωποι άκουγαν, θα μπορούσαν να διακρίνουν με την πρώτη το ψέμα, την απάτη, θα μπορούσαν να διακρίνουν τον κακόβουλο, γενικώς θα μπορούσαν να είναι πιο οργανωμένοι στο μυαλό τους, γιατί όταν δεν ακούς δεν γεμίζουν τα κουτάκια της ευφυΐας σου. Και για να έχει ένας άνθρωπος, για να είναι ευφυής, πρέπει ή να διαβάζει ή να ακούει. Πάμε λοιπόν για σήμερα, αρκετά από αυτά, σε αναμονή της συνάντησης, των αποτελεσμάτων της συνάντησης του Μεντιλίμπαρ με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον κύριο Μαρινάκη. Θα έχουμε και ενημέρωση από τον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, τον Κώστα Σαμαθράκη, ενδιάμεσα στο τέλος της συνάντησης, να δούμε τα αποτελέσματα. Είμαστε σε διαρκή παρακολούθηση. Έχουμε περάσει μια στενάχωρη νύχτα εχθές με την ήττα του ΠΑΟΚ, μια ήττα που δεν ήταν αναμενόμενη. Όπως επίσης δεν ήταν αναμενόμενες οι συμπεριφορές αυτές του Ζίβκοφ και του Γερεμέγερ. Δεν μπορεί να είσαι ευρωπαϊκή ομάδα και να θες να είσαι ευρωπαϊκή ομάδα. Ζίβκοφ, συγγνώμη. Και του Γερεμέγερ. Δεν μπορεί να είσαι ευρωπαϊκή ομάδα και να συμπεριφέρεσαι έτσι. Επίσης, αρκετά αυτή η καραμέλα των προπονητών ότι εγώ φταίω για. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Τι να το κάνουν να αναλάβεις εσύ την ευθύνη? Δεν με ενδιαφέρει η ευθύνη εμένα. Εμένα με ενδιαφέρει τι έκανες για να μην είσαι σε αυτή τη θέση να αναλαμβάνεις την ευθύνη. Πάμε λοιπόν τώρα στον πρώτο ακροατή που είναι στο τηλέφωνο να μην περιμένει. Σας ακούμε.
1: Καλησπέρα κύριε Δημό.
0: Γεια σας.
1: Θοδωρής από το Εγάλαιο, καλά είστε?
0: Γεια σας, καλά, όλα καλά.
1: Πάντα με υγεία.
0: Να δώσω συγγνώμη τα χαιρετίσματά μας στο Βασίλη τον ταξιτζή. Χτες ήρθε από το σταθμό. Κατά τύχη δηλαδή ήρθε από το σταθμό, φέρνοντας τη γυναίκα μου στο σπίτι και μιλήσαμε, ανταλλάξαμε απόψεις για πολλά θέματα. Είναι ένας παλιός στο ραδιόφωνο, ακροατής των αθλητικών ραδιοφώνων. Παίρνουμε πολλά, να ξέρετε, από αυτά που μας λέτε. Εμείς μπορούμε και ακούμε και κάθε επισήμανση την λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Δεν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις κακόβουλες και αυτές τις επισημάνσεις που πρώτο στόχο έχουν να κάνουν κακό. Πάμε, Θοδωρή, λοιπόν. Σε ακούμε.
1: Κύριε Δήμο, αφορμή για το τηλέφωνο ήταν ο πρόλογος που κάνατε στην εκπομπή σας. Έχω συζητήσει με το Θέμη αρκετές φορές για το θέμα της βίας.
0: Ναι.
1: Είτε αυτή προέρχεται από προπονητές, είτε προέρχεται από παίκτες, είτε προέρχεται από οπαδούς. Τελευταία φορά το ήταν το παράδειγμα που για πρώτη φορά είδε όλη η Ελλάδα σε ζωντανή μετάδοση τη δολοφονία του φιλάθλου στη Θεσσαλονίκη, εκεί στους κάδους που τον κυνηγάγανε και τον μαχαιρώσαν. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Ναι, ναι, ασφαλώς το θυμάμαι, ασφαλώς.
1: Ήταν η πρώτη φορά λοιπόν που...
0: Για μένα κακός που δείχνονται στον αέρα αυτά τα πράγματα. Δημιουργούν τη ψευτομαγκιά. Δηλαδή... να εγκείδες τι έκανα. Και τα παιδάκια αυτά λοιπόν, και τότε... τα παιδάκια αυτά μεγαλώνουν με αυτά τα πρότυπα. Κακός.
1: Σοκαρισμένος λοιπόν τότε, είχα μιλήσει αρκετή ώρα με το Θέμη, παρόλο που αθλητική εκπομπή, είχα σοκαριστεί πραγματικά να βλέπεις έναν άνθρωπο, ένα παιδί 20 χρονών, 21 δεν κάνω λάθος,
0: τον Άλκη,
1: να αφήνει την τελευταία του πνοή σε κάδους, να πούμε μαχαιρωμένους.
0: 19 χρονών.
1: 19 ήταν.
0: 19.
1: Συγχωρέστε με, δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν.
0: Καλά, τι 19, τι 20, εντάξει. Το ίδιο είναι.
1: Λοιπόν,
0: παιδί είναι.
1: Παιδί είναι. Σίγουρα είναι παιδί. Τι να το κάνω εγώ αν συλληφθήκανε, αν θα μείνουν φυλακοί, αν θα συμμορφωθούν η οικογένειά του πάνω απ' όλα και όλες οι οικογένειες που έχουν χάσει, όπως ο φίλαθλος της ΑΕΚ εδώ πέρα από το... στη Φιλαδέλφια, όπως πολλοί κόσμος, όπως πολλές οικογένειες. Λοιπόν. Μ' άρεσε πάρα πολύ το μήνυμά σας και γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Θα έπαιρνα, γιατί για να σπάσω λίγο τη χθεσινή έτσι, πολύ βαριά εκπομπή που όλοι παίρνανε και σας κάνανε παράπονα, γενικά για διάφορα πράγματα.
0: Ναι, εγώ δεν τα θεώρησαν παράπονα. Εγώ τα έχω μια καθημερινότητα αυτά. Δεν με αγγίζουν σαν παράπονα, με αγγίζουν σαν επισημάνσεις. Ας πει, μπορεί να πει ο καθένας να πει ό,τι θέλει.
1: Ακούω λοιπόν. Εδώ και αρκετά χρόνια μάλλον έχω σταματήσει και να ακούω και να βλέπω συστημικά μέσα. Καταλαβαίνεις απόλυτα τι εννοώ. Ναι. Σου μιλάω στον ελληνικό γιατί και εγώ 62 είμαι. Mm-hmm. Μπορεί να είσαι 3-4 χρόνια μεγαλύτερος, αλλά μου δίνεις αυτό το δικαίωμα, πιστεύω έτσι.
0: Είναι αλίμονο, αυτό έλειπε.
1: Μου έρχεται και πιο άνετα. Λοιπόν, έχω σταματήσει να βλέπω και να ακούω συστημικά μέσα. Τυχαία έπεσα λοιπόν στην εκπομπή του Θέμη. Μια μέρα στο διάλειμμα μεταξύ των δύο δουλειών, γιατί δουλεύω δύο δουλειές και κόλλησα με το Θέμη.
0: Ναι.
1: Έχω επιλέξει να ακούω στο ακουστικό μου 3-4 ελληνικούς σταθμούς που κατά τη γνώμη μου παίζουν ποιοτική μουσική για να περνάει η ώρα πάνω στο μηχανάκι όσο δουλεύω.
0: Ναι.
1: Στο ένα ακουστικό, έτσι, όχι στα δύο.
0: Ναι, ναι. Να προσέχεις γιατί. Γιατί εγώ έχω προσωπική εμπειρία. Προσωπική εμπειρία από το παλιό τηλέφωνο. Προσωπική εμπειρία και δεν θέλω να. Πάση περιπτώσει. Ναι. Είναι δύσκολο. Το τηλέφωνο είναι μεγάλη ταλαιπωρία στον οδηγό.
1: Εγώ μια μέρα πήγα να του
0: αλκοηλίκη.
1: Ενώ οδηγούσα και έπεσα έξω από το προεδρικό μέγαρο, ρε Ζήλια.
0: Ναι, ναι, το ξέρω. Είναι, μην μου τα λες εμένα, γιατί ο πρώτος αναμάρτητος τον
1: Μίλθο Παγιάκο. Αυτό σου λέω. Έγινα και ρε Ζήλια, δηλαδή. Με σηκώνανε οι αστυνομικοί. Όχι ότι χτύπησα, αλλά θέλω να σου πω, ήταν γελίο το πέσιμο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και όπως έλεγα, λοιπόν, κόλλησα και με το Θέμιο. Είχα ακούσει, λοιπόν, μια αναφορά που έκανες περί ραδιοφώνου στην πρώτη σου εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος, στη δεύτερη. Το ραδιόφωνο, λοιπόν, Δήμο, είναι πάρα πολλά αγάπη. Εκτός από συντροφιά και οτιδήποτε άλλο έχεις αναφέρει για τους ανθρώπους που είναι μόνοι και τα λοιπά, είναι αγάπη. Και γιατί στο λέω, λοιπόν, αυτό? Γιατί στις αρχές της δεκαετίας του 80, 18 χρόνια τώρα το 82, είχα ένα φίλο που ήταν ηλεκτρολόγος. Είχα πάθος με τη μουσική, μάζευα δίσκους. Με έβαλε στην πρίζα, λοιπόν, να ανοίξουμε ένα παράνομο, τότε δεν υπήρχαν. Μικρό ραδιοφωνικό σταθμό. Πιο πολύ τώρα για το εφέ, ξέρεις, τους φίλους, μπας και ρίξουμε και μια κοπέλα κτλ. Ηλεκτρολόγος που δεν το παιδί, τρέχαμε εκεί στην ηφαίστου στο ΠΟΠ 22, εσύ που είσαι παλιός,
0: ναι, ναι, να θυμάσαι. Στο Χρήστο.
1: Μπράβο. Να πάρουμε λιχνίες, δεν υπήρχαν τότε τσιπάκια κτλ. Τέλος πάντων, εκπέψαμε για μια εβδομάδα μέχρι που το μάθει ο πατέρας, το οποίο ήταν αστυνομικός. Μας έσπασε και το σταθμό. Μας έσπασε και τα κεφάλια, γιατί ήταν παράνομα όλα αυτά. Δεν ήταν.
0: Ναι, τότε ήταν κακούργημα τα.
1: Είχαν πρωτοβγεί τα ραδιογωνιόμετρα.
0: Ναι, ναι. Όχι, τα ραδιογωνιόμετρα είχαν βγει αρκετά πριν. Ήτανε...
1: Ναι, τέλος πάντων ήταν.
0: Από το 66-67.
1: Λέω, είσαι πιο παλιός, ταξίδι καλύτερα.
0: Ήταν τα... του ΟΤΕ τα.
1: Η καριέρα μας κράτησε μια εβδομάδα.
0: Εγώ την ίδια περίοδο είχα την ραδιοφωνία, ραδιοφωνία Αγάπης Κολωνακίου. Στο... Εμείς τότε είμαστε στη πιο ανατολικά.
1: Ναι.
0: Μα για πολλά χρόνια. Από το
1: 1976 και μετά. Θέλω να πω, είναι μεγάλη αγάπη. Επίσης θα μου επιτρέψεις να πω συλληπιτήρια σε αυτούς που δοκιμάζονται στην Κολομβία, γιατί το 99 με το σεισμό εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το 99 έφτασα παιδική μου φίλη στη Ρικόταξο, που υπήρχαν 37-39 νεκροί με το σεισμό του Σεπτέμβρη του 99,
0: ναι,
1: αν θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πολύ κακό πράγμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα αθλητικά λίγο για να μην
0: ναι, ναι,
1: πάρει.
0: Ναι, σε ακούμε.
1: Ολυμπιακός, μπασκετικός, φανατικός και πολύ ευχαριστημένος με τις μεταγραφές που έχουν γίνει, έως και προβληματισμένος να δω τι θα κάνει ο Μπαρτζόκας όλους αυτούς τους παίκτες και πώς θα τους αναλλάξει.
0: Μακάρι να έχει τέτοιο πονοκέφαλο, καλύτερα να έχει τέτοιο πονοκέφαλο παρά να έχει τον πονοκέφαλο τι θα κάνω χωρίς παίκτη.
1: Αυτό, εν αντιθέσει λοιπόν με τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό που ταλανίζεται τα τελευταία 2 χρόνια, 2,5 χρόνια. Με μεταγραφές που δεν έχει βγει καμία, με παίκτες που έχουν σκάσει πια και δεν μπορούν να τρέξουν κτλ. Έβλεπα λοιπόν το παιχνίδι με την Αϊμέγγεν προχτές και στεναχωρημένος πολύ με την ομάδα. Και θα μου επιτρέψεις, αειδιασμένος με την μετάδοση, αν δεν κάνω λάθος, ο Κατσαρός ήταν.
0: Κατσαρός, ναι.
1: Δηλαδή, αν έκλεινα την τηλεόραση, θα πίστευα και άκουγα μόνο, θα πίστευα ότι χάσαμε 20-30 ευκαιρίες. Ότι παίζαμε λες και ήταν η μπάγκερ του Μονάχου, να πούμε.
0: Καλά, μην το παρεξηγείς. Και... Έτσι γίνεται. Να σου πω κάτι. Δουλεύεις σε ένα μαγαζί που είναι δύσκολο.
1: Το ξέρω, δεν είναι.
0: Δύσκολο αλλά... μαγαζί, να ξέρεις. Δεν είναι. Όπως και του πω... Παναθηναϊκού το μαγαζί. Δύσκολο το μαγαζί.
1: Σαφέστατα. Να σου πω όμως ποιο ήταν το αποκορύφωμα που έκλεισα τελείως τη φωνή. Ήταν λοιπόν στην κόκκινη του Φορτούνη, ο οποίος πάλι καλά που δεν του σπάσε το πόδι του ανθρώπου, γιατί το είδαμε όλοι πως γύρισε ο Αστράλης.
0: Ναι, ναι.
1: Και συνεχίζει ο σπίκερ και λέει να δούμε, δεν πιστεύω και τα λοιπά και τα λοιπά. Όταν πήγαινε ο διαιτής στο να το δει στο ΒΑΡ. Δηλαδή δεν θα ξεχάσουμε για αυτά που βλέπουμε, ας πούμε, που ξέρουμε.
0: Όχι, εκεί ήταν πολύ επικίνδυνη η προβολή του Φορτούνη. Δεν νομίζω ότι δεν έχει δώσει δείγματα ο Φορτούνης κακόβουλα.
1: Όχι, πάει. Το είπα για αυτό.
0: Έτυχε να, καμιά φορά ξέρεις...
1: Όχι, δεν με καταλάβει.
0: Δεν υπολογίζει καλά, Φορτούνι. Είναι και το άγχος, είναι και η.
1: Ναι, ναι, δεν το είπα για το Φορτούνι.
0: Ναι, ναι.
1: Η αγανάκτησή μου ήταν για την μετάδοση, το ξαναλέω πάλι, ας πούμε, του Κατσαρού. Ότι ενώ το βλέπουμε εμείς οι ίδιοι, το βλέπουμε και στο replay, ότι είναι κόκκινο. Και πηγαίνει ο διαιτητής για το ΒΑΡ και λέει: δεν νομίζω να δούμε και τα λοιπά. Τι δεν νομίζεις, αφού είναι κόκκινη, ας πούμε.
0: Εντάξει.
1: Το 110 λοιπόν στην παράταση που φάγαμε τον γκολ, γύρισα την τηλεόραση και είδα για λίγο τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν άντεχα άλλο. Να πω ένα μεγάλο μπράβο σε αυτόν τον παιχταρά που μου το βάμπρο και λένε, ο οποίος έπεσε πάνω στη στιγμή που τραυματίστηκε στο Μυριαίο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Και έπεσε κουτσένοντας για 10 λεπτά, γιατί δεν είχε άλλη αλλαγή ο Παναθηναϊκός. έσωσε ένα γκολ, κουτσένοντας το ξαναλέω, και έδωσε και δύο πάσες. Η μία ήταν η assist που νίκησε, αν δεν κάνω λάθος, ο Παναθηναϊκός.
0: Είναι πολύ καλός παίκτης και ο Ντεφράι.

0: Καλή πορεία να έχουν όλες οι ομάδες. Απαγοητευμένος από το Κλωτσομπουνίδη που είδα χθες το βράδυ από τον ΠΑΟΚ, δεν το περίμενα αυτό ειδικά με την φάση.
1: Και δεν έχει δείξει τέτοια δείγματα στην Ευρώπη τουλάχιστον. Τέτοια, δηλαδή αυτό είναι πολύ άσχημο. Πάρα πολύ άσχημο.
0: Λοιπόν, και για να μην σε κρατάω άλλο, Δήμο μου, να σου πω ένα τελευταίο. Κάθε βράδυ λοιπόν, γιατί δουλεύω 12 ώρες πριν τελειώσω και πάω στο σπίτι εκεί στο εργάλειο, σταματάω σε ένα καφενείο, πίνω εκεί και με τους παππούδες, κάνω ένα-δυο τσιγάρα και γυρνάω στο σπίτι. Γιατί 12 ώρες το δρόμο είναι λίγο βαριά να γυρίσω κάθε στο σπίτι. Λοιπόν, έχω ένα παππού, ο Αϊκτζή, τον κύριο Θανάση. Ναι, Θανάση, τον κύριο Θανάση. Μεγάλος άνθρωπος, 82 χρονών. Πρέπει να ξέρεις λοιπόν ότι οι μεγάλες οι αλήθειες, οι πολιτικές, οι κοινωνικές κτλ. Λέγονται στα καφενεία πάντα.
1: Βέβαια, εκεί στο καφενείο και γίνεται. Παλιά, αν θυμάσαι, ο Γεωργίου είχε μια εκπομπή που πήγαινε από καφενείο σε καφενείο. Τη θυμάσαι?
0: Τη θυμάμαι, δεν είναι. Την είχατε και στην τηλεόραση.
1: Ήταν εκπομπές αυτές που από το καφενείο μάθαινες την αλήθεια.
0: Βέβαια, ξέρεις, η δουλειά μου, στο ξαναλέω πάλι, γιατί δουλεύω 22 χρόνια σε δύο δουλειές, δεν μου επιτρέπει πολλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, και μου λέει λοιπόν ο κ. Θανάσης, εσύ μικρέ, εσείς πάθατε, μου λέει, με τη Λίμπαρο, την πάθαμε και εμείς με τον Αλμέιδα. Δηλαδή, λέω, κ. Θανάση, εμείς, μου λέει, φέραμε τον Αλμέιδα, μας πήρε ένα ντάμπ, έπαιζε μια μπάλα που τρέχαν όλοι μπροστά και τη θαύμαζε όλη η Ελλάδα. Του λέω, σωστά μέχρι εδώ. Όταν το δεύτερο χρόνο ζήτησε να του κάνουν αλλαγές, γιατί δεν μπορεί με τους ίδιους παίκτες να παίζει την ίδια μπάλα στο Μελισανέτη τότε, δεν του πήρανε κανέναν. Εσάς, μου λέει, όταν πέρατε το κόνφερες και μετά, τους κάθατε τους παίκτες. Τρέχανε. Πες μου, μου λέει, μια μεταγραφή που κάνανε τα τελευταία 2,5 χρόνια. Και ανανεώθηκε αυτή η τρεχάλα που θέλει να κάνει με τη Λίμπαρ.
1: Όπως έσκασε ο Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή έσκασε. Λοιπόν, ο Ελκαμπή δεν είναι τυχαίο.
0: Ναι, παραλληλισμό τώρα και έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Ναι.
0: Το παιχνίδι που έπαιζε η ΑΕΚ όταν πήρανε τον Ντάμπλ, εγώ το θαύμαζα.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν δεν έγινε καμία αλλαγή, η κατάληξη ήταν αυτή που είναι και του Ολυμπιακού τώρα. Κατά τη γνώμη μου, έτσι. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, εντάξει, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε, λοιπόν, Θοδωρή, σε ευχαριστούμε.
0: Να πούμε χρόνια πολλά για αύριο για όλους, μεγάλη γιορτή.
1: Μεγάλη γιορτή, είναι η μητέρα όλων των χριστιανών. Κατ' εμένα είναι η μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης.
0: Και χάρηκα πάνω απ' όλα.
1: Εκτός από τις γιορτές του Χριστού. Είναι η μέρα που γιόρταζε η συγχωρεμένη μάνα μου και γιορτάζει ο γιος μου, ο Μάριος.
0: Να είστε καλά και να τους χαίρεστε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάρα
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
1: Πάμε, έχουμε άλλη γραμμή. Πάμε. Έχουμε γραμμή, όμως θα σε παρακαλέσω να δεχθείς ότι θα σταματήσουμε κάποια στιγμή για να παίξουν τα μηνύματα και θα συνεχίσουμε μετά.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Συνηθισμένος είμαι, που το κάνει ο Θέμης συνέχεια αυτό, οπότε δεν έχω πρόβλημα.
1: Εντάξει, όχι, δεν θέλω να νομίζει ότι κόβεται κάποιος.
2: Τίποτα τώρα, σου λέω, άμα ρωτήσεις το Θέμη, θα σου.
1: Έχουμε τρία λεπτά μέχρι τη διακοπή.
2: Ωραία, λοιπόν, κοίταξε άριστερα για τον προηγούμενο Θόδωρας, είναι ωραίος, ας πούμε. Απλά, εντάξει, αυτό που είχε πετύχει με την Λίμπαρ, το προτάσμα παίρνουν όλοι τώρα, έτσι. Το ευρωπαϊκό το έχει πάρει μόνο με τη Λίμπαρ και δεν ξέρουμε αν το ξαναπάρει άλλος. Λοιπόν, δεν είχα μια σύγκριση με τον Αλμέιδα που είχα.
1: Ναι.
2: Τι ήθελα να πω, εσείς τι βλέπετε τώρα για σήμερα, γιατί τι περιμένουμε να δούμε?
1: Κοίταξε, εμένα μου ήρθε μια πληροφορία. Ότι στην προπόνηση.
2: Στην προπόνηση.
1: Πριν, δεν θυμάμαι, μετά την προπόνηση. Ο προπονητής του Ολυμπιακού με τη Λίμπαρ είπε, ετοιμαζόμαστε για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Τώρα αυτό τι λέει σε σχέση και με την ανάρτηση του Ολυμπιακού που έβγαλε με τη σημαία του Ολυμπιακού και
2: τη σημαία. Εγώ ένα λεπτό τώρα. Εγώ πιστεύω ότι ο με τη Λίμπαρ έχει τελειώσει, όχι τώρα. Έχει ληφθεί η απόφαση. Περιμέναν να δούνε τι θα κάνει με το ευρωπαϊκό, γιατί τότε δεν θα μπορούσαν κατά κάποιο τρόπο. Θα έπαιρνε μια μικρή παράταση και αυτό το πιστεύω, γιατί υπάρχει ένα τρενάρισμα στις μεταγραφές εδώ και 20 μέρες. Να πάρουμε τούτο, να πάρουμε εκείνο, τελικά δεν παίρνουμε κανέναν. Ναι. Οπότε ετοιμάζανε και τον επόμενο προπονητή για να πάρει και αυτό 4-5 μεταγραφές.
1: Ναι, ίσως. Λοιπόν, αλλά αξίζει, γίνεται.
2: Μου κολλάει

0: το σενάριο, έτσι. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
1: Ίσως.
0: Μακάρι να βγω ψεύτης, γιατί έχω ταχθεί αναφαδόν υπέρ του με τη Λίμπαρ. Έτσι.
1: Ίσως. Κοίτα, τα στοιχεία τα μέχρι τώρα που συλλέγω εγώ και μαζεύω, λένε ότι πάει για συνέχιση με τη Λίμπαρ.
0: Για μένα θα είναι ευχάριστο, δυσάρεστο για κάτι.
1: Αλλά δεν είμαι εγώ ο Μαρινάκης ή η διοίκηση του Ολυμπιακού για να μπορώ, ό,τι αποφασίσει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, είναι υποχρεωμένοι οι φιλαθλητές για να το ακολουθήσουν. Γιατί είναι πάνω απ' όλα Ολυμπιακός, δεν είναι πάνω απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα αυτός που πληρώνει είναι για μένα, κύριε Δήμο.
1: Ναι,
0: πάνω
1: ναι.
0: απ' όλα αυτός που πληρώνει είναι. Δεν είναι Ολυμπιακός. Αυτό το έχω εγώ για κάθε έναν, ναι, έτσι. Για κάθε έναν πρόεδρο σε κάθε ομάδα.
1: Ναι.
0: Αυτός πληρώνει όταν δεν τον δέχεσαι. Αυτό ρε, του λες, φύγε, πάρ' τα λεφτά αυτά και θα αναλάβω εγώ πρόεδρο. Λυτσά μπαμάκες δεν
1: υπάρχει. Ναι, δεν μπορείς. Με ξένα κόλυβα δεν κάνεις μιμόσυνο.
0: Και το διατρανώνω συνέχεια και δεν θέλω να ακούω αυτή είναι η γνώμη μου, μπορεί να είμαι λάθος.
1: Ωραία, να διακόψουμε εδώ για να διακόψουμε για λίγο και συνεχίζουμε. Να διακόψουμε για λίγο.
0: Ναι, περίμενα.
1: Πάμε λοιπόν, πάμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
10: Επανερχόμαστε πάλι. Σε ακούμε.
11: Ναι, δεν θα βγει να τώρα για να μην κουράζω. Απλά τώρα επειδή είναι η εξέλιξη, ας πούμε, το Λεμπιλίπ, την Λίμπαρ, έτσι.
10: Ναι, ναι.
11: Και ακούω, ας πούμε, να πρέπει να του έχουν με σεβασμό να τον απο, όταν θα φύγει. Τι είναι αυτά ρε παιδιά, δηλαδή τους άλλους που λένε θα γίνει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο, άμα πεθάνει ο άλλος τώρα τι στο πρώτο, τρεις, στο τρίτο νεκροταφείο, όπου να τον βάλεις. Λοιπόν, δεν το βλέπω τώρα. Το θέμα είναι ότι αυτός που πληρώνει θα πάρει την απόφαση, θα τη δεχτούμε όποια και να είναι η τιμιγορία του, έτσι. Απλά εγώ λέω ότι δεν του δόθηκε και ο χρόνος που πρέπει με τις προϋποθέσεις που πρέπει.
10: Δεν του δόθηκαν τα μέσα, δεν του δόθηκαν τα κατάλληλα
11: τα
10: μέσα.
11: Τα μέσα, ναι.
10: Αν είχε καλύτερους παίχτες, θα ήταν άλλο το αποτέλεσμα. Με τα ίδια υλικά, ίδια οικοδομή θα κάνεις.
11: Λοιπόν, και αυτό, αλλά επειδή έχουμε τώρα, μπορεί να κουράζει γιατί τα έχουμε ξαναπεί αυτά, ότι τον είδαμε ότι το ευρωπαϊκό έπαιξε άλλη μπάλα από αυτή που λένε τώρα που παίζει με τις δυόμες και τον Αγετάλο. Και στον double, έτσι. Mm. Συνεπώς, όταν δεν έχει τα εργαλεία που πρέπει, παίζει κάτι διαφορετικό.
10: Βέβαια.
11: Από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω, εάν τελικά φύγει, θα πει ότι τον έπεισε ο περίγυρος του Προέδρου, έτσι και πήρε αυτή την απόφαση. Γιατί εγώ έχω πει περί 30 παίχτες, πετυχαίνουν οι 5, αποτυχάνουν οι 25. Όταν φεύγουν οι 25, πρέπει να φύγουν και αυτοί που τους έφεραν μαζί. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
10: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε που πήρες. Σε ευχαριστούμε. 2-12-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, 69-39-9-43 για το Viber και ο nerpapaki943.gr για τα email σας. Έχουμε γραμμή. Το τηλεφωνικό κέντρο έχει γραμμή. Λοιπόν, έχω να πω λοιπόν ότι σχετικά με το θέμα του με τη Λίμπαρ, εγώ δεν είμαι υπέρ του σεβασμού επειδή κάποιος κατέκτησε την Euroliga, κάποιος κατέκτησε το Conference, κάποιος κατέκτησε το Europa League. Είναι εργαζόμενος, αυτή είναι η δουλειά του, να προσπαθήσει να κατακτήσει τον τίτλο. Τώρα ο σεβασμός είναι το πώς θα φερθείς σε αυτόν που θα απομακρύνεις. Εκεί είναι ο σεβασμός. Δεν μπορείς ούτε να τον ξεφτυλίσεις, δεν μπορείς να μην τον ευχαριστήσεις, δεν μπορείς να μην του φερθείς όπως πρέπει. Θυμάμαι παλιά στον Παναθηναϊκό είχαν το εξής πρόβλημα. Έλεγε δεν μας σέβονται, δεν μας σεβάστηκε η διοίκηση, μας πέταξε σαν τρίχα στο ζυμάρι, κάποιοι παίχτες λέγαν. Και απαντούσα εγώ που έκανα παρέα μαζί τους. Ρε παιδιά, δεν κάνεις τη διοίκηση. Τι να σεβαστεί η διοίκηση? Σε παίρνει η διοίκηση για να κάνεις τη δουλειά σου. Δεν έκανες τη δουλειά σου, έχει δικαίωμα να σε διακόψει, να σε στείλει, να σε πάει. Η διοίκηση, αυτός που δίνει τα λεφτά, κάνει κουμάντο. Δεν κάνει το κουμάντο αυτός που τα παίρνει. Βάζει περιπτώσει, έχουμε γραμμή. Πάμε. Σας ακούμε.
5: Χαίρετε.
10: Γεια σας.
5: Βασίλης από Μέγαρα.
10: Γεια σου, Βασίλη.
5: Και χρόνια πολλά για την αυριανή ημέρα. Καλή Παναγιά.
10: Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά σε όλους.
5: Λοιπόν, πάνω σε αυτό που λέτε τώρα, έτσι να το συνεχίσουμε, να το κουβεντιάσουμε λίγο. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέτε.
10: Ναι.
5: Θέλω να ρωτήσω, εάν κάποιος παίχτης έχει μειωμένη απόδοση, θα πει δώστε μου μειωμένα τα χρήματα?
10: Όχι, ποτέ. Μα γι' αυτό και έγινε και το γεγονός, πρόσφατο γεγονός με τον μπασκετικό Ολυμπιακό, και βγήκε ο Αγγελόπουλος και είπε ότι αν έχεις μειωμένη απόδοση, εγώ δεν σου μείωσα το μισθό σου ή αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Εσύ γιατί απαιτείς τώρα που είσαι στα πάνω σου, πόσο καιρό εγώ σε ανέχτηκα, ναι, με μειωμένη απόδοση?
5: Ακριβώς.
10: Πρέπει να μάθουμε να τιμούμε τα συμβόλαια. Και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι.
5: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Ακριβώς.
10: Υπάρχει ένας κανόνας, τιμή σε αυτό. Είναι... αυτά συμφώνησες, αυτά θα πάρεις.
5: Τώρα, αν θέλω εγώ
10: που είμαι εργοδότης να αναγνωρίσω ότι εγώ σε υπολόγιζα μέχρι το 5 και εσύ μου το βγάλες 7, άρα λοιπόν πάρε και αυτά τα παραπάνω, εγώ το κάνω.
5: Ακριβώς, είναι δικαίωμα, ακριβώς όπως το λέτε.
10: Δεν με υποχρεώνει κανένας για το παραπάνω.
5: Συμφωνώ.
10: Με υποχρεώνει να μην είναι λιγότερα.
5: Ακριβώς. Πάμε τώρα στο θέμα του Μεντιλίμπαρ που λέγατε.
10: Ναι.
5: Εάν δεν υπήρχε παράδειγμα τώρα, γιατί ακούω πάρα πολλούς που λένε ότι ξέρεις, ο Μαρινάκης μπορεί και να τον κρατήσει. Εγώ πιστεύω δεν θα τον κρατήσει. Προσωπική άποψη εκφράζω, έτσι. Mm. Και μ' αρέσει να εκτίθεμαι. Εάν ήθελε να τον κρατήσει ο Μαρινάκης, θα έπρεπε δηλαδή να ανακοινωθεί ότι ο Μεντιλίμπαρ πάει να συναντηθεί με τον Μαρινάκη και όλα αυτά. Δεν μπορούσε να κάνει την προπόνηση κανονικά και μυστικά, σε εισαγωγικά μυστικά. Χωρίς να δώσει λόγο σε κανέναν, να τον καλέσει ο Μαρινάκης και να κουβεντιάσουν.
10: Όχι, κουβεντιάσανε και από κοντά. Δεν είναι. Κουβεντιάσανε.
5: Ναι, όχι, θέλω να πω. Ακούμε τώρα από τα ρεπορτάζ από εχθές, προχθές. Και μάλιστα το κουβεντιάζαμε μαζί που είπατε ότι η αποστολή έφυγε 2 ώρες πριν.
10: Ναι, ναι, ναι. Το καθένα. Και δεν έκανε και προπόνηση.
5: Ναι, και δεν έκανε και προπόνηση. Αυτή η επίσπευση κάτι σήμαινε. Και σήμαινε ότι. Παράδειγμα, βγήκε ότι ο Μαρινάκης θα κουβεντιάσει με τον Μεντιλίμπαρ για τα μελούμενα στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι δεν θα μείνει. Και θα το επεκτείνω και λίγο. Πιστεύω ότι μαζί με τον Μεντιλίμπαρ, όταν λέω μαζί με τον Μεντιλίμπαρ, όχι εξαιτίας του Μεντιλίμπαρ, έτσι, άσχετο, θα φύγουν και 5 παίχτες από τον Ολυμπιακό.
10: Κοίταξε, από τον Ολυμπιακό ήδη οι πληροφορίες λένε ότι κάποιοι παίχτες ήδη βαδίζουν για άλλες πολιτείες.
5: Εγώ πιστεύω, είχα ρωτήσει πριν από λίγες μέρες, πριν 2-3 μέρες τώρα, εάν μπορεί κάποιος, παράδειγμα, παίχτης που ήρθε μεταγραφή στον Ολυμπιακό,
10: να ξαναφύγει μεταγραφή ή να πάει δανεικός. Μπορεί. Τον πήρε, τον ναι, και τον δώσει δανεικό. Δεν έχει.
5: Λοιπόν, ένας είναι ο Μαφέο, πιστεύω.
10: Ναι.
5: 2 Ντάνι Γκαρσία, 3 Τσικίνιο, 4 Γιάρεψουκ, 5 Ταρέμι.
10: Ο Τσικίνιο κατέβασε όλες, έμαθα τις φωτογραφίες που είχε. Οτιδήποτε με τον Ολυμπιακό λέγεται.
5: Α, δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω.
10: Λέγεται. Εγώ, δηλαδή, τώρα δεν είναι βεβαιωμένο αυτό, έτσι ναι, λέγεται.
5: Μπορώ να αιτιολογήσω, αν θέλετε, και ο Μαφέο, κατώτερος των προσδοκιών, ίσως να φύγει για Ρίο Άβε, παράδειγμα.
10: Ναι, ναι.
5: Δανεικός, λέω εγώ, εάν το δεχτεί βέβαια. Ή, ξέρω εγώ.
10: Ολυμπιακός, Βασίλειο, Ολυμπιακός, πάσχει στον προγραμματισμό.
5: Αυτό το έχουμε πει.
10: Δεν πάσχει ούτε να πληρώσει και να πάρει παίχτες, δεν πάσχει ούτε στον προγραμματισμό. Έχει τελειώσει το Μάιο το πρωτάθλημα και ο προγραμματισμός είναι 14 Αυγούστου. Αν θα γίνει σήμερα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
5: Είδαμε και τις 5 ομάδες, όχι τις 5 ομάδες, τις 3 ομάδες. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.
10: Ναι.
5: Είδαμε λοιπόν ότι απέναντι ακόμα και σε ΤΣΣΚΑ. ο Παναθηναϊκός, που η ΤΣΣΚΑ ήταν μια ομάδα κατώτερη του Παναθηναϊκού, έτσι. Υπέφεραν οι ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ αποκλείστηκαν. Και πού οφείλεται αυτό? Στο ότι οι ξένες ομάδες έχουν αυτό το πράγμα, τον προγραμματισμό, έχουν την οργάνωση. Κάτι το οποίο εμείς δεν το έχουμε.
10: Μα αν είδες χτες η Άντερλεχτ, αν είδες χτες την Άντερλεχτ, ένα γνωστό παίχτη που τον είχε Ολυμπιακός. Τον Μπιανκόν. Τον Μπιανκόν, ναι. τον απομάκρυνε ουσιαστικά ο Ολυμπιακός. Καλώς έκανε και τον απομάκρυνε κατά εμένα. Ήταν πάρα πολύ επιρρεπή στο λάθος. Πάρα πολύ επιρρεπή. Είχε επιρρέπεια στο λάθος.
5: Ναι, εντάξει, τώρα αυτό
10: πήγε, είχε... πήγε λοιπόν όμως εκεί. Κοίτα, πήγε εκεί. Παίζει βασικός. Αν τον είδες πάνω κάτω και είναι και η ηλικία του.
5: Ναι.
10: Τι συμβαίνει λοιπόν? Τι συμβαίνει? Φεύγει ένας παίκτης από μια ομάδα εδώ της Ελλάδος, πάει κάπου αλλού και πετάει. Έφυγε από εδώ ο Μπιέλ του Ολυμπιακού, πήγε στην Αμερική και πέταγε.
5: Να κάνω μια παρένθεση πάνω σε αυτό που λέτε. Συμφωνώ. Ο Αντρέ Λουίς έχει φύγει τελικά.
10: Έχει φύγει, ναι.
5: Πουλήθηκε. Γιατί λένε ότι
10: άκου να σου πω κάτι. Εγώ με έναν προπονητή που μπορεί να τον εμπνεύσει και να τον βάλει κάτω, να τον δουλέψει, να κάνει αυτά που πρέπει και όχι έτσι όπως, νομίζω ο Αντρέ Λουίς θα ήταν πολύ καλός παίκτης. Και
5: εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
10: Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης.
5: Δεν είχε καλά τελειώματα, από αυτά μπορεί να τα διορθώσουμε μέσα από την προπόνηση.
10: Όπως και ο Μάρτινς. Ο Μάρτινς θέλει έναν προπονητή ή έναν άνθρωπο να του μιλήσει πώς πρέπει να κινείται στο γήπεδο. Γίνεται γύρω-γύρω όλοι και στη μέση τίποτα.
5: Ακριβώς.
10: Και στο τέλος τίποτα. Είναι δραστήριος, είναι πολύ.
5: Εκεί πέρα πιστεύω έπασκε ο Μεντιλίμπαρ.
10: Είναι ο παιχταράς, είναι. Αλλά τι να το κάνω.
5: Έπασκε ο Μεντιλίμπαρ.
10: Έχουμε δει παιχταράς και παιχταράς που δεν μπορούν.
5: Παράδειγμα, να πιάσει ο Μουσακίδη να του πει: έλα εδώ, ξέρεις. Πώς θα λέγει ο Αλέφαντος.
10: Ναι.
5: Έλα εδώ, κάνε κατοστάρια, κάνε τριαντάρια, κάνε πενηντάρια, κάνε
10: σπίτι.
5: Πρέπει να φτιάξει ταχύτητά σου. Πρέπει να φτιάξει το ένα, πρέπει να φτιάξει το άλλο.
10: Είναι δύσκολο.
5: Πιστεύω αυτά δεν τα έχει ο Μεντιλίμπαρ.
10: Είναι δύσκολο.
5: Δεν ξέρω. Το επιτελείο του δεν ξέρω.
10: Μπορεί να είναι και λόγω χαρακτήρα. Μπορεί πολλά.
5: Ναι. Δεν είχε αυτό. Δηλαδή,
10: ο Μεντιλίμπαρ λέγεται ότι είναι ένας...
5: και δάσκαλοι μαζί.
10: Λέγεται ότι είναι ένας ευγενής άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος με ευγένεια, με καλοσύνη και ευγένεια. Λέγεται αυτό. Δεν ξέρω.
5: Ναι, εντάξει,
10: δεν τον έχω κάνει παρέα, δεν τον ξέρω.
5: Αυτό είναι να κάνει.
10: Αυτό που βγαίνει προς τα έξω. Ίσως γιατί οι ποδοσφαιριστές δεν είναι και ότι καλύτερο μερικοί ποδοσφαιριστές σαν χαρακτήρες, έτσι.
5: Το ξέρω.
10: Και είναι δύσκολο.
5: Κακομαθημένα παιδιά είναι.
10: Και ο προπονητής δεν μπορεί να είναι ο ψυχολόγος, ο ψυχιατρός του κάθε παίχτη. Δεν θα λύσει τα ψυχολογικά του και τα ψυχιατρικά του προβλήματα.
5: Έτσι, δεν μπορεί, αν έχει τα ψυχολογικά του, επειδή ναι, εντάξει, μπορεί άδικα να το παραγκόνισε, παράδειγμα, ο Μεντιλίμπαρ, κάνε υπομονή, προπονή σου.
10: Ναι.
5: Έτσι, δεν μπορεί να μου λες, να μου βγάζει ψυχολογικά.
10: Μα αυτό λέμε.
5: Μέσα σε ένα μήνα, σε
10: δηλαδή,
5: δύο μήνες.
10: Δηλαδή, η συμπεριφορά,
5: στον καλό δρόμο.
10: Η συμπεριφορά του Γιάρεμτσουκ για μένα είναι απαράδεκτη.
5: Ακριβώς.
10: Για μένα. Δεν ξέρω το παραπέρα. Είναι απαράδεκτη. Αλλά δεν ξέρω και το τι διεμήφθη. Όταν του είπανε γύρνα πίσω και παίζεις και ξαφνικά καλείς, πας στο αεροπλάνο και με τσάρτερ και φέρνεις τον
5: LKB
10: και τον βάζεις να παίξει. Όχι ότι κουράστηκε ο LKB εκεί που πήγε. Γιατί δεν έπαιξε, τι έπαιξε.
5: Ναι,
10: όχι ότι κουράστηκε. Αλλά το ότι να φεύγεις σε μια ξένη χώρα εκτός κλίματος και να μην ακολουθείς την αποστολή για προετοιμασία, σαφώς δεν είναι το ίδιο με αυτόν που... πήγε όλη, κουβάλισε τόσα χιλιόμετρα στην πλάτη του. Ο Γιάρεμτσουκ είναι ένας παίκτης που είναι ιδιαίτερης μεταχείρισης.
5: Κοιτάξτε, αυτοί που θέλουν ιδιαίτερη μεταχείριση,
10: αλλά...
5: θέλουν όμως και το μαγιόκο, έτσι, και το χρήμα, δεν θέλουν εκεί πέρα ιδιαίτερη μεταχείριση, εκεί πέρα το θέλουν ακέραιο.
10: Ναι, έτσι είναι.
5: Έτσι λοιπόν, ας πάνε να βρει.
10: Βλέπεις ότι ο Μέση πέθανε ο πατέρας του, όλοι λέγανε θα σταματήσει το ποδόσφαιρο, ότι θα κάνει, θα δείξει. Γύρισε, επέστρεψε στο Μαϊάμι εκεί και έπαιξε σαν γνήσιος επαγγελματίας.
5: Μα έτσι πρέπει.
10: Γνήσιος, γνησιότατος, δεν είναι. Πρέπει να μάθουν και οι
5: υπόλοιποι. Να σε πάω και στα πουζούκια τώρα.
10: Ναι.
5: Δεν θυμάμαι τώρα. κάποιο είχε πεθάνει ο πατέρας και τραγούδαγε το βράδυ.
10: Ναι.
5: Γιατί ήταν η δουλειά του, έτσι, δεν τραγούδαγε για να διασκεδάσει.
10: Όχι, ναι, είναι η δουλειά του αυτή, ναι. Πολλοί είναι αυτοί.
5: Ακριβώς. Έχουμε... Δηλαδή τι έπρεπε να πει, έχω τα ψυχολογικά μου, κλείνει το μαγαζί.
10: Εγώ θυμάμαι τον Άγγελο Διονυσίου που.
5: Να, ναι, ναι, κοντά... ο Άγγελος. Ο Άγγελος.
10: Με... πέθανε ο πατέρας του.
5: Παρέλαβε το στράτο μετά.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πέθανε ο πατέρας του, το βράδυ είχε εκδήλωση. Είχε εκδήλωση, ναι. Όχι μόνο. Ήτανε 1500 άτομα σε εκδήλωση τραγούδαγε. Τι να μην πάει, πέθανε ο πατέρας μου να μην πάω.
5: Είναι δουλειά του, είναι υποχρεωμένος. Πώς θα το κάνουμε.
10: Ο άλλος, δεν θυμάμαι τώρα, μου διαφεύγει στο εξωτερικό, το ανακοινώσανε πάνω στο, πριν αρχίσει το παιχνίδι. Αυτά, οι επαγγελματίες είναι αυτοί.
5: Ακριβώς. Και εμένα, και εγώ όταν ακούω ο παίχτης έχει τα ψυχολογικά του, έχει το.
10: Να τα λύσει τα ψυχολογικά του, να πάει στον ψυχίατρο, στον ψυχολόγο.
5: Και έστειλε τον από εκεί που ήρθε.
10: Εδώ δεν είναι σχολείο ψυχολογίας για να διδάσκουμε ψυχολογία. Εδώ είναι ένα μαγαζί που είναι το προϊόν, σε βγάζει στη βιτρίνα, άρα πρέπει να είσαι υγιής. Δεν μπορεί να είσαι.
5: Ούτε μπορεί να απαιτήσει, παράδειγμα, ότι πρέπει να παίζω Sony και D. Έτσι. Εντάξει.
10: Ωραία. Βασίλη, να πάμε σε μια άλλη γραμμή για να μην κρατάμε
5: λοιπόν, πάνω. Έγινε.
10: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ που πήρες. Σε ευχαριστώ.
5: Και εγώ,
10: να
5: σε γεια σας.
10: Πάμε στην άλλη γραμμή.
11: Ναι,
10: χαμηλώστε το ραδιόφωνο.
11: Το χαμήλωσα, κύριε.
10: Να σας ακούω.
11: Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, πριν ένα χρόνο ο κύριος Μεντιλίβαρ και κάτι άλλο, αυτό που όταν λένε για τους προέδρους καλά θα κάνουμε εμείς που βγαίνουμε στο ραδιόφωνο. Δεν είναι ωραίο ο Βαγγέλας.
10: Εδώ δεν ακούσατε τουλάχιστον όσο κάνω εγώ εκπομπή. Δεν ακούσατε.
11: Όχι, ναι, εγώ είπα για τον Κράτη, συγγνώμη.
10: Λέω. Θα τον επαναφέρω εγώ στην τάξη, αν πει κάποιο αυτό το πράγμα, γιατί είναι σεβασμό σε άτομο που λείπει.
11: Είναι, ωραίο, δεν πέρα,
10: είναι ο κύριο Μαρινάκη, ο κύριο Βαγγέλη. Μπορεί και ακόμα και ο κύριο Βαγγέλη.
11: Ο κύριο Βαγγέλη θέλει να μπει στο επίσημο, παίρνει το όνομα. Εντάξει, ωραία, πάμε παρακάτω. Ο κύριο Μεντιλίδα, λοιπόν, πριν από ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθο, θυμίστε μου. Δεν είχε πει σε κάποια δήλωσή του ότι εγώ δεν θέλω άλλους παίκτες ή κάνω λάθος?
10: Δεν θέλω περισσότερους από 25 παίκτες. Αυτοί που μου είναι αρκετοί. Ναι, ναι, σας ακούω. Είχε πει ότι... Ναι, σας ακούω. Σας ακούω. Σας ακούω.
11: Ναι, σας ακούω. Τώρα με ακούτε.
10: Ναι, λέει, είχε πει ότι αυτοί οι παίκτες μου φτάνουν, μου κάνουν. Δεν θέλω άλλη μεταγραφή.
11: Επομένως,
10: και μετά από αυτό ο κύριος Μαρινάκης του πήρε παίχτη.
11: Δεν ήταν ότι, γιατί μιλήσαμε για τον κύριο Αλμέιδα πριν, ο οποίος ζήτησε παίχτες και εμείς του πήραν. Επομένως,
10: συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο και στις επιχειρήσεις. Ζητάει, δεν μπορώ. Δηλαδή και σε μένα, άμα μου ζητήσει ο διευθυντής του προγράμματος, θέλω αυτόν. Αν δεν μπορώ να τον πληρώσω, αν δεν μπορώ να τον τακτοποιήσω, να είναι, ή αν δεν μου κάνει σαν άνθρωπο, σαν χαρακτήρα, δεν τον θέλω. Τι να τον κάνω.
11: Το
10: κρίνει. Η διοίκηση κρίνει. Η διοίκηση κρίνει στη ζήτηση, αν θα προχωρήσει στην αγορά.
11: Η διοίκηση κρίνει, αλλά και απ' την άλλη όταν αναλαμβάνει ένας προπονητής, του αναθέτουμε μάλλον την προπόνηση, είναι ευκό. Δεν μπορεί να μπει μέσα στα... ο κύριος Μαρινάκης ή ο κύριος Ιδιόπουλος να μπει και να του πούνε, ξέρει γιατί θέλεις αυτόν. Γιατί. Αυτό δεν μπορεί να του πει. Ή το, από τη στιγμή που αναλαμβάνει σαν προπονητή, τον εμπιστεύεσαι για αυτά που πρόκειται να κάνει.
10: Ναι, και βλέπεις όμως και το budget που έχεις για να ικανοποιήσεις τις αιτήσεις, όχι τις απαιτήσεις, τις αιτήσεις του προπονητή σου. Γιατί ο προπονητής αιτείται. Και ανάλογα με αυτό που το αιτείται, εάν του τα δώσεις και δεν έχει αποτέλεσμα, έχει την αποκλειστική ευθύνη. Αν όμως αιτείται κάτι και εσύ δεν του το δώσεις, έχεις συνευθύνη. Δεν την έχει μόνο ο προπονητής, έχεις και εσύ. Ο προπονητής γιατί κάθισε και αποδέχτηκε αυτό το... και εσύ γιατί δεν ικανοποίησες την απέτηση, την αίτηση του προπονητή σου.
11: Ναι, δηλαδή για αυτό που είπατε και πριν, κύριε Δήμο,
10: ναι, ναι.
11: Ότι έχουν μάθει τώρα όλοι
6: αναλαμβάνουν την ευθύνη. Τι έχουμε
10: αυτή. Με αυτό είπα, με αυτό. Εγώ μου κακοφάνηκε. Μου κακοφάνηκε και μου είχε κακοφανεί πολλές φορές οι παίχτες. Η τελευταία τέτοια. Η τελευταία ήταν ένα παίχτης του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης Ωρέτσος, λέει: αναλαμβάνουμε την ευθύνη και συγγνώμη. Τι να το κάνω εγώ, δεν θέλω να αναλάβεις την ευθύνη. Ούτε το συγγνώμη. Οι φίλαθλοι δεν είναι ο Θεός ή ο παπάς να συγχωρέσει. Δηλαδή δεν συγχωρούν.
6: Συγγνώμη, δεν είναι μόνο αυτό. Όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη, ποια ευθύνη αναλαμβάνεις, κύριε? Ποια ευθύνη ότι δεν μπορεί να προχωρήσει στην Ευρώπη?
10: Ναι.
6: Εκατομμύρια είναι, συγγνώμη.
10: Όχι, αναλαμβάνεις την ευθύνη, αναλαμβάνεις την ευθύνη. Ωραία, την αναλάβεις.
6: Αναλαμβάνεις την ευθύνη για τα εκατομμύρια που βάζει ο πρόεδρος.
10: Ή για αυτά που έχασε. Ή για αυτά που χάνει.
6: Γιατί αν
10: προκρινόταν και πέραγε στον άλλο γύρο και πήγαινε στους ομίλους του Champions League στο Face, πώς λέγεται, στις 24 του Champions League, θα είχε εξασφαλισμένα 30, από 35 έως 45 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ τώρα το ανώτερο που μπορείς μέχρι και να το πάρεις στο Europa League, πρέπει να το πάρεις, δεν είναι παραπάνω από 17-18 εκατομμύρια. Αυτή όμως, φαντάσου, στο άλλο, απλά στη συμμετοχή σου θα έπαιρνε 40-45. Εδώ πρέπει να πάρεις το Europa για να πάρεις 18. Οπότε, τη χασούρα αυτή της εταιρείας, κάποιος πρέπει να την επομιστεί.
6: Αυτό τι να το κάνω. Τι να το κάνω εγώ.
10: Μου ρίχνεις μια σφαλιάρα, πρίζεται τα αυτή μου και μου λες συγγνώμη. Τι να το κάνω. Γιατί εγώ για να γιατρέψω την αρρώστια μου μετά, θέλω να το πληρώσω.
6: Έχει, δεν είναι. Σα παρακαλώ, δηλαδή, ορισμένα πράγματα. Δεν είναι.
10: Ωραία, ωραία.
6: Όπως και κάτι άλλο θέλω να σας πω, επ' ευκαιρία τώρα που το θυμήθηκα.
10: Επειδή έχουμε πολλές γραμμές μονάχα, λιγάκι να το στείλω.
6: Αυτή η κουβέντα, καλή επιτυχία, τι θα πήρε, παιδιά, καλή επιτυχία? Γιατί υπάρχει κακή επιτυχία.
10: Είναι σύνηθες.
6: Τα ελληνικά, τι πάνε να τα κάνουμε τώρα?
10: Ναι, είναι πολλά που το λέμε από συνήθεια.
6: Ευχόμαστε
10: επιτυχία. Ευχόμαστε επιτυχία. Η επιτυχία είναι μία.
6: Αναγκαστικά
10: είναι καλή.
6: Υπάρχει κακή επιτυχία.
10: Δηλαδή.
6: Παίζουν λέει για την νίκη. Γιατί παίζουν λέει για παιδιά. Ολυμπιακός ή έχω οποιοδήποτε, μια θέλω παράδειγμα, λέει ότι παίζουν λέει επαγγελματικά για την νίκη. Δηλαδή τι κουβέντε είναι αυτή και επαγγελματικά για την νίκη? Παίζει κανείς επαγγελματικά για την ήττα?
10: Ασφαλώς.
6: Ήθελα να ρωτήσω, προφές ο τραυματισμένος ήταν ο Σαρακώστα και δεν τον έβαλα την αρχή?
10: Όχι. Κανονικά. Τον έβαλε με τη λογική ότι επειδή έχει πιάσει ξανά πέναλτι, ότι είναι πιο έμπειρος από τον. Αλλά εγώ δεν θα έβαζα το 300.
6: Ούτε και εγώ αυτά.
10: Εγώ δεν θα έβαζα. Εγώ θα κράταγα τον μικρόν, αυτόν αν είναι μικρός, αν λέγεται μικρός. Θα κράταγα αυτόν. Ή θα έβαζα, αν ήθελα να βάλω, θα έβαζα τον Πρινιόλι. Δεν θα έβαζα τον 300.
6: Γιατί ο Μπινιόλι τον έχει πάρει και τον βάζει πάντα για το κύπελο. Δεν τον βάζει.
10: Γιατί ήταν δικαίωμά του να είναι ο Μπρινιόλι. Γιατί ο Τσαρακώσια εννοείται ότι είναι ο πρώτος.
6: Ναι, και μετά είναι ο Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι δεν νιώθει τώρα μειονεκτικά.
10: Αυτά λέμε ότι είναι κακές διαχειρίσεις.
6: Κοιτάξτε, εγώ
10: ο σεβασμός,
6: έχω να πω κάτι.
10: Ο σεβασμός κερδίζεται. Και όταν ένας προπονητής κάνει αυτό το πράγμα, δεν κερδίζει το σεβασμό του παίχτη.
6: Κερδίζει την υποληψία. Μία τελευταία κουβέντα. Εγώ πολύ φοβάμαι να μην το δω, γιατί είμαι Αγγλής. Εντάξει.
10: Ναι.
6: Εγώ πολύ φοβάμαι ότι σε μία, δύο, τρεις στραβές στην ομάδα μου, που είναι λογικό. Τον βλέπω πολύ αλαζόνα τον κύριο.
10: Μα είναι. Δεν τον βλέπετε, είναι. Λοιπόν,
6: δεν είναι τέτοια συμπεριφορές. Εμένα μου κουνάνε τα αυτιά μου, ακούνε πράγματα που δεν είναι.
10: Ακούστε
6: γενικά
10: κάτι. Οι Σέρβοι γενικώς έχουν αυτή την αλαζονία. Γενικώς. ειδικός ο κύριος, ο κύριος Νίκολιτς, είναι, φαίνεται αυτή η λαζονία του. Έχει μια λαζονία, έχει μια...
6: Και μια επιθετικότητα στους παίκτες, αν το πρόσεξατε.
10: Είναι λίγο παραξία, Σνόμπ.
6: Τις κουβέντες του τις πετάει.
10: Το ξέρω,
6: μπορεί
10: το
6: να μην
10: ξέρω,
6: τις πετάει άμεσα. Αλλά τα υπονοούμενα του τα κάνει. Και δεν ξέρω πώς θα διαχειριστεί εκεί. Γιατί πολλά ελευκό, κύριε Ηλιόπουλε, έχετε δώσει σε κάποιον προπονητή. Για κρατάτε και τα γένια λίγο, γιατί όταν έρχονται οι δύσκολες στιγμές τον Οντόλα.
10: Ναι, εντάξει.
6: Θα μάθει, κύριε Ηλιόπουλε.
10: Κοιτάξτε, ο κύριος Ηλιόπουλος έχει τα γένια, έχει και τα χτένια. Εκείνος θα κρίνει, αν το κάνει. Θα το δει ο καθένας το καλό της επιχείρησής του και της ομάδας του συγκεκριμένη περίπτωση θέλει. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι, κύριε. Να είστε καλά που πήρατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον επόμενο. Σας ακούω.
7: Καλησπέρα σας, κύριε Δημοσθένη.
10: Γεια σας.
7: Ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά είμαι. Είναι η δεύτερη φορά που μιλάω.
10: Είστε ο κύριος
7: Αλέξανδρος από τον Πειραιά.
10: Ο κύριος Αλέξανδρος, ναι, κύριε Αλέξανδρε.
7: Κύριε Δημοσθένη, καταρχήν χαίρομαι που ξαναμιλάω μαζί σας.
10: Να είστε καλά.
7: Και εσείς. Θα ήθελα να καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες του σταθμού καταρχήν. Και μετά να πάμε στη συζήτηση που. Κάνετε τον ωραίο αυτό πρόλογο που με βρίσκει απόλυτα συμφωνώ και μιλάμε για την οπαδική βία.
10: Βέβαια, ναι,
7: η οποία προφανώς και εγώ είμαι εναντίον της οπαδικής βίας. Είμαστε όπως που μου αρέσει να απολαμβάνω το ποδόσφαιρο γιατί είναι άθλημα και όχι πεδίο μάχης. Θα ήθελα να βλέπω μια ωραία μπαλίτσα. Να διασκεδάζω ακόμα και με τους αντίπαλους, αν είναι εύκολο αυτό. Αντί να κάνουμε χιούμορ μεταξύ μας όταν πειραζόμαστε ανάλογα ποιος κερδίζει τον άλλον. Και όχι να φτάνουμε στο σημείο να έρχομαστε στα χέρια και να. Ακολουθούν τα κρέα πράγματα που να χάνονται και ζωές.
10: Βέβαια. Ο άλλος στέλνει το παιδί του. Στέλνει το παιδί του για φαντάσου να ήταν το δικό σου παιδί ή το δικό μου παιδί.
7: Ακριβώς.
10: Να στέλνω το παιδί μου για να παρακολουθήσει έναν αγώνα και να το φέρνουν οι τέσσερις. Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τελειώσουν. Και δεν είναι ένα φαινόμενο μόνο της Ελλάδος αυτό. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Αν το δεις, γίνεται παντού. Και αυτά είναι άσχημα πράγματα που έχουν να κάνουν με καταπιέσεις, έχουν να κάνουν με φτώχεια, έχουν να κάνουν με κακή εκπαίδευση. Όλα αυτά προέρχονται από το πόσο μάθαμε τα παιδιά μας, γιατί πόσο εκπαιδεύσαμε τα παιδιά μας και πόσο τα μοιήσαμε να είναι καλοί άνθρωποι, να αγαπάνε τον συνάνθρωπο. Αν δεν αγαπάνε τον συνάνθρωπο, θα είναι υπέρ της βίας.
7: Δυστυχώς τα παιδιά
10: θα κερδίζουν τα πάντα με τη βία.
7: Ναι.
10: Με το μαχαίρι, τον πιστόλι ή τη γροθιά. Δεν γίνεται έτσι.
7: Έχετε
10: θα τελειώσουν. Εμείς μπαίνουμε μπροστά να κάνουμε αυτή, τουλάχιστον σε αυτό το ραδιόφωνο, να κάνουμε τη διαφορά για να μπορέσουμε, μήπως και μπορέσουμε, όσο έχουμε, όσες δυνάμεις διαθέτουμε, μήπως και αποκτήσουμε ένα ακροατήριο που σιγά σιγά ο ένας με τον άλλον, ξέρεις τι γίνεται. Όταν ένας μεταλαμπαδεύει σε έναν άλλον, μετά οι δύο είναι τέσσερα. Τα τέσσερα γίνονται 8, 16. Αυτό μεγαλώνει.
7: Προφανώς.
10: Γι' αυτό βοηθήστε εσείς οι ακροατές, βοηθήστε να κάνουμε τη διαφορά. Δεν μπορούμε μόνοι μας να κάνουμε τη διαφορά.
7: Προφανώς.
10: Αν δεν βοηθήσουν οι υγιείς ακροατές να γίνει διαφορά, θα είμαστε ένα από τα ίδια. Και εγώ δεν θέλω να διοικώ ένα σταθμό που είναι τα ίδια και τα ίδια. Θέλω να διοικώ ένα σταθμό που θα είναι. Αγαπημένοι αυτοί που τον ακούν, θα χαίρονται που τον ακούν και δεν θα περιμένουν τι είπε ο ένας για να βγω εγώ να τον βρίσω ή να πω το άλλο.
7: Όχι κύριε Δημοσθένη, είναι λάθος αυτό.
10: Βοηθήστε, παρακαλώ πάρα πολύ, κάνω έκκληση, παρακαλώ πάρα πολύ.
7: Θέλω
10: να κάνουμε τη διαφορά. Θέλω σε λίγο καιρό, με τον καινούριο χρόνο που θα μπει, να έχουμε κάνει τη διαφορά. Να λένε πάω να ακούσω εκεί το ραδιόφωνο, άκου εκείνο το ραδιόφωνο για να χαίρεσαι. Και όχι άκου αυτό το ραδιόφωνο για να ακούσεις αυτόν που θα βρίσω ή αυτόν που θα πω κάτι εναντίον του, θα τον μειώσω.
7: Συμφωνώ απολύτως και να ξέρετε ότι θα είμαι και εγώ ένας από αυτούς.
10: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Προφανώς, γιατί και εγώ δεν είμαι εναντίον της οπαδικής βίας και επιλεκτικής.
10: Πάντα θα σκέφτεται αυτός που είναι υπέρ της βίας. Αν ήταν στη θέση του πατέρα ή της μάνας που χάσε το παιδί του από τη βία. Αυτό πρέπει να σκέφτεται και αυτό πρέπει να είναι ο ανασταλτικός παράγοντας να εκδηλώνει τη βία. Λοιπόν, σε χαιρετούμε γιατί μπαίνουμε σε διαφημίσεις και θα σε κόψουμε απότομα.
7: Σε υπερευχαριστώ.
10: Να είστε καλά, καλό απόγευμα να έχετε.
7: Επίσης.
12: Ελλάδα Sports. έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
13: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
14: Η ώρα είναι 5.
15: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
12: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
16: Ειδικά αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
17: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Δυστάρεστα τα νέα για την Ελλάδα μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ, με τη διαφορά από την 11η Πολωνία και τη 12η Τσεχία να μεγαλώνει κατά 400 και 200 βαθμούς αντίστοιχα. Καταιγιστικές οι εξελίξεις των Ολυμπιακών με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να συζητά σήμερα με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το μέλλον του Βάσκου Τεχνικού. Ο Μαρσελίνο αποτελεί τον πρώτο στόχο των Πειραιωτών σε περίπτωση αλλαγής προπονητή, όπως αναφέρει ο Βιτάλ Μορέτο. Σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεις των Ερυθρολεύκων με τον Αρμένιο Τικνιζιάννη για τη θέση του αριστερού μπακ. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Μπραγκάνσα στους Πειραιώτες σύμφωνα με την Αμπόλα. Η Super League έκανε δεκτό το αίτημα του Παναθηναϊκού για αναβολή του αγώνα της πρεμιέρας με την Κηφισιά λόγω της αναμέτρησης με τη Χράντες Κράλοβε για το Conference League. Παράλληλα, Τωρίνο, Τζένοα και Σασουόλο εξετάζουν την περίπτωση του δεξιού οπισθοφύλακα Ντάβιντε Καλάμπρια, ενώ η κυπριακή Ομόνια φαίνεται να συζητά με τον Τάσο Παγασέτα. Εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα παιχνίδια με τη Λεύσκη Σόφια, έμεινε ο Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, αλλά και ο Χρήστος Αλεξίου. Την διάθεση των εισιτήριων για την εντός έδρας αναμέτρηση με τους πρωταθλητές Βουλγαρίας ανακοίνωσε η Ένωση. Για αριστερό μπακ κινείται μετά τη συμφωνία με τη Rangers για το δανεισμό του Πεν Ράις. Αν η ομάδα δεν είναι ανταγωνιστική, δεν είναι μόνο ευθύνη των ποδοσφαιριστών αλλά και δική μου, δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση μετά την ήττα των Ασπρόμαυρων 3-2 από την Άντερλεχτ και τον αποκλεισμό από το Europa League. Να βάγει στη μεταγραφή του Βάνια Ντρικούση στους Θεσσαλονικείς, με το Σλοβαίνο στόπερ να επιλέγει την Εσπανιόλ. Ο Πορτογάλος Αντώνιο Νόμπρε ορίστηκε στο πρώτο μάτς με την Μπραντ στην Τούμπα, ενώ στη ρεβάνση της Νορβηγίας σφυρίζει ο Άγγλος Τζον Μπρουκς. Χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος ταλαιπωρείται ακόμα από πελματιαία απονεύρωση, άρχισε η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος Μπάσκετ εν ώψη των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Σε συζητήσεις με τη Λεύσκη Σόφιας για την απόκτηση του 26χρονου στόπερ Κριστιαν Μακούν βρίσκεται ο Άρης. Ο Ζερεμί Πετρής βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Με γκολ του κεντρικού αμυντικού Στράτους Βάρνα στο 45-2 η πολωνική Ρακόβτσε Στόχοβα προκρίθηκε στα play-off του Conference League, νικώντας εκτός έδρας 1-0 τη σουηδική Χάμαρμπι. Τώρα επόμενος αντίπαλος για την ομάδα του Έλληνα στόπερ, η Χάιντουκ Σπλίτ. Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 5.60 με την πρώτη του προσπάθεια και πήρε με συνοπτικές διαδικασίες την πρόκριση στον τελικό του επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, ενώ ο Γιάννης Ρίζος είχε 3 ανεπιτυχείς προσπάθειες στα 5.25. Στον τελικό του αγωνισμού γυναικών προκρίθηκε η Ελίνα Τζέγκο με επίδοση 59,62 μέτρα, απόδοση που αποτελεί φετινό ρεκόρ. Οι Αντώνης Μέρελος και Ανδρέα Μίτα θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον τελικό του ύψους στις 11:25. Τριπλός τελικός για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Η Άννα Ντουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη θα διεκδικήσουν το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα πεταλούδα. Ο Απόστολος Χρήστου καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο του στα 50 μέτρα ύπτιο, ενώ στα 1500 μέτρα θα κολυμπήσει η Άρτεμις Βασιλάκη. Τη Γιαντράν Σπλίτ και την Χόνβετ θα αντιμετωπίσει η ομάδα πόλο ανδρών του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Champions League. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Δήμος Τσαπαλιάρης.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επανερχόμαστε πάλι. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Απαντώ στο φίλο τον Τάκη που μου στείλε ένα μήνυμα ότι όταν θα γυρίσει ο Θέμης, όλοι αυτοί που κάνουν σήμερα τις λέει τις κυρίες, δεν είναι εντός παρενθέσεως βέβαια είναι, θα αρχίσουν πάλι να μιλάνε για τις ομάδες τους. Καλό είναι να μιλάνε για τις ομάδες τους. Το θέμα είναι να μιλάνε χωρίς να εκθέτουν ή να ενοχλούν κάποιους άλλους. Μπορεί να μιλάνε όση ώρα θέλει για την ομάδα του κάποιος, να την εκθεάζει, να την μεγαλώνει. Το ζήτημα είναι να μην κάνει οτιδήποτε που να συνειδητά να μικραίνει τον άλλον, είτε ηθικά είτε με οποιονδήποτε τρόπο που να ενοχλείται. Πάμε λοιπόν στον Αποστόλη, ο οποίος λέει ότι εχθές ο Μπιλ που δεν είδε τον Παναθηναϊκό, ότι και το ραδιοφωνάκι του, διαβάζω όχι αυτό λεξί το μήνυμα, ότι αν ήθελε να τα ακούσει το ραδιόφωνο, το κινητό του είχε ραδιόφωνο ή κάθε κινητό, ή να μπει σε κάποιο site. Κοίταξε να δεις, άκου να σου πω, όταν είσαι σε ένα νοσοκομείο Αποστόλη από το Αίγιο, δεν σκέφτεσαι την ώρα εκείνη να ακούσεις ραδιόφωνο τι κάνει η ομάδα, ή είναι σε ένα νοσοκομείο που κάποιος φίλος σου μπορεί να φύγει από στιγμή σε στιγμή, δεν ξέρεις αν φύγει ή θα σωθεί. Άρα λοιπόν είναι απόλυτα δικαιολογημένος. Μάθετε να έχετε υπομονή σε αυτά που ακούτε. Μην τα κρίνετε όλα, μην τα παίρνετε όλα από την κακή πλευρά. Εν πάση περιπτώσει, ο φίλος ο Γιάννης μου λέει ότι μήπως επειδή ο νόμος του κυπέλου ή γενικώς του Super Cup που θέλει και πιτσιρικάδες, γι' αυτό ξεκίνησε θερματοφύλακα τον Παλαμότη. Κοίταξε να δεις, κάποια στιγμή πρέπει να παίξει και ο μικρός, δεν γίνεται. Ο Πάνος μου λέει χρόνια πολλά για αύριο, μιλάει για την ευθύνη, αυτό που είπα προηγουμένως και εγώ, την ευθύνη σε ΙΤΑ που την αναλαμβάνουν, και ότι κάποια στιγμή κάναμε κριτική στους παίκτες γιατί δεν αναλάβανε την ευθύνη. Εγώ κάνω κριτική σε οποιονδήποτε που λέει σε μια επιχείρηση αναλαμβάνω την ευθύνη. Δεν την αναλαμβάνεις με λόγια την ευθύνη. Θέλω έργα. Καλύτερα να μην μου πεις τίποτα, την αναλαμβάνεις την ευθύνη και να σε δω τον επόμενο αγώνα να πετάς ή την ομάδα να είναι καλύτερη. Πάμε τώρα στον Αλέκο τον Κόντο. Μου λέει ότι κάθε επιτυχία να λέμε αντί το καλή επιτυχία. Χαιρετισμούς στην Αποστολή στη Θεσσαλονίκη. Ο Μάνος Ταραμόπουλος μου γράφει ότι χθες φάνηκε ότι ήταν λάθος η πώληση του Μπιανκόν. Ναι ρε εσύ Μάνο, πράγματι ήταν λάθος, αλλά εντάξει, πάση περιπτώσει, σε αυτή τη θέση ο Ολυμπιακός είχε παίχτη. Πάμε λοιπόν, έχουμε γραμμή. Ακούω. Να μας δώσουν γραμμή. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, χαίρομαι ιδιαίτερα από τα τηλέφωνα που παίρνετε εκτός αέρα ή τα μηνύματα που στέλνετε μέσω τηλεφωνικού κέντρου και μου τα μεταφέρουνε, ότι συμφωνείτε και θα είστε αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε να βγάλουμε τη βία τουλάχιστον από το ραδιόφωνο μας. Να βγάλουμε αυτή την τοξικότητα, να βγάλουμε αυτό το μίσος, να βγάλουμε αυτή την κακή αντιπαράθεση. Εγώ είμαι υπέρ της αντιπαράθεσης, υπέρ της καζούρας ο ένας με τον άλλον. Να κάνουμε την καζούρα μας, γιατί όχι. Γιατί όχι, όταν χάνει η ομάδα μου να αποδέχομαι την καζούρα τη δική σου, και όταν χάνεις εσύ να αποδέχεις τη δική μου. Μη με μειώνεις όμως, με κάνεις να στεναχωριέμαι. Καζούρα. Κάποτε πηγαίναμε στο γήπεδο φίλοι, ο ένας ήταν Παναθηναϊκός, ο άλλος Ολυμπιακός. Όταν χάναμε, αυτός που έχανε κέρναγε τις μπύρες μετά. Πηγαίναμε για στο καφενείο ή στο μεζεδοπολείο, ποιος θα κεράσει τις μπύρες. Αυτό είναι ρε παιδιά, αυτό είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου ή του μπάσκετ ή γενικώς του αθλητισμού. Να αγαπιόμαστε. Κατάλαβες. Ο Διαμαντής μου γράφει: καλησπέρα Δημοσθένη, καλή αρχή στο νέο ραδιόφωνο με παιδιά νέα και καθαρά. Ο Μάνος Επίσης μου γράφει, δύσκολα θα τα απολαύουμε ξανά αυτά, Δήμο. Νομίζω, Μάνο, ότι εμείς είμαστε λίγο πιο μεγάλοι. Τα νέα τα παιδιά θα τα προλάβουν. Η τοξικότητα δεν έχει χρόνο. Ο χρόνος της τέλειωσε. Θα το δεις και ακόμα και στην πολιτική. Όλα αυτά κάποια στιγμή θα είναι παρελθόν. Δεν γίνεται να προχωρήσει η κοινωνία με έρηδες, διαρκώς έρηδες, διαρκώς μίση και πάθη. Θα προχωρήσει και με αγάπη. Πάμε λοιπόν στο επόμενο τηλεφώνημα. Ακούω. Καλησπέρα. Σας ακούω.
1: Ακούει ο κύριος Δημός.
0: Ακούω, αυτοπροσώπος. Σας ακούω.
1: Ναι, με ακούτε.
0: Σας ακούω με ανοιχτά αυτιά, σας ακούω.
1: Ναι, τι κάνετε.
0: Καλά εσείς, όλα καλά.
1: Ο Μπίλ είμαι.
0: Γεια σου Μπίλ.
1: Λοιπόν φίλε, κοίταξε να δεις, τα λες ωραία, μια χαρά ανθρώπινα, έτσι, σωστά, αλλά η θεωρία από την πράξη απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα. Βέβαια, το τι θέλουμε και το τι λαχταράμε και λοιπόν, το τι θέλουμε και τι προσμονούμε και τι έχει μεγάλη διαφορά από την πραγματικότητα. Εγώ θα σου πω ένα απλό παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν, είτε στην επαγγελματική μου ζωή έξω στην άσφαλτο με το ταξί, είτε στις παρές, είτε οπουδήποτε ας πούμε, ένα παράπονο θα το έλεγα ότι έχω. Ποιο είναι το παράπονο?
0: Ποιο?
1: Λοιπόν, όταν χάνανε οι Ολυμπιακοί και χάνουν οι Ολυμπιακοί, έτσι ακριβώς όπως το λέω, μην τις κάνεις καζούρα. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται, δεν τη δέχονται με τίποτα.
0: Όχι, εγώ είμαι διαφορετική άποψη. Μπορεί να κάνεις καζούρα στον οποιονδήποτε. Αρκεί να μην τον στεναχωρείς. Δεν μπορείς να τον στεναχωρείς.
1: Όχι. Δήμο, δεν ισχύουν αυτά. Ή θα τον επικάρω και θα του ταχώσω, ή τώρα να του πω, γεια σου Βασίλη από τον Πλαταμόνα, τι έγινε, χάσατε, δεν πειράζει ρε Βασίλη.
0: Όχι, αυτό δεν είναι καζούρα. Αυτό δεν είναι καζούρα. Αυτό είναι συμπαράσταση. Αυτό λέγεται συμπαράσταση, δεν είναι καζούρα. Η καζούρα είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα.
1: Ναι, το αντίστοιχο λοιπόν, το αντίθετο, δηλαδή εγώ προσωπικά σου μιλάω, επειδή είμαι ένας από τους πιο φανατικούς οπαδούς του Παναθηναϊκού, θα έλεγα. Λοιπόν, εγώ τη δέχομαι οτιδήποτε. Ακόμα και σε επίπεδο, ας πούμε, εγώ να κάνω όμως να πειράξω, μιλάμε ότι, ξέρεις με πόσους δεν μιλάω εδώ και πολλά χρόνια και τους έχω κόψει.
0: Ναι.
1: Τους έχω κόψει εψυχρό. Γιατί δεν δέχονται δηλαδή την πλακίτσα, το πείραγμα, αυτό λέμε. Γενικά δεν μιλάμε για χοντρά πράγματα.
0: Αν θυμάσαι καλά, αν θυμάσαι, γιατί και εσύ παλιός, όταν πηγαίναμε στο γήπεδο, θυμάσαι, ας πούμε για το Καραϊσκάκι και ας πούμε και για το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Εμένα θα τα πεις.
0: Στη 13, η 11 με 13 ήταν στο Καραϊσκάκι η κερκίδα των οπαδών της φιλοξενούμενης. Και η 7.
1: Στην 7,
0: και
1: στην
0: 7
1: στο πλάι, ήταν... στο πλάι καθόμαστε Παναθηναϊκοί.
0: Να, αυτό σου λέω. Και μετά.
1: Βάλω το Καραϊσκάκι, έτσι.
0: Και μετά, τι κάναμε. Εμείς τσιγκλάγαμε τους απέναντι. Γιατί τους τσιγκλάγαμε? Γιατί τότε υπήρχαν οι πορτοκαλάδες.
1: Οι
0: στρογγυλές. Και τι γίνεται. Εμείς δεν ήταν πολλά τα λεφτά μας. Τα χαλάγαμε στο Μπασατέμπο, στα σποράκια κτλ. Και μας έπιανε κάποια στιγμή η δίψα. Δεν υπήρχε το νερό τότε το εμφιαλωμένο. Δεν υπήρχε εμφιαλωμένο νερό τότε σε ποσότητα που είχε αυτή.
1: Υπήρχε πορτοκαλάδα και αφρολέξ.
0: Αυτό σου λέω. Και προκαλούσαμε. Τσιγκλάγαμε τους Παναθηναϊκούς απέναντι και αυτοί πετάγανε πορτοκαλάδες.
1: Ναι.
0: Τρέχαμε να μαζέψουμε τις πορτοκαλάδες, όχι για να πιούμε. Λοιπόν, για να ξεδιψάσουμε.
1: Λοιπόν,
0: και όταν συναντιόμαστε μετά στο τρένο για να φύγουμε, να είστε καλά που μας στείλατε και καμιά πορτοκαλάδα να πιούμε. Λοιπόν. Το θυμάμαι δηλαδή σαν τώρα. Πηγαίναμε μετά στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό. Η 7 του Παναθηναϊκού ήταν κατά τύχη η κερκίδα των φιλοξενούμενων.
1: Πρώτα πριν κάτσουν στην 7 η Ολυμπιακή απέναντι στο πέταλο με το ρολόι, καθόντουσαν στις 14.
0: Ναι, το ξέρω, στις 14. Αλλά μετά πήγανε στην 7.
1: Καταλαβες. Λοιπόν.
0: Και τι γινότανε. Τι γινότανε στην 7. Ήταν το ρολόι, αν θυμάσαι, από πάνω στην 7.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ξέρεις πόσες φορές για καζούρα είχαμε ανέβει στο ρολόι. Ανεβαίναν τα παιδιά στο ρολόι και αλλάζανε τα νούμερα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σου λέω καταστάσεις, δηλαδή, ωραίες. Και ξαφνικά γύριζε όλο το γήπεδο και έβλεπε, ξέρω εγώ, προηγείται ο Παναθηναϊκός 1-0 και έβλεπε 0-2. Και λέει, τι γίνεται, τι είναι εδώ. Αυτές είναι οι ωραίες πλάκες. Αυτές είναι οι ωραίες.
1: Ωραία, φίλε, μακάρι να γινόντουσαν και να συνεχιζόντουσαν και οι πλάκες αυτές. Αυτό λέω. Δηλαδή, να δέχεσαι. Είτε ως Ολυμπιακός, είτε ως Παναθηναϊκός, είτε καλά, δεν συζητάω για πάνω μεριά, για Μακεδονία, για Θύρα 4, για Πάο. Καλά, έχω μπει τρέχοντας στην Τούμπα, ειστήρια, υποτίθεται είχαμε ειστήρια, και μπαίναμε τρέχοντας γιατί πέφτανε τα νεράδια με τα ξηράφια και τα μήλα.
0: Και λοιπόν, οι πέτρες. Εγώ έχω σπασμένο κεφάλι το 1978, 77-78, έχω τότε που έπαιζε.
1: Ναι. Αυτά τώρα δεν είναι μάγκες, δεν είναι καταστάσεις.
0: Μα αυτό είπαμε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Θα σταματήσει εδώ. Θέλουνε, δεν θέλουνε. Όλοι αυτοί οι τοξικοί, κάποια στιγμή πρέπει και οι ομάδες κάνουν καινούργια γήπεδα. Δεν μπορεί τώρα. Ακούω να σου πω κάτι. Εγώ είμαι κατακριτέος. Εγώ κατακρίνω όλους αυτούς που πάνε σε ένα γήπεδο, σπάνε τα καθίσματα ή βάζουν φωτιές ή σβήνουν τα τσιγάρα πάνω στα πλαστικά τα καθίσματα ή πατάνε ακόμα και αυτούς που πατάνε πάνω στο κάθισμα.
1: Δύσκολα αυτές οι καταστάσεις.
0: Όχι, είναι πάρα πολύ εύκολα. Από την ώρα που μπορείς, από την ώρα που θέλεις, μπορείς να αστυνομεύσεις την περιουσία σου, κύριε, εσύ που έχεις το γήπεδο, βάλε σωστούς ανθρώπους και όχι επειδή αυτός είναι κολλητός μου, παίρνα τον μέσα. Όχι. Είναι χωρίς εισιτήριο, να μην περάσεις. Γιατί αυτός που θα περάσει χωρίς εισιτήριο, αυτός δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα στα γήπεδα.
1: Εάν ήμουν με τη Λίμπαρ.
0: Δεν μπορεί ένα γήπεδο 35.000 θέσεων να βρεθούν ξαφνικά 38.000.
1: Ναι.
0: Από πού βρεθήκανε. Από πού βρεθήκανε. Και να πάω εγώ με το εισιτήριό μου που έχω τη θέση μου και μου λέει ο άλλος, σήκω και φύγε τώρα από εδώ.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να πας σε
0: καταλαβες. Θέλω να πάω τελευταία στιγμή. Αν πας στην Αγγλία, 5 λεπτά πριν ξεκινήσει ο αγώνας μπαίνουν στο γήπεδο.
1: Δεν κατάλαβες.
0: Και δεν τολμάει κανείς να σου πάρει τη θέση.
1: Έχει αρχίσει ο αγώνας και βρίσκεις τη θέση σου. Δεν το πες καλά. Έχει αρχίσει ο αγώνας και πας μετά από 5 λεπτά, 10 και βρίσκεις τη θέση σου.
0: Να πηγαίνω. Πήγανε. Εγώ τα κατακρίνω όλα αυτά. Πήγανε στο conference link οι κακοί φίλαθλοι και σπάγανε τα λευκά είδη της βρύσες και τα, επειδή είχαν το σήμα της ΑΕΚ. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή, έσχος.
1: Δεν είναι μαγκιά αυτά, μωρέ.
0: Η μαγκιά σου είναι να το σεβαστείς.
1: Βέβαια, το χειρότερο από όλα, φίλε.
0: Ο σεβασμός δείχνει τι άνθρωπος είσαι.
1: Με συγχωρείς. Αυτά που γίνονται τελευταία, τι ομάδα είσαι, Άρης, και σε μαχαιρώνω, ας πούμε, ή τι ομάδα είσαι, Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, δηλαδή τώρα τι.
0: Συμπεριφορές τέτοιες έχουν κάνει και έχουμε χάσει τα παιδιά, τα νέα παιδιά.
1: Δεν μπορώ, δηλαδή.
0: Τα καλά τα παιδιά, αυτά που έχουν ένα ήθος, μια προσωπικότητα, δεν πατάνε στο γήπεδο.
1: Λοιπόν, θα με αφήσει να σου πω, αν ήμουν με τη Λίμπαρ,
0: ναι,
1: θα έλεγα στον πρόεδρο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν.
0: Δεκτή γνώμη είναι, αυτό έλειπε.
1: Πάμε να παίξουμε προκριματικά Champions League. Μπορείς να μου πεις γιατί μου πούλησες τον τερματοφύλακα. Αυτό θα του κάνω εγώ την ερώτηση. Και το αριστερό μπακ, ποιον πούλησε, καπάκι.
0: Ναι, πούλησε τον Κωστίνια.
1: Ναι. Γιατί μου πούλησες αυτούς τους δύο και μου τους έδωσες. Αυτό θα ρωτάγα εγώ.
0: Κοίτα, ο Κωστίνια δεν είναι έλλειψη μεγάλη. Ο Κωστίνια τον τελευταίο καιρό δεν έπαιζε καλά. Ήταν από κακή εμφάνιση σε κακή εμφάνιση. Όμως έχεις πάρει έναν ελπιδοφόρο παίχτη από την Πορτογαλία και θεωρητικά ήταν ο καλύτερος αμυντικός στην περίοδο εκείνη. Το γιατί εσύ δεν κατάφερες να τον κάνεις τον καλύτερο στην ομάδα σου, να τον έχεις σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό δεν φταίει ο πρόεδρος, φταίει ο προπονητής. Το ότι έκανε τόσα λάθη ο Κωστίνια, γιατί δεν έκανες μεγάλος παίχτης, δεν είναι σε ηλικία. ήταν ένας παίκτης φέρελπης που θα μπορούσες να τον προγραμματίσεις όπως θέλεις εσύ.
1: Και επειδή θέλω να κλείσω, γιατί πάλι πάω να ξεφύγω και θα φωνάζουν όλα τα παιδιά, ας πούμε.
0: Δεν θέλω να φωνάζει κανείς. Από την ώρα που δίνω εγώ, από την ώρα που δίνω εγώ τη σκυτάλη, δεν θέλω να φωνάζει κανείς. Θέλω άλλος θα μιλήσει άλλες φορές περισσότερο, άλλος λιγότερο.
1: Έχει τελειώσει νομική τίποτα?
0: Ιατρική.
1: Α, ιατρική. Α, μάλιστα. Λοιπόν, κάτι ήθελα να πω τώρα. Κάτι ήθελα να πω για Αλαφούζο. Μου έχει διαφύγει.
0: Για πες μας για τον Αλαφούζο. Εσύ αν ήσουν Αλαφούζος, τι θα έκανες για να φτιάξεις ομάδα?
1: Κοίταξε να δεις, φίλε. Πέρα από τα λεφτά που έχει διαθέσει και που κακώς φωνάζουν και τον βρίζουν Αλαφούζο πουλα και τέτοια, αυτές τις κουταμάρες, τις αρρωστημένες. Λοιπόν, επειδή εδώ στην Ελλάδα, όπως ξέρεις, το κύκλωμα είναι περίεργο, θα προσπαθούσα να ελέγξω τη διαιτησία και την ΕΠΟ εκεί, αυτούς τους ορισμούς.
0: Ναι, τι σημαίνει να ελέγξω, γιατί ο έλεγχος είναι κακή όχι λέξη.
1: Είναι κακή λέξη, αλλά
0: μήπως πρέπει να το δεις αλλιώς.

0: ότι αν, δηλαδή, και κάνοντας καλή ομάδα, μακάρι δηλαδή, μακάρι.
1: Κοίταξε, άκου να σου πω κάτι. Ο κύριος Αλαφούζος, εγώ να του βγάλω το καπέλο στο εξής. Πρώτον, ότι δεν είναι τοξικός.
0: Με τίποτα.
1: Είναι κύριος, είναι ευγενής. Δεν έχει παραφερθεί όσο κάποιοι άλλοι.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Νομίζω δεν γνωρίζει το ποδόσφαιρο.
0: Όχι, δεν γνωρίζει, σίγουρα.
1: Δεν γνωρίζει το ποδόσφαιρο. Και
0: όχι.
1: Αναθέτει σε ανθρώπους που το γνωρίζουν το ποδόσφαιρο, αλλά λειτουργούν για πάρτι τους.
0: Θυμήθηκα και κλείνω. Δήμο, θυμήθηκα και κλείνω. Ήθελα να ρωτήσω ειλικρινά τον Γιάννη τον Αλαφούζο και τους υπεύθυνους του Παναθηναϊκού, τον προπονητή, την αναβολή του αγώνα της πρώτης αγωνιστικής. Για ποιο λόγο?
1: Εννοείται, αυτό είναι για γέλια. Δηλαδή ζητάς αναβολή για μια ομάδα η οποία θεωρητικά, έτσι, 11-15 παίζουν. Είναι δύο σκαλοπάτια πιο κάτω από σένα.
0: Ναι, μπράβο.
1: Και λοιπόν, ζητάς την αναβολή, τρως την αναβολή σου τώρα, γιατί δεν μπορεί να ζητήσει συνέχεια αναβολή.
0: Ναι. Κάθεται. Συγγνώμη. Για ποιο λόγο, αντί να έχεις ένα παιχνίδι επίσημο στα πόδια σου, ήρθω το βάθη του τραυματισμού. Δεν ισχύει αυτό. Κανένας είναι τραυματισμός. Δηλαδή, τι να ξεκινάς τώρα με αυτή την ψυχολογία. Δηλαδή, παίζεις με την Κηφισιά. Πρόσεξε, αν έπαιζα με Ολυμπιακό.
1: Δεν παίζεις ντέρμπι, δεν παίζεις μεγάλο αγώνα, δύσκολο αγώνα. Παρότι και η Κηφισιά έχει δείξει ότι είναι αξιόλογος αντίπαλος. Έχει κάνει ζημίες στον Παναθηναϊκό.
0: Μια ζωή φωνάζανε όφι, όφι, είναι δικό σας όφι.
1: Όχι, και να χάσεις από την Κηφισιά, να μην παίξεις καλά, να χάσεις. Και τι έγινε? Και τι έγινε, πρώτος αγώνας είναι. Και τι έγινε?
0: Θέλω να βρω παιχνίδι επίσημο στα πόδια μου, ας πούμε, καταλαβαίνεις.
1: Το πρωτάθλημα κλείνεται, το πρωτάθλημα απεδείχθη ότι κρίνεται στα play-offs.
0: Το
1: είδαμε, τελείωσε. Αν ο Παναθηναϊκός κέρδιζε όλους τους αγώνες στα play-offs, θα έπαιρνε το πρωτάθλημα.
0: Καλώς.
1: Ακόμα και στη θέση που ήταν. Δεν μπόρεσε να τα κερδίσει. Μπόρεσε η ΑΕΚ, τελείωσε.
0: Λοιπόν, κύριε Δήμο, χάρηκα
1: πολύ. Να είστε καλά. Βοηθήστε όλοι, σε παρακαλώ πάρα πολύ ιδιαιτέρως, γιατί εγώ θα κάνω εκπομπές μέχρι το τέλος του μήνα. Μετά είναι, βοηθήστε και το Θέμη και το σταθμό να δώσουμε ένα άλλο δείγμα γραφής. Να βάλουμε κι άλλους στη σωστή πλευρά.
0: Ναι. Άκουσε τι θα
1: πω. Να μην περιθωριοποιούνται, γιατί ο περιθωριοποιημένος άνθρωπος είναι κακός άνθρωπος.
0: Λοιπόν. Τώρα τι λες τώρα?
1: Θα γίνει, Μπίλ. Άκουμε, εγώ έβαλα στόχο αυτόν. Στη ζωή μου όταν βάζω στόχους, 99% οι στόχοι πετυχαίνουν. Θα δούμε τώρα.
0: Κύριε Δήμο,
1: δεν λειτουργώ ούτε σαν δημοσιογράφος, δεν λειτουργώ, λειτουργώ σαν άνθρωπος.
0: Κλείνω, Πανάθα μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
1: Να είσαι καλά, αμήν, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Ακούμε.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Ναι, σας ακούμε, εσείς.
2: Γεια σου Δήμο, είμαι ο Γιώργος από Λονδίνο.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Λοιπόν, πραγματικά μίλαω με τον Βασίλη, τον Bill Bytax μίλαγα ή με τον Άγιο Βασίλη της πρωτοχρονιάς. Με ποιον από τους δύο μίλαγα?
1: Πότε?
2: Ρωτάω, με ποιον μιλάγες, με τον Bill Bytax μίλαγες ή με τον Σάντα Κλάους, με τον Άγιο Βασίλη?
1: Τον Bill.
2: Με τον Bill. Ο Bill βγήκε να μας κάνει κατήγηση, ο Bill.
1: Mm-hmm.
2: Και γυρίζει και σου λέει, άκου κάτι. Οι Ολυμπιακοί δεν έχουν μάθει να δέχονται την ήττα τους, σοβαρά.
1: Είναι δικαιωμάτου να το πει. Είναι δικαιωμάτου, ό,τι θέλει.
2: Δεν έχουμε μάθει να αμφισβητείτε τα 48 πρωταθλήματα του Ολυμπιακού. Δεν έχουμε μάθει. Το ξέρω ότι πονάει. Τι να κάνω όμως. Δεν έχουμε μάθει να αμφισβητείτε τα 2 ευρωπαϊκά του Ολυμπιακού, τα οποία τα αμφισβητείτε. Έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, ο λόγος έχει και αντίλογο. Γι' αυτό βγαίνεις εσύ να πεις το δικό σου. Είπε εκείνος κάτι.
2: Μα εκεί ξεκινάει.
1: Δεν είναι.
2: Όλα. Όταν ο άλλος αναγνωρίσει την αξία του αλουνού.
1: Αναγνωρίζοντας την αξία του αλουνού, μεγαλώνεις κι εσύ.
2: Όταν είσαι λοιπόν μικρόψυχος και δεν μπορείς να την αναγνωρίσεις την αξία.
1: Ναι.
2: Και σου πήρε το ευρωπαϊκό φέτος. Ο Μπαρτζόκας, ποιος Μπαρτζόκας, μωρέ?
1: Δεν νομίζω είναι από μικροψυχία αυτό. Δεν νομίζω είναι από μικροψυχία. Δεν νομίζω
2: από
1: ότι είναι από εκεί. Δεν νομίζω ξεκινάει από αυτό.
2: Είναι
1: από παλιά τοξική νοοτροπία, η οποία σιγά σιγά θα φύγει, Βασίλη. Εδώ.
2: Εγώ είμαι ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος, συγγνώμη, ναι.

0: Εδώ, εδώ ναι. Γιώργο, δεν θα χωρέσει για πολύ χρονικό διάστημα η
1: πραγματικά το. Πραγματικά
0: πίστεψέ
1: το
0: με, δηλαδή. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Φίλε, κάτι. Όταν στο δικό σου το σαφώ,
0: Γιώργο, Γιώργο, αν έχει την δυνατότητα να. Γιατί θα με κόψουν.
1: Θα με κόψουν. Θέλω να μιλήσω.
0: Ναι, ωραία. Επειδή θα με κόψουν, να δώσουμε το δικαίωμα εδώ να παίξουν τα διαφημιστικά. Γιατί είναι η.
1: Προηγείται η εργασία.
0: Η εργασία και μετά λέμε ό,τι θέλουμε. Πάμε λοιπόν για διαφημιστικά και το break, κύριε Νίκο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
1: Μείνε άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
9: Πάμε λοιπόν για να μην περιμένει ο Γιώργος. Γιώργος, είσαι στον αέρα.
10: Θέλω να με ακούσεις λίγο σε αυτά που θέλω να πω.
9: Πάντα ακούω. Εγώ είμαι
10: από τους
9: ανθρώπους που ακούω. Πρώτα ακούω και μετά μιλάω.
10: Πρώτα απ' όλα θέλω να μου πεις τι τελείωσες, τι γιατρική τελείωσες, σε τι ειδικότητα.
9: Ψυχιατρική.
10: Ναι, τι, ψυχιατρική, είπες. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην ουσία, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο. Ναι. Άκουσα προηγουμένως και θα τελειώσω το θέμα το ένα για να ξεκινήσω και το δεύτερο που με ενδιαφέρει άμεσα. Άκουσα λοιπόν, ο οποίος θέλει να θέσει κάποιους κανόνες, να υπάρχει, μην υπάρχει το... Δεν μπορεί, φίλε, στο σταθμό σου, δικό σου είναι ο σταθμός, να βγαίνει κάποιο. Και να λέει η μοναδική επανάσταση, χρόνια πολλά στη μοναδική επανάσταση, αυτό έχει γίνει 25 Μαρτίου, μπες μέσα στο σταθμό
9: ναι,
10: του,
9: ναι, ναι.
10: Να τον ακούσεις, είναι η επανάσταση του 67. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χαθεί, φίλε. Υπάρχουν ναι. άνθρωποι που έχουν νεκρούς.
9: Ναι, ναι, το ξέρω.
10: Δεν μπορεί να λέγονται αυτά πράγματα στον αέρα.
9: Άκου, άκου. Γι' αυτό, έχουν, γι' αυτό, γι' αυτό έχουμε δώσει και μία σαφή εντολή. Εδώ, όταν βγαίνει κάποιος στον αέρα... Και μιλάει για οτιδήποτε άλλο εκτός από το αθλητικό το κομμάτι, αυτομάτως και ξεπερνάει τα όρια του, θα κλείνει το τηλέφωνο.
10: Η διαφορά είναι ότι ο ίδιος βγαίνει και κάνει τον πονηρό σε σένα.
9: Εντάξει.
10: Άκου, θα σου στείλει και email και πώς θα χειριστεί στο σταθμό.
9: Άκου,
10: αυτός που βγήκε και προκάλεσε ανθρώπους που έχουν χάσει νεκρούς στο Πολυτεχνείο, ανθρώπους που έχουν πάει στα Γιούρα και έχουν πάει ξύλο για 3 χρόνια, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Όπως αντιλαμβάνεσαι. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Δεν είναι απλή κουβέντα αυτή η κουβέντα που πάει στον αέρα.
9: Υπάρχει και ο αντίλογος αυτό.
10: Βγήκε και το.
9: Θα σου πω. Ο συγκεκριμένος και δεν ξέρω. Επειδή δεν συγκρατώ ονόματα εγώ. Αν βγήκε, γιατί δεν το άκουσα. Πίστεψε με, δεν το άκουσα εγώ.
10: 25 γιατί, Μαρτίου,
9: γιατί, δεν είμαι, γιατί δεν είμαι 24 ώρες.
10: Στην εκπομπή 25 Μαρτίου.
9: Ναι.
10: Ανήμερα. Τη 25 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη, έκανε εκπομπή ο Θέμης ο Παλιούρας.
9: Ναι. Και τι είπε.
10: Υπόθηκε... Άκουσε την εκπομπή και μετά να μου πει. Οτιδήποτε θέλει.
9: Θα την ακούσω. Υπόσχομαι θα την ακούσω. Δεν... Το αρχείο εδώ είναι χρόνια.
10: Ακούω το φίλο το Βασίλη.
9: 10 χρόνια αρχείο.
10: Εγώ με τον Βασίλη έχουμε και τηλεφωνική επικοινωνία. Είχαμε γιατί έχουμε σταματήσει τηλεφωνική επικοινωνία.
9: Το Βασίλη, ποιο Βασίλη. Η Βασίλη παίρνει πολύ Βασίλη.
10: Το Bill by Taxi. Το Bill by Taxi.
9: Ο Bill, ναι.
10: Το οποίο σταμάτησα γιατί με ενόχλησε κάτι και το είπα στον αέρα. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι.
9: Μάλιστα.
10: Και μου στέλνουνε. Εγώ Facebook τα έχω κλείσει αυτά. Εγώ δεν ασχολούμαι γιατί δεν θέλω να αποδείξω ποιο είμαι. Ναι, ούτε φίγουρα να κάνω το τι είμαι. Το τι με το ξέρω εγώ, κάτι που με ξέρουν. Με έχουν κοστολογήσει.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Η δίπλα μου. Δεν βγαίνω στα ραδιόφωνα για να κάνω καριέρα, ούτε για να ακούσω τη φωνή μου. Σήκωσε λοιπόν μια ανάρτηση επίοικος ατυχές, όταν ο Ολυμπιακός την ίδια μέρα θρηνούσε 21 παιδιά νεκρά. Είμαι ένας από αυτούς που βγήκαν ζωντανούς εκείνη την ημέρα από το Καραϊσκάκι. Και με αυτό το θέμα, φίλε, εγώ καζούρα δεν δέχομαι.
9: Ναι. Μα κανείς δεν δέχεται όχι, κανείς δεν δέχεται καζούρα με το θάνατο ή με την θλίψη του αλλού.
10: Όταν λοιπόν ακούω ανάρτηση εγώ, εκεί που κατοικούν οι νεκροί, στους τάφους και στα μνήματα, και μου δίνει το Καραϊσκάκι, φίλε, χαλάστηκα.
9: Ναι.
10: Σου μιλάω ειλικρινά, χαλάστηκα πολύ.
9: Ναι.
10: Άλλο η φιλία, άλλο η πλάκα, άλλο ναι, να βγούμε να πιούμε ένα κρασί.
9: Όχι, αν εννοούσε αυτό. Είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Όπως είναι απαράδεκτο αν εννοηθεί ότι. Οτιδήποτε για
10: το. Αν το εννοούσε, εγώ τι θα γίνω.
9: Ναι,
10: θα
9: ναι, ναι.
10: Είμαι στο μυαλό του μέσα να ξέρω αν το εννοούσε ή όχι. Ναι. Μπορώ να το κρίνω αυτό.
9: Προφανώς αυτό το έγραψε κάπου σε κάτι.
10: Το έγραψε, βεβαίως.
9: Ναι.
10: Συνεχίζω. Σε άκουσα προηγουμένως και είπες κάτι που είναι επιχειρηματικό.
9: Ναι.
10: Επειδή αυτές με τις μικρές επιχειρησούλες που έχω εγώ, αυτά τα ψιλογωγό. Η σχέση επιχειρηματία εργαζόμενου είναι αμφίδρομη, φίλε.
9: Ναι.
10: Ό,τι υποχρεώσεις έχει ένας εργαζόμενος, όπως πολύ σωστά είπες προηγουμένως, οι Αγγελόπουλοι, αν δεν παίζανε κάποιοι μπάλα, δεν τους κόψαν το μισθό, την ίδια ακριβώς αμφίδρομη σχέση έχει και ο εργοδότης προς τον εργαζόμενο.
9: Βέβαια.
10: Να τον πληρώνει στην ώρα του, να του δίνει τα λεφτά που πρέπει να παίρνει, να μην περιμένει 6 μήνες και ένα χρόνο να πάρει τα λεφτά του. Έτσι δεν είναι, φίλε.
9: Ασφαλώς, ναι.
10: Έτσι. Όταν κάποιος λοιπόν. Θέλει να πει ότι εγώ είμαι σωστός επιχειρηματίας, πολύ σωστός επιχειρηματίας. Θα με πληρώσει σήμερα, θα σε πληρώσω μετά από 3 μήνες. Θεωρείται σωστός επιχειρηματίας.
9: Αν το αποδεχθεί ο εργαζόμενος αυτό, εγώ είμαι υπέρ της συμφωνίας.
10: Όχι, δεν το αποδέχεται κανένας εργαζόμενος.
9: Αν το αποδεχθεί και πει αποδέχομαι, η συμφωνία.
10: Πρόσφατο παράδειγμα, η αυτοκτονία του παιδιού ενός αθλητή ποδοσφαιριστή σε μικρές κατηγορίες. Ψέματα λέω.
9: Όχι, δεν.
10: Τα λεφτά του ανθρώπου.
9: Δεν την ξέρω την υπόθεση και δεν μπορώ να. Απλά το αποδέχομαι έτσι.
10: Το αποδέχομαι
9: πως.
10: Που έπεσε μπάλα,
9: ναι.
10: Και περίμενε να πληρωθεί από την ομάδα του. Και η ομάδα βάλεσε κανόνι, δεν ξέρω τι έκανε,
9: ναι,
10: δεν τον πλήρωσε.
9: Ναι, ναι.
10: Θέλω λοιπόν να αντιληφθούμε ότι είναι αμφίδρομη η σχέση. Στο μαγαζί Ολυμπιακός λοιπόν που είναι ο κύριος Μαρινάκης.
9: Mm-hmm.
10: Και στις σωστές επιχειρήσεις, όπως νομίζω ότι έχω εγώ, εμένα το προσωπικό μου δεν σου πληρώνω 30. 28 τα λεφτά και θα σου πω και κάτι, μια φορά μια γραμματέας μου. Τους έβαλε την 29, έχω το δικαίωμα 31, πρόσεξε. Και εγώ τους θα την απολύσω.
9: Ναι.
10: 28 τα λεφτά θα είναι στο λογαριασμό τους. Για να μπορώ να απαιτώ να κάνω τη δουλειά μου. Λέω παράλογα πράγματα.
9: Όχι, ασφαλώς, όχι, δεν λες. Εγώ πρόσφατα... Θέλω να σου πω κάτι προσωπικού, χωρίς να αναφέρω ονόματα, χωρίς να αναφέρω τίποτα. Δεν είναι πρόθεσή μου αυτή. Εγώ σταμάτησα συνεργασία. Σταμάτησα συνεργασία, διότι ο συνεργάτης αυτός, τον οποίο του είχα αναθέσει στην επιχείρησή μου κάτι, ήταν αφαιρέγγυος ως προς τους ανθρώπους με τους οποίους είχε και αυτός συνεργάτες. Είναι σαν να υπομισθώνεις εσύ ένα κομμάτι της δουλειάς σου σε κάποιον άλλον. Και ο άλλος να μην ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν αποδέχομαι ποτέ ο εργαζόμενος που δούλεψε να μην πληρωθεί. Μπορεί να αργοπορήσεις 1, 2, 3, 5 ή 6 μέρες. Όταν αργοπορήσεις παραπάνω, αρχίζει και υπάρχει πρόβλημα. Όπως είμαι της άποψης της συνευθύνης. Δεν δούλεψες, δεν πληρώθηκες από έναν επιχειρηματία τον ένα μήνα και κάθισες. Ωραία.
10: Όχι, φίλε,
9: γιατί για κάποιο λόγο κάθισες.
10: Θα σου πω κάτι. Χίλια συγγνώμη.
9: Ναι.
10: Θα μου επιτρέψεις να σου πω κάτι. Λίγο πιο μικρός από σένα, 5-6
9: ναι,
10: χρόνια
9: ναι.
10: Εγώ πιο μικρός από σένα, 7, άκουσε με. Όταν ένας εργαζόμενος κάνει σωστά τη δουλειά του, ο σωστός εργοδότης του τον καλάει, του λέει ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία, τα λεφτά σας, την άδεια σας, nice to meet you και πάμε για τον επόμενο.
9: Mm-hmm. Όχι, δεν λέω για αυτές τις περιπτώσεις. Δεν λέω για αυτές τις περιπτώσεις. Δεν λέω για αυτές τις περιπτώσεις. Λέω την περίπτωση που για κάποιο λόγο η επιχείρηση, όπως ήταν την περίοδο του κορονοϊού, όπως ήταν, λέει, παιδιά, έχουμε ταμιακό πρόβλημα, το οποίο θα το λύσουμε στο επόμενο δίμηνο. Ποιος μπορεί να καθίσει και να αντέξει να πληρωθεί.
10: Ναι, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Πάντα λέω. Σε συμφωνία με τους εργαζόμενους. Ναι. Γιατί
9: αν κάποιος συμφωνήσει και καθίσει, ναι, δεν μπορεί να αρχίσει να παραπονεθεί αφού έχει συμφωνήσει. Όπως είναι και άλλη περίπτωση. Πήγες, προσλήφθηκες σε μια εργασία, δουλεύεις.
10: Ναι.
9: Σε αργοπόρησε τον ένα μήνα και τελείωσες. Και το αποδέχτηκες γιατί η τσέπη σου, το λίπος που έχεις, το οικονομικό, αντέχει. Κάθισες, ναι, το δεύτερο μήνα. Αν θα καθίσεις και τον τρίτο, από εκεί και πέρα, ναι, η δική μου φιλοσοφία και άποψη είναι ότι έχεις τη συνευθύνη σου. Στον τρίτο μήνα δεν θα μπεις. Θα σταματήσεις.
10: Όλα έχουν να κάνουν, όπως το είπες, σε θέμα συνεργασίας ο ένας με τον άλλον.
9: Ναι.
10: Εγώ λοιπόν σε αυτό το εγχείρημα που προσπαθείς να δημιουργήσεις, εύχομαι να έχει καλή επιτυχία. Εύχομαι, σου μιλάω από την ψυχή.
9: Δεν θα είναι μόνο δική μου, θα είναι ολονών επιτυχία.
10: Θα σου πω και κάτι άλλο. Κάνει ένα πολύ καλό πράγμα.
9: Ναι.
10: Το οποίο το κάνει εσύ και ο Δημήτρης ο Στρατάκης.
9: Ναι.
10: Εσύ το κάνει τώρα ερασιτεχνικά ουσιαστικά.
9: Ναι, ναι.
10: Γιατί δεν είσαι ούτε δημοσιογράφος ούτε παραγωγός.
9: Όχι, όχι. Εγώ από ανάγκη, από ανάγκη το κάνω.
10: Ναι, ναι. Ο Στρατάκης θα... Λοιπόν, θα σου πω ότι ο Δημήτρης ο Στρατάκης, τρεις φορές που πήρε την εκπομπή του Θέμη σαν αντικαταστάτης και τρεις φορές που άνοιξε τηλέφωνα, δεν διάβαζε τα τοξικά μηνύματα.
9: Ναι.
10: Ενώ όταν υπάρχουν τοξικά μηνύματα, το οποίο αυτό έχει δημιουργηθεί στην εκπομπή του Θέμη, δηλαδή να στέλνει ένα μήνυμα, «Έλα μωρέ, ευχαριστά γέροντα και τους ακούμε, πάλι ο Γιώργος από το Λονδίνο, ο κ. Βασίλης, ο Γιώργος από το Κολάργο, ο Μπιλμπάι Τάξη, ο Χάρης, εγώ τους λέω όλους τώρα, δεν μπορούμε να τους ακούμε». Και το διαβάζει το μήνυμα αυτό. Φυσικά θα υπάρξουν και απαντήσεις. Αντιλαμβάνεσαι νομίζω, έτσι δεν είναι?
9: Ναι.
10: Όταν λοιπόν αυτός που κάθεται πίσω από ένα πληκτρολόγιο, όπως πολύ σωστά εχθές, κάποιον το Λεβερνίκο σου και πολύ καλά έκανε.
9: Ναι, δεν μπορείς να, να βρίζεις ανώνυμα ή σε...
10: Ακριβώς. Στέλνει το μήνυμα, ο Θέμης, σαν νέος δημοσιογράφος, ανερχόμενος, το διαβάζει. Εγώ όμως δεν είμαι κανένα παιδάκι να δέχομαι να με αξιολογήσει κάποιος ο οποίος, εάν το ψάξω και στα προφίλ, μπορεί να έχει, και πρόσεξε τι σου λέω γιατί το έχω βρει αυτό, ο ίδιος άνθρωπος τρία διαφορετικά προφίλ και να στέλνει το ίδιο μήνυμα με τρία διαφορετικά ονόματα. Ναι. Δήμος Γιώργος Βασίλης. Το αντιλαμβάνεσαι νομίζω?
9: Ναι, βέβαια, ναι, εντάξει.
10: Μπράβο. Πρέπει λοιπόν από, και από τη μεριά σας, εκτός από τη μεριά των ακροατών, και από τη μεριά σας...
9: Εγώ δεν διαβάζω μηνύματα, να ξέρεις.
10: Μα γι' αυτό σου δώσα συγχαρητήρια.
9: Εγώ δεν διαβάζω μηνύματα. Κοιτάτε, διαβάζω τα μηνύματα, γιατί διαβάζοντας...
10: Τα μηνύματα μπορείς να τα διαβάζεις.
9: Όχι, δεν διαβάζω μηνύματα, αυτά που κάνουν κακό. Κατά την κρίση μου. Κατά την κρίση μου. Είναι το ίδιο πράγμα που απαιτώ.
10: Το ότι χρειαζόμαστε ένα center back, ναι. Να βγει κάποιος και να στείλει ένα μήνυμα, δεν κάνει ο Μεντιλίμπα, ρε παιδιά, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, ναι. Το να βγει κάποιος με ένα μήνυμα και να βρει έναν ακροατή που βγαίνει στον αέρα. Είτε τον κράτησες πολύ και πολύ σωστά είπες, δικιά σου επιλογή είναι. Είτε τον κράτησες λίγο. Είτε δεν του αρέσει η φωνή μου γιατί είμαι Ολυμπιακός, ή εμένα δεν μου αρέσει του Bill by Tax γιατί είναι Παναθηναϊκός.
9: Ναι.
10: Και να υπάρχει το αναμενόμενο μήνυμα, και μιλάω και από τις δύο μεριές. Εγώ δεν βάζω τώρα ποιος το λέει και τι.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Τι λέω,
9: ναι, ναι.
10: Και να διαβάζει το μήνυμα στον αέρα. Αυτό δημιουργεί τοξικότητα.
9: Όχι, όχι. Είναι η απόφαση. Είναι και... Κοίταξε να δεις. Ό,τι προηγούμενο έχει ακουστεί τα δύο τελευταία χρόνια που υπό την καθοδήγηση του κυρίου Γιώργου Χελάκη, είναι τελείως διαφορετική η φιλοσοφία με την οποία εγώ έχω στήσει το καινούριο πρόγραμμα. Η φιλοσοφία μου είναι ότι δεν δίδεται δεύτερη ευκαιρία. Στην πρώτη ευκαιρία, πολύ, αν δεν συμμορφωθεί...
10: Να ξέρεις ότι αν σταματήσουν αυτά, στο λέω υπεύθυνα, ναι, να ξέρεις ότι η τοξικότητα, και γιατί εγώ δεν βγαίνω μόνο στο δικό σου σταθμό.
9: Ναι, ναι.
10: Όχι μόνο εγώ, και ο κ. Θανάσης,
9: ναι, ναι,
10: σας από το Εγάλαιο,
9: ναι, ναι,
10: και άλλοι. Βγαίνουμε και στο Γιώργο τον Κολοκοτρώνη.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Και στην αρχή, στο Βρέα, υπήρχε αυτό. Όταν ο Γιώργος τα έκοψε αυτά, σταματήσαν οι μαγκές. Και ο Bill by Taxi, να τον ακούσεις τον Bill by Taxi, τι ωραία μιλάει στον κύριο Κολοκοτρώνη και πώς μιλάει στο Θέμη.
9: Ναι, γιατί...
10: Να τα βάλεις, θα σε βάλω να τα ακούσεις.
9: Καμιά φορά.
10: Βάζω τον Τιμάτ να δεις τη διαφορά.
9: Καμιά φορά έχουμε. Καμιά φορά είναι ανάλογα.
10: Γιατί δεν προκαλεί στον Κολοκοτρώνη και προκαλεί στο Θέμη η ερώτηση.
9: Ναι. Αυτό, κοίτα, άκου να σου πω κάτι. Είναι ανάλογα το περιβάλλον, το πώς συμπεριφέρεται ένας άνθρωπος. Το περιβάλλον. Πολλές φορές οδηγεί τη συμπεριφορά. Ανάλογα το πόσο.
10: Και τα λέω εγώ, που με τον Βασίλη, με τον Βασίλη, ας γίναμε για ψήσια βαλέψαμε. Το, μιλάμε τουλάχιστον 3 χρόνια μαζί. Έτσι.
9: Εγώ θα χαρώ πολύ. Εγώ θα
10: πάω. Γιατί είναι Τσέλσι. Ποιο εγώ τώρα πήγα να πάρω εγώ, ο Γιώργος. Δεν πάω να ψωλήσω για μένα, θέλω το προσωπικό μου. Και πήγα να ψωλήσω για το Βασίλη, τον Μπίλμπα, εντάξει, να του στείλω ένα μπουφάν. Αργεί να πει ότι δεν το έκανα. Και του το έστειλα.
9: Ναι, ναι. Εγώ εκείνο που θέλω να σου πω, εγώ θα χαρώ. Θα χαρώ, γιατί έχω βάλει ένα στόχο Αύγουστο, Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη και Δεκέμβρη. Ο καινούριος χρόνος.
10: Εγώ τον 5... δεν έχεις ακούσει ποτέ να βγει κανένας Ολυμπιακός και να πει Βαζέλες ή Λαγούς.
9: Όχι.
10: Έχω ακούσει όμως να με αποκαλούν κοκκινοσκουβίτσα.
9: Αυτά είναι κομμένα. Α, κοίταξε. Άκου. Όπως κόβει το. Αυτά. Προφανώς επειδή το επετράπει, προφανώς επειδή είχε το θάρρος, του δώσαν το θάρρος. Προφανώς.
10: Κάνει πλάκα, μωρέ.
9: Κάνει πλάκα. Εντάξει.
10: Άμα κάνει πλάκα, αυτό θα κάνω και εγώ πλάκα.
9: Ωραία. Αυτές οι πλάκες που ενοχλούν, ο καθένας τις καταλαβαίνει ότι ενοχλούν και πρέπει να καταλάβει ότι στεναχωριέται ο άλλος. Γιατί για κάποιους η ομάδα τους είναι πάνω απ' όλα.
10: Έτσι. Και να σου πω και κάτι άλλο για να το τελειώσω.
9: Γιατί είναι αυτό που λέγε ο φίλος μου. Γυναίκα αλλάζουμε. Ομάδα δεν αλλάζουμε.
10: Πολύ σωστά.
9: Εντάξει, κόμμα λοιπόν, αλλάζουμε. Ομάδα δεν αλλάζουμε.
10: Θα ήθελα λοιπόν να σου πω κάτι για τον Ολυμπιακό. Εχθές είχα πάρει ένα τηλέφωνο, αν θυμάσαι, και σου είπα υπάρχει και ένα 20% να μην φύγει ο Μιλιαπαρ. Το θυμάσαι ή όχι?
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Εγώ το πίστευα από χθες. Έχω με τον Βασίλη από τον Πλαταμόνα που μίλησα το πρωί όταν με πήρε και μου το είπε, γιατί δεν είχα ενημερωθεί. Του λέω: κάνεις λάθος, δεν θα φύγω με την Λιμπάν.
9: Ναι.
10: Αυτό όμως έχει να κάνει.
9: Μα στους παίκτες είπε με τη Λίμπαρ το πρωί που κάνει την προπόνηση ότι ετοιμαζόμαστε για την πρώτη αγωνιστική.
10: Μπράβο. Έχει να κάνει όμως, πρέπει να αντιληφθεί και ο Μεντιλίμπαρ ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι ούτε Οβιέδο ούτε Αλμερία.
9: Ναι, ναι.
10: Ο Ολυμπιακός είναι η Ρεάλ Μαδρίτης της Ελλάδος. Του αρέσει, δεν του αρέσει, αυτή είναι. Πολλοί να χαλιούνται με αυτό που ακούνε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε, είναι τα αποτελέσματα.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Και δεν μιλάω μόνο για το ποδοσφαιρικό, μιλάω για όλο τον οργανισμό.
9: Κοίτα, όλες οι μεγάλες, Γιώργο, όλες οι μεγάλες ομάδες, έτσι είναι. Όλες οι μεγάλες ομάδες.
10: Κοίταξε να δεις τώρα.
9: Δεν συγκρίνονται.
10: Όπως το λες, υπάρχουν όμως, δηλαδή να σου πω κάτι, θα σε ρωτήσω κάτι πολύ σπαθή, γιατί ξέρω ότι ξέρεις μπάλα. Πιστεύεις εχθές ότι ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ, ας πούμε, ήταν υπεύθυνος ο κύριος Θοδωρίδης από την UEFA?
9: Όχι, τι σχέση έχει ο Θεοδωρής?
10: Όταν ακούγεται αυτό, δημιουργεί τοξικότητα.
9: Ναι, τι σχέση έχει ο Θεοδωρής? Εδώ
10: σε ρωτάω, τα λάθη. Όταν ακούγεται αυτό, δημιουργεί τοξικότητα.
9: Τα λάθη είναι ορατά.
10: Ότι ο Ολυμπιακός μας κυνηγάει και λέγοντας και ψέματα σε σταθμό ότι ο Ολυμπιακός το κανόνισε αυτό για να πάρει, λέει, τα λεφτά του Europa που δεν ξέρουν, ας πούμε, ο άσχετος που το λέει, ο παοξής ο άσχετος που το λέει.
9: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν λεφτά πια.
10: Ο Ολυμπιακός είτε έπαιζε ο Όφη, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και όλοι μαζί. Τα λεφτά που θα πάρει στο Europa
9: είναι δεδομένα. Είναι δεδομένα αυτό και είπα.
10: Είναι δεδομένα, ακριβώς.
9: Αυτό και είπα.
10: Και αυτός κρατάει μικρόφωνο, φίλε, και βγαίνει σε σταθμό που συνεργάζεσαι. Γι' αυτό και στο λέω. Γιατί συνεργάζεσαι εσύ με τον
9: Ναι, αλλά δεν υπόθηκα σε αυτό.
10: Και το πρωί και λέει: φταίει ο Ολυμπιακός. Ακούσον, άκουσον.
9: Τα λέει στο κοινό του. Τα λέει εκεί που πιάνουνε. Τα λέει εκεί που περνάνε. Εδώ ξέρετε δεν μπορεί να τα πει, γιατί και να τα πει δεν θα περάσουν. Κοίταξε, ο κάθε δημοσιογράφος που είναι δημοσιογράφος φανατικός για με την ομάδα του και δεν είναι φανατικός με τη δημοσιογραφία, ξέρει που τα λέει, ξέρει σε ποιο περιβάλλον απευθύνεται. Εδώ δεν περνάνε αυτά. Και δεν περνάνε αυτά, γιατί ίσως, και να τα πει.
10: Ίσως θα έπρεπε να σου προτείνω.
9: Δεν θα περάσουν.
10: Όπως εμείς ακούσαμε. Ακούσαμε λίγο. Σου κάνω μια πρόταση εργασίας. Είναι δικιά σου επιλογή.
9: Ναι, ναι.
10: Και γι' αυτό μπορώ και στην κάνω.
9: Ναι, ναι.
10: Όπως εμείς ακούσαμε χθες τον κύριο Στεργιάδη τη μετάδοσή του και τα σχόλιά του μετά το τέλος από πολλούς, καλά θα είναι ο σταθμός αυτή την ώρα που μιλάει κάποιος, όπως εσύ, να κάνει μια σύνδεση με το Λίμπερο, να ακούν και αυτοί ένα κομμάτι της Αθήνας.
9: Ναι, είναι μέσα στα πλάνα μας από το Σεπτέμβριο και μετά. Δεν έχουμε ακόμα ολοκληρώσει πώς θα γίνει, γιατί είναι θέμα ψηφιακής επαφής. Το πώς δηλαδή θα συνδεθούμε.
10: Ωραία.
9: Γιατί έχουμε τη διαφορά του χρόνου.
10: Ο οποίος είναι παοξής, αλλά είναι παοξής γνήσιος.
9: Ναι.
10: Χωρίς να είναι προκλητικός. στο ναι. Βασίλειο του Πλατάμωνα, στο Bill by Taxi.
9: Σε όλα
10: εγώ
9: τα
10: δεν
9: παιδιά.
10: Έχω τίποτε να πω τα μπιλάκια. Ναι. Μου μιλάει εμένα ο Bill by Taxi και λέει τα γιοργάκια. Ποια γιοργάκια, ρε. Δεν σε βλέπω καν. Και μου λες τα γιοργάκια.
9: Ωραία. Εγώ άκου να σου πω και σα λέω και κάτι άλλο να το ξέρετε. Όποιο ακροατή θέλει στι ζωντανέ εκπομπέ μπορεί να έρχεται και να είναι εδώ και να συμμετάσχει. Δεν,
10: πολύ
9: εδώ,
10: σωστό.
9: Εδώ όποιος, σωστό. Όποιος θέλει. Είτε είναι Ολυμπιακός, είτε Παναθηναϊκός, είτε ΠΑΟΚ, είτε ΑΕΚ. Εδώ, ελάτε εδώ. Όποιος θέλει, κερνάμε και καφέ.
10: Ο κύριος Γιώργος
9: έχουμε και καλό καφενείο δίπλα και καλούς μεζέδες.
10: Ακούσαμε κάτι, φίλε Δήμο, ο κύριος Γιώργος Κολάγο είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι μια αλφα. Έτσι. Καμιά φορά γίνεται κουραστικός. Καμιά φορά γίνεται κουραστικός, εγώ το λέω. Αλλά να σου πω κάτι. Είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει βρήσει κανέναν. Ναι. Δεν έχει πειράξει κανέναν. Ναι. Ξέρεις τι μηνύματα έχουν στείλει για αυτόν τον άνθρωπο. Έχεις διαβάσει ποτέ στο σταθμό σου το τι έχουν πει για αυτόν τον άνθρωπο?
9: Εντάξει, κοίταξε να σου πω κάτι. Αυτοί που τα λένε. Αυτοί που τα λένε.
10: Το θέμα μην τα διαβάζετε.
9: Αυτοί που τα λένε. Εγώ αυτοί που τα λένε. Ας τα λένε. Εγώ έχω η εντολή, αν λέγεται εντολή, γιατί δεν μου αρέσουν αυτό το εντολή. Η πρόταση στους παραγωγούς είναι μακριά από τα μηνύματα αυτά τα οποία μιλάνε, προσβάλλουν, ενοχλούν. Μακριά. Μακριά από αυτούς που. Και μπλοκ. Όχι τέτοιο. Μπλοκ μία και έξω. Και για να ξεμπλοκαριστεί αυτός που δεν θα μπορεί να στείλει το μήνυμα, ας έρθει εδώ και να πει: εγώ είμαι ο Δήμος Τσαπαλιάρης που με έχεις μπλοκάρει, ναι, γιατί με έχεις μπλοκάρει, και να το εξηγήσω γιατί και να τον ξεμπλοκάρω, να του δώσω ευκαιρία.
10: Έτσι.
9: Αλλά
10: έτσι.
9: Θα έρθει εδώ, όχι έτσι. Από μακριά, από πίσω από μια γραμμή έτσι. Τηλεφώνου ή από ένα πληκτρολόγιο. Θα έρθει εδώ έτσι. Να μου πει ποιος, τι
10: να
9: τον αναγκάζει, τι τον αναγκάζει να φέρεται έτσι, τι τον αναγκάζει, ακριβώς. Ποια αποθυμένα έχει. Και εδώ όταν θα έρθει, πίστεψέ με.
10: Για να κοπεί η τοξικότητα, φίλε Δήμο, πρέπει όλοι μας, βάζω τον εαυτό μου πρώτο και όλους τους υπόλοιπους, να κατεβάσουμε από πού ξεκίνησε η τοξικότητα. Ναι. Πώς ξεκίνησε, γιατί ξεκίνησε και γιατί μεγαλούργησε.
9: Εντάξει, αυτό είναι.
10: Ξεκίνησε από συγκεκριμένους δημοσιογράφους.
9: Αυτό είναι.
10: Πρόσεξε, από τον Ολυμπιακό.
9: Ναι.
10: Από το Champions League. Το 99% των Ολυμπιακών που βγήκανε απευθυνθήκαν απέναντι στην απόδοση ομάδα. Στο Μεντιλίμπα, άλλοι απέναντι ευθύνε στην διοίκηση, άλλοι και στου δύο. Έτσι δεν είναι?
9: Ναι, ναι.
10: Άκουσε ποτέ κανέναν Ολυμπιακό να βγει και να πει: αποκλειστήκαμε από εκεί και φταίει ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ γιατί έχει το δημάτο στην ΟΕΠΑ ή ο ΠΑΟΚ γιατί έχει τη ΣΕΠ?
9: Όχι, ίσα-ίσα ο Θοδωρίδης. Κοίταξε να δει. Ο Θοδωρίδης γνωρίζει από πρώτη τέτοια και μου το επιθυμίζει και ο φίλο ο Μάνος Ταραμόπουλος. Βοηθάει όλες τις ελληνικές ομάδες. Αλίμονο τώρα να είναι στην UEFA ή οπουδήποτε να είναι ένας Έλληνας και να θέλει να ρίξει κάποια ελληνική ομάδα. Δηλαδή να είσαι Έλληνας, να είσαι Έλληνας.
10: Παρόλο που με τον Ολυμπιακό, θέλω να το πω, σαν Ολυμπιακός, έχω τα παραπονά μου. Δηλαδή, κύριε Θοδωρίδη,
9: ναι.
10: Παίξαμε με τη Βούλς και πηγαίναμε στους 4 του Ευρώπα.
9: Ναι.
10: Με πάρα πολύ καλή ομάδα. Μα τυχαίνει ο κορονοϊός, παίζουμε με τη Βούλς. Κάνουμε ένα κανονικότατο γκολ, δεν μας το μετράτε. Δίνεται ένα πέναλτι, αλλά δεν το δίνεται. Και ο Ολυμπιακός αποκλείεται.
9: Ναι, δεν φταίει όπως ο Θοδωρίδης. Τι να κάνει ο Θοδωρίδης, να μπει να κάνει το διαιτητή.
10: Εκείνοι που λέγανε ότι τόσο καιρό ο Θοδωρίδης, επειδή ο πατέρας του έπεσε στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, είναι Ολυμπιακός και βοηθάει τον Ολυμπιακό. Εκείνη την ημέρα, γιατί δεν βγήκε ένας από αυτούς?
9: Ξέρεις κάτι, ο συγχωρεμένος ο πατέρας του Θοδωρίδης. Εγώ έχω.
10: Άρχοντας, γιατί τον έχω γνωρίσει προσωπικά.
9: Έχω μια άποψη ότι ο Ολυμπιακός στο κομμάτι της επικοινωνίας, στο κομμάτι του προς τα έξω, με τη φυγή στον άλλο κόσμο του Σάββατου Θοδωρίδη, υστέρησε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ο Θεοδωρίδης ήταν από αυτούς που έπαιρνε και εμψύχωνε έναν παίχτη και έβλεπες από εκεί που ο παίχτης σερνόταν την προηγούμενη Κυριακή, πέταγε την επόμενη. Ήτανε άρχοντας πατέρας, ήξερε.
10: Συμφωνώ απόλυτα.
9: Εκτός
10: γιατί
9: ήταν
10: το DNA του πραγματικού Ολυμπιακού,
9: είχε.
10: Του Ολυμπιακού που εμείς τον προλάβαμε σαν πολιτικά
9: έλεγε ότι όποιος δεν ματώνει τη φανέλα δεν μπορεί να είναι στην ομάδα του Ολυμπιακού. Και το πίστευε. Και θυμάσαι
10: έτσι.
9: Πόσο βοήθησε τον Παναγιώτη το Ρέτσο. Το θυμάσαι?
10: Πώς θα το θυμάσαι?
9: Θυμάσαι
10: τον καιρό που του κάνανε επιθέσεις οι Ολυμπιακάρες της εξέδρας.
9: Τον άλλο το σεντερμπακ που πήγε στην Ισπανία και έφυγε τον, πώς το λένε, τον... Και τώρα έχει πάει στο Παναξιακό μαζί με τον... Πώς το λένε τον...
10: Το Μανολά.
9: Όχι το Μανολά. Όχι το ούτε τον Παπασταθόλου, τον άλλο, ναι.
10: Το Ποτία.
9: Ούτε τον Ποτία, τον Έλληνα. Το Σιώβα.
10: Ο Μανολάς,
9: Ο Σιώβας. Πόσο βοήθησε το Σιώβα. Ο Σιώβας κάποια στιγμή θα έφευγε από τον Ολυμπιακό. Το τι είχε τραβήξει στον Ολυμπιακό δεν τα ξέρει κανένας. Το τι είχε τραβήξει.
10: Επειδή τυχαίνει να γνωρίζω και γι' αυτό πολλές φορές βγαίνω και μπορεί να ξεφεύγω να φωνάζω κιόλας. Εμένα να ξέρει, είμαι ένας άνθρωπος πολύ ζωντανός.
9: Ναι.
10: Χαμογελάω δυνατά, μιλάω δυνατά. Δεν είμαι τέλειος. Έχω τα λατώματά μου. Όπως όλοι. Το σίγουρο είναι ότι κακία δεν έχω. Και όταν αντιληφθώ κακεντρέχεια και κακία, γίνομαι πάρα πολύ επιθετικός. Ναι. Γιατί δεν μου αρέσει, φίλε Δήμο.
9: Συνήθως, το 90% από αυτό που θα πω ισχύει. Οι άνθρωποι που φωνάζουν και γελάνε, δεν πρέπει να τους φοβάσαι. Αυτό ήταν, μου λέγε η μάνα μου, θα κάνεις παρέα με ανθρώπους που γελάνε και φωνάζουν. Αυτός που δεν γελάει ή αυτός που μιλάει μέσα από τα δόντια του, αυτόν να τον φοβάσαι. Εγώ έχω μεγαλώσει και έχω ζήσει με τις αρχές της οικογένειας του 60 και του 70 και είμαι μεγαλωμένος με μάνα πατέρα και έχω δώσει αγώνα για αυτό το πράγμα, για την οικογένεια. Εμένα το παιδί μου το μεγάλο ήθελε να φύγει στην Αμερική. Σπουδαγμένος εδώ, τελειωμένος στην ΑΣΟΕ οικονομικά και τα λοιπά, και κάποια στιγμή ήθελε να φύγει. Και λέω κάποια στιγμή, που μπορεί να ήταν και εις βάρος αυτό, λέω, τα παιδιά μας δεν τα μεγαλώσαμε εμείς για να φύγουν και να πάνε στην Αμερική. Τα μεγαλώσαμε, αν θέλουν να μεγαλουργήσουν, να κάτσουν εδώ και να μεγαλουργήσουν.
10: Γιατί, πολύ σωστά, γιατί... και θέλω να σου πω ότι εγώ που έχω φύγει στο εξωτερικό, θέλω να ξέρεις ότι όταν έφυγα από την Ελλάδα, εγώ όταν έφυγα η Ελλάδα αρθούσε, οι επιχειρήσεις μου ήταν ήδη αναθεσμένες και έφυγα για ένα πολύ σοβαρό προσωπικό θέμα. Χάνοντας την οικογένειά μου σε ένα ατύχημα, τη γυναίκα μου και το παιδί μου. Και αυτός ήταν ο λόγος που έφυγα από την Ελλάδα.
9: Να σε καλά,
10: αυτό
9: λοιπόν.
10: Το λέω πρώτη φορά.
9: Γιώργο μου,
10: θέλω
9: να
10: λοιπόν
9: σε καλά.
10: Ένα κερασάκι να δώσω στους φιλάδους του Ολυμπιακού.
9: Ναι.
10: Ακούστε τι να σας πω. Μείνει δεν μείνει ο Μεντιλίμπα. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα. Εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε σε 10 μήνες από σήμερα. Πιστεύω στην ψυχή μου μέσα μου, το πιστεύω βαθιά, ναι. Όχι το θέλω μου, το πιστεύω. Ο Ολυμπιακός φέτος θα διεκδικήσει το Europa Cup.
9: Ωραία, ωραία. Να είσαι καλά Γιώργο μου, πάμε για διαφημίσεις. Γεια σου, γεια.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Go! Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
11: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Αμερικής του State University of New York για 4 δεκαετίες, 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College, 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

Καλησπέρα, ακούτε Radio Ένωση, 97,3 και την εκπομπή Rock and Metal Moments. Στο μικρόφωνο είναι ο Wizard. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε αφαίρωμα στο Πάνω του Αιγείου, ένα νέο μουσικό από την Λιβαδιά, Βιωτίας. Ακούσαμε τους Doors και το Spy. Επόμενο κομμάτι είναι το Red Right Hand από τον Nick Cave and the Bad Seeds.

Αυτή ήταν η Cream και το Sunshine of Your Love. Ακούτε πάντα Radio Ένωση 7,3 και την εκπομπή Rock and Metal Moments. Μπορείτε να μας ακούσετε και στο ίντερνετικά στο www.radionews.gr. Επόμενο κομμάτι, ένα κομμάτι τόσο κλασικό που το δεν το έχω βάλει ποτέ, νομίζω, εδώ και 3 χρόνια που κάνω εκπομπή. Ας ακούσουμε το, λοιπόν, το Big Wild από το Steppenwolf.

Ακούσαμε το Can't Get Enough από τους Bad Company. Ακούτε πάντα ραδιόνιο στην 7,3 και την εκπομπή Rock and Metal Moments. Μπορείτε να μας ακούσετε και διαδικτυακά στο www.radionews.gr. Στο μικρόφωνο είναι ο Wizard. Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε αφαίρωμα στο Πάνο Στεργίου, ένα νέο μουσικό από την Λιβαδιά, και θα ακούσουμε το πρώτο του άλμπουμ, το Passage to the Light. Θα αφήσουμε το κλασικό rock και θα συνεχίσουμε με νεότερο. Θα ακούσουμε Archive και το κομμάτι Fuck You από το album Noise του 2004.

0: Αυτή ήταν η Audio Slave και το Your Time Has Come. Επόμενο κομμάτι από τους Stone Jesus και το Here Comes the Robots.
1: Jesus Christ!

Αφού ακούσαμε το όμορφο Soul Asylum από τους The Cult, θα ακούσουμε και τα όμορφα τραγούδια του Πάνου Στεργίου. Θα ξεκινήσουμε το αφαίρεμα λοιπόν με το A Place to Hide.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Ακούσαμε το A Place to Hide από τον Πάνο Στεργίου. Πριν συνεχίσουμε όμως θα πούμε και μερικά λόγια για αυτόν, ο οποίος Πάνο Στεργίου είναι μουσικός, τραγουδοποιός, τραγουδιστής και κιθαρίστας από τη Λιβαδιά Βιωτίας. Το αισθητικό του στυλ έχει επηρεαστεί από ένα ευρύ φάσμα μουσικής, από το rock και το metal μέχρι την ηλεκτρονική και την παραδοσιακή μουσική. Το Passage to the Light, το οποίο ακούμε τα τραγούδια, είναι το πρώτο του άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε στις 17 Απριλίου του 2017 από τον ίδιο. Μουσικά το άλμπουμ κινείται σε alternative rock μονοπάτια, συνδυάζοντας μελωδικές ατμόσφαιρες με σκληρές κιθάρες. Στιχουργικά αναφέρεται στην υπερνίκηση του ψυχικού πόνου και της άγνοιας, στη μετάβαση από το σκοτάδι στο φως, μέσω της γνώσης και της αυτοσυνειδησίας. Η μουσική, η στίχη, καθώς και όλα τα όργανα, πλην των drums, έχουν γραφτεί και ηχογραφεί από τον ίδιο. Το Passage to the Light μπορείτε να το βρείτε μόνο σε ψηφιακή μορφή και μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν από τη σελίδα του Πάνου στο Facebook ή στο YouTube. Επίσης ο Πάνος, εκτός από τη solo καριέρα που έχει ξεκινήσει και το εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία, συμμετέχει στα συγκροτήματα Sisyphean Rage και στους Error 404. Επόμενο κομμάτι, Beyond Infinity.

Ακούτε Radio Ένωση στους 97,3 και την εκπομπή Rock and Metal Moments με τον Wizard στο μικρόφωνο. Ακούσαμε το Burning Side από το Πάνω Στεργίου. Έχουμε σήμερα αφιέρωμα στον Πάνω Στεργίου από τη Λιβαδιά και ακούμε το πρώτο του άλμπουμ, το Passage to the Light. Επόμενο κομμάτι, το Cave of Ignorance.

Ακούσαμε το Cave of Ignorance, το μερές μελωδίες από τον πάνω. Επόμενο κομμάτι, το Choices.

Ακούσαμε το Choices. Θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από το Πάνο Στεργίου και από το πρώτο άλμπουμ, το Passage to the Light. Αυτό θα είναι το The Last Exit. Χαιρετάμε τον Πάνο. Hearts Up. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις, φίλε. Και θα συνεχίσουμε με μεταλ επιλογές. Ακούμε το The Last Exit.

Συνεχίσαμε με ελληνικό συγκρότημα Scar of the Sun. Ακούσαμε το Among Waters and Giants από το album Flood του 2016.

Brave, This Storm από το Strivium. Ακούτε πάντα Radio News 7,3 και την εκπομπή Rock and Metal Moments. Στο μικρόφωνο είναι ο Wizard. Μπορείτε να τσεκάρετε και τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook για νέα και συναυλίες. Αλλάζουμε ύφος. Ακούμε Isis και Ghost Key.

Valenfield, τρομερό. Και το ακούσαμε το Desecration. Θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι, το τελευταίο της εκπομπής, το οποίο είναι και παραγγελιά. Δεν λέμε από ποιους, ονόματα δεν λέμε, δεν θέλω να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους. Λοιπόν, η παραγγελιά είναι My Dying Bride και το Two Winters Only. Θα το πούμε την επόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε καλά. Horns up.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

0: κράτος και εργατική πολιτική. Τα πρώτα δείγματα εργατικής νομοθεσίας στην Ελλάδα φάνηκαν μετά το κίνημα του 1909 ως αποτέλεσμα της κοινωνικής αναταραχής των αρχών του 20ου αιώνα και των ιδεολογικών αναζητήσεων που την ακολούθησαν. Στις 3 Δεκεμβρίου εκείνου του έτους καθιερώθηκαν η αργία της Κυριακής και ορισμένων εορτών. Η νομοθεσία αυτή που κωδικοποιήθηκε το 1914 αφορούσε μόνο ορισμένες βιομηχανίες, διότι οι περισσότερες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εξαιρούνταν. Η αργία ήταν υποχρεωτική για τις πόλεις Αθήνα, Πειραιά, Βόλος, Πάτρα, Σύρα και για τις γυναίκες και τα παιδιά κάτω των 16 ετών. Τα θεμέλια όμως της εργατικής νομοθεσίας της χώρας τέθηκαν από τις κυβερνήσεις των φιλελευθέρων από το 1911 και εφ' εξής. Από τότε και ως το 1920 ψηφίστηκαν μια σειρά εργατικών νομοθετημάτων. Ψηφίστηκαν όμως για να εκφράσουν μια κοινωνική ανάγκη που προηγήθηκε ή για να την αναχαιτήσουν. Ή με όρους θεωρίας, η κοινωνική πολιτική εξυπηρετούσε τις ανάγκες του κεφαλαίου ή ήταν απόρρια της πάλης των τάξεων. Συχνά υποστηρίζεται ότι η εργατική νομοθεσία προηγήθηκε των εργατικών αγώνων και επομένως δεν οφείλεται σε αυτούς, αλλά στην κρατική πρωτοβουλία. Η άποψη αυτή δεν είναι ακριβής με την έννοια ότι παραγνωρίζει και υποτιμά το ρόλο των εργατικών αγώνων. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι η εργατική νομοθεσία δεν επιβλήθηκε από τους απεργιακούς αγώνες των εργατών, ούτε προήλθε ως άμεσο αποτέλεσμα της συνδικαλιστικής πίεσης. Θα έπρεπε όμως να υπήρχε ακριβής χρονική σύμπτωση ανάμεσα στους κοινωνικούς αγώνες και τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μετά το 1909 πολλαπλασιάστηκε και ο αριθμός των σωματείων και ο αριθμός των απεργιών. Η εργατική πολιτική των Βενιζελικών την περίοδο 1910-1920 προσπάθησε να ισορροπήσει μεταξύ των ιδεολογικών αρχών του πολιτικού φιλελευθερισμού και της αντικειμενικής ανάγκης να ελέγχει η πολιτική έκφραση του νέου κοινωνικού υποκειμένου, χωρίς όμως αποτυχία. Χαρακτηριστική από αυτήν την άποψη είναι η συνδικαλιστική νομοθεσία των Βενιζελικών. Αρχικά, ο συνδικαλισμός θεωρήθηκε δείγμα εξυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας. Στη βάση αυτής της αντίληψης, το Σύνταγμα του 1911 θέσπισε ένα φιλελεύθερο πλαίσιο λειτουργίας των εργατικών σωματείων, το οποίο ευνόησε την εξέλιξη του συνδικαλιστικού φαινομένου. Ο οργανωτικός όμως οργασμός που επακολούθησε από την πλευρά των εργατών, καθώς και οι μεγάλοι απεργιακοί αγώνες των ανθρακεργατών του 1913, των καπνεργατών της Μακεδονίας, των τροχιοδρομικών και των εργατών φωταερίου του 1914, έθεσαν σε δοκιμασία τα όρια ανοχής του κράτους και προκάλεσαν την ανάγκη επιβολής από την πλευρά του ενός συστήματος κανόνων με βασικότερο χαρακτηριστικό τον κρατικό έλεγχο των εργατικών οργανώσεων. Αυτό το σύστημα κανόνων παρήχε ο νόμος 281 του 1914 περί σωματείων. Ο νόμος αυτός αναφερόταν γενικά στα επαγγελματικά σωματεία όπου συνυπολογίζονταν και τα εργοδοτικά. Το πνεύμα του όμως και ιδίως οι απαγορεύσεις του αφορούσαν τα εργατικά σωματεία. Ο νόμος κατοχύρωνε τη συνταγματική ρύθμιση του 1911 περί αποκλεισμού της κοινής συμμετοχής στο ίδιο σωματείο εργοδοτών και εργατών. Οι εργοδότες δεν μπορούσαν να εμποδίσουν τη συνδικαλιστική οργάνωση των εργατών ή να τους ζητούν δηλώσεις μη συμμετοχής και αποκήρυξης των εργατικών σωματείων χωρίς όμως να προβλέπονται κυρώσεις. Μια άλλη καινοτομία του ήταν ότι εξουσιοδοτούσε τα σωματεία να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και προέβλεπε τη δυνατότητα ίδρυσης ομοιοεπαγγελματικών ομοσπονδιών. Ο νόμος, επομένως, έθεσε ένα πλαίσιο επιτήρησης χωρίς όμως να αναστέλει τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Σκοπός του Βενιζέλου ήταν να αποτρέψει την πολιτική ριζοσπαστικοποίηση του αρτιγέννητου εργατικού κινήματος. Όπως παρατηρεί σχετικά και ο Γιώργος Λεονταρίτης, που έχει μελετήσει την εργατική νομοθεσία των ετών 1910-1920, το αστικό κράτος ήταν διατεθειμένο να ανεχθεί την πολιτικοποίηση της συνδικαλιστικής συνείδησης μόνο στο βαθμό που δημιουργούσε σχέσεις πελάτη-προστάτη μεταξύ εργατών και κυβέρνησης και δεν θα ανεχόταν την ουσιαστική και αποτελεσματική υλοποίηση μιας μαζικής ταξικής συνείδησης υπό την καθοδήγηση μιας επαναστατικής πρωτοπορίας. Για το λόγο αυτών σημειώθηκε από νωρίς κρατική παρέμβαση στον χώρο των συνδικαλιστικών οργανώσεων και κυρίως στη ΓΕΣΕΕ. Το κράτος προσπάθησε να χειραγωγήσει την εξέλιξη του συνδικαλιστικού κινήματος επιβάλλοντας ηγεσίες φιλοβενιζελικές ή τουλάχιστον αντισοσιαλιστικές. Αναδείχθηκε στην είδηση μερικών εργατικών κέντρων, όπως αυτό της Θεσσαλονίκης στα 1917, και υποστήριξε το Μαχαίρα στο πρώτο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ το 1918. Η γενική απεργία όμως του 1919 και η γενικότερη απεργιακή κίνηση της περίοδου, η επαναστατική πλημμυρίδα της Ευρώπης μετά το 1917 και κυρίως η ίδρυση του ΣΕΚΕ και η επίδρασή του στα σωματεία ανέτρεψαν τα σχέδια των Βενιζελικών για ένα μετριοπαθή ρεφορμιστικό συνδικαλισμό και οδήγησαν στη σκλήρυνση του συνδικαλιστικού νομοθετικού πλαισίου. Στα 1920 ψηφίστηκαν δύο βασικά νομοθετήματα, ο νόμος 2151 περί επαγγελματικών σωματείων και ο νόμος 2111 περί αδικημάτων κατά της ελευθερίας της εργασίας. Ο πρώτος νόμος αναθεώρησε το 281 σε κρίσιμα σημεία, όπως αυτό του τρόπου λήψης των αποφάσεων και του καθορισμού απαρτίας των γενικών συνελεύσεων σε καιρούς απεργίας και επέβαλε ασφυκτικό κρατικό έλεγχο στην εσωτερική ζωή των σωματείων. Στην ουσία, μετά από αυτές τις ρυθμίσεις και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου 2111, η απεργία σχεδόν απαγορεύονταν. Η ανοχή των Βενιζελικών απέναντι στο εργατικό κίνημα κατά τη διάρκεια του 1910 δεν οφειλόταν μόνο σε ιδεολογικούς λόγους. Για να κατανοηθεί η πολιτική του Βενιζέλου στην εποχή αυτή, πρέπει να τοποθετηθεί τόσο σε εσωτερικά όσο και σε διεθνή πλαίσια. Αν ο Βενιζέλος πίστευε ότι τα εργατικά και σοσιαλιστικά κινήματα στην Ευρώπη θα επηρέαζαν την έκβαση των ειρηνικών διαπραγματεύσεων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι αμφίβολο αν θα ενθάρρυνε την ίδρυση της ΓΕΣΕΕ ή θα ανέχονταν την ίδρυση του ΣΕΚΕ. Ο αρχηγός των Φιλελευθέρων ήθελε να έχει εξασφαλισμένη την υποστήριξη του εργατικού και σοσιαλιστικού κινήματος της χώρας στις επιδιώξεις που σκόπευε να προβάλλει στο συνέδριο της ειρήνης. Μετά το τέλος του πολέμου, η κοινωνική πολιτική του αποσκοπούσε και στο να επιτύχει τη διεθνή υποστήριξη των εθνικών θέσεων, ιδίως για την ανάληψη της εντολής για τη Μικρά Ασία. Για το λόγο αυτό, ο Βενιζέλος ήθελε να είναι συνεπής στις διεθνές υποχρεώσεις του και το Ελληνικό Κοινοβούλιο επικύρωσε χωρίς αντιδράσεις όλες τις διεθνείς συμβάσεις που ψήφιζε η πρώτη Διεθνή Συνδιάσκεψη Εργασίας στο συνέδριο της Ουάσιγκτον του 1919. Ιδιαίτερη θέση στο νομοθετικό έργο τις δεκαετίες 1910-1920 κατέχει νομοθετική ρύθμιση της εργασίας γυναικών και παιδιών, η οποία αντιμετωπίστηκε σε συνάρτηση με τις ηθικές ανησυχίες της κοινωνίας, δηλαδή την αναχέτηση της αλητείας και της πορνείας και την πρόληψη της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Η εικόνα των αγιοπαίδων που έτρεχαν στους δρόμους, ακάθαρτοι, οχληροί, ελεηνοί άχρηστοι εις τον εαυτόν των και επικίνδυνοι εις τη δημόσια ησυχία προκαλούσε τις ηθικές αρχές της κοινωνίας. Οι εργαζόμενες γυναίκες πάλι ήταν ύποπτες για πορνεία. Ο προϊστάμενος της επιθεώρησης εργασίας Ιωάννης Αναπλιώτης παρατηρούσε στις αρχές του 1922 έκκληση των ηθών στα καπνεργοστάσια της Θεσσαλονίκης για την ώρα που διαλύματος συγχρωτίζονταν άνδρες και γυναίκες. Η κοινή εργασία ανδρών και γυναικών στον ίδιο χώρο θεωρείται υπεύθυνη επίσης για την εξάπλωση της φυματίωσης και των αφροδίσεων νοσημάτων. Ο νομοθέτης, εκκινώντας από τέτοιες αντιλήψεις, θεωρούσε ότι ο φυσικός χώρος των γυναικών ήταν το σπίτι και η οικογένειά τους. Γι' αυτό, ο νόμος 281 προέβλεπε προκειμένου για την εγγραφή γυναικών στο συνδικάτο την εγγραφή συγκατάθεση του πατέρα, αν ήταν ανήλικες, ή του συζύγου, αν ήταν ενήλικες. Για τα αλυτόπεδα υπήρχαν πειθαρχία τύπου workhouse, όπως το εμπειρίκιο άσυλο που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1919. Οι τρόφιμοι, μετά το σοφρονισμό τους, παραδόθηκαν σε εργοστασιάρχες ή άλλους εργοδότες για να εργαστούν. Η παιδική εργασία δεν αντιμετωπίζονταν ως οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο, αλλά από την άποψη των επιπτώσεων στην ηθική και φυσική κατάσταση των παιδιών. Το σκεπτικό του νόμου 429 του 1912 περί εργασίας γυναικών και ανηλίκων αναφέρει το λόγο θέσπισης του νόμου. Είναι βεβαιωμένο ότι πολύ και κατανόητο σωματική εργασία κατά την νεαράν ηλικία παρεμποδίζει την ανάπτυξη και κανονική διάπλαση του σώματος και εξαντλεί ούτως τα εργατικάς δυνάμεις πρόωρος πριν αναπτυχθώσιν ούτε εντελώς παρασκευάζουσα γενεάς ασθενικάς, πολίτας και στρατιώτας ανίκανους. Η ψήφιση όμως των νόμων και η προσχώρηση στις διεθνές συμβάσεις δεν συνεπάγονταν αυτόματα και την εφαρμογή τους. Οι περισσότεροι νόμοι είχαν χιλιάδες εξαιρέσεις και επιμέρους ρυθμίσεις για τις ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες στην ουσία ακύρωναν το νομοθετικό έργο, ακόμα και για τη σημαντικότερη των διεθνών συμβάσεων, εκείνη που αφορούσε την καθιέρωση της οκτάωρης διαρκούς εργασίας, η Ελλάδα κατόρθωσε να υπάρχει στην κατηγορία των χωρών όπου η εφαρμογή της θα γινόταν σταδιακά. Η εφαρμογή των νόμων στο χώρο εργασίας χώλαινε και η επιτήρησή τους ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Για να καταλάβουμε την ελληνική ιδιαιτερότητα στα θέματα εφαρμογής των εργατικών νόμων, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας που έχουν αναφερθεί. Οι περισσότερες επιχειρήσεις ήταν μικρομονάδες, μικρά εργαστήρια με 2 ή 3 εργάτες που δεν εφαρμόζονταν κανενός είδους εργατική νομοθετική ρύθμιση, ενώ ο έλεγχος ήταν πολύ δύσκολος. Έπειτα, η χαμηλή οργανωτική σύνθεση του κεφαλαίου εξαρτούσε το κέρδος από την εκτατική και όχι την εντατική εκμετάλλευση της εργασίας. Με άλλα λόγια, οι εργοδότες προτιμούσαν, αφού μπορούσαν, να χρησιμοποιήσουν τους εργάτες τους 14 ώρες την ημέρα για ένα γλυσφρό ημερομίσθιο, παρά να δαπανίσουν χρήματα για την αγορά μηχανημάτων και να εξορθολογήσουν την παραγωγή. Η εργατική όμως νομοθεσία, που έβαζε περιοριστικούς όρους στη χρήση της εργατικής δύναμης, βρίσκονταν σε δυσαρμονία με τις επιδιώξεις των εργοδοτών. Αυτό είναι ο βασικός λόγος της αντίθεσης των εργοδοτών στην εργατική νομοθεσία των Βενιζελικών. Τέλος, η υπερπροσφορά εργασίας δυναμίτιζε τις συνδικαλιστικές επιτυχίες των εργατών, εξασθενούσε τη διαπραγματευτική δυνατότητα των εργατικών σωματείων και συνακόλουθα έκανε προβληματική την απέτηση για εφαρμογή των εργατικών νόμων. Η τελευταία παρατήρηση μας θέτει το πρόβλημα της αμοιβαιότητας ανάμεσα στη θεσμοθέτηση και τη χρήση της εργατικής νομοθεσίας. Λίγα ήταν τα οργανωμένα τμήματα των εργατών που μπορούσαν με την απεργιακή δράση τους να επιβάλλουν τις ευεργετικές διατάξεις των νόμων. Καπνεργάτες, τροχιοδρομικοί, σιδηροδρομικοί, τριατατικοί. Η πλειοψηφία των εργατών, κατακαιρματισμένη σε μικρές επιχειρήσεις, με αβέβαιη ρευστή επαγγελματική απασχόληση και αδύναμο συνδικαλισμό, βρέθηκε έξω από τη σφαίρα εφαρμογής του νόμου. Αν λοιπόν ο νόμος δυσκολευόταν να εφαρμοστεί από συνδικαλιστική δράση, θα έπρεπε να στηριχθεί στο κρατικό έλεγχο και στην εποπτεία από τα όργανα επιθεώρησης εργασίας. Ο κρατικός παρεμβατισμός όμως εκφράστηκε κυρίως μετά το 1922, αλλά με διαφαινόμενες προθέσεις ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1910, με την επιβολή ενός ασφικτικού ελέγχου, τον περιορισμό των συνδικαλιστικών ελευθεριών και την απομόνωση των οικονομικών προβλημάτων των εργατών από τις πολιτικές λειτουργίες της εργατικής τάξης. Στην ουσία, κράτος και εργοδοσία δεν αναγνώρισαν ποτέ το διαπραγματευτικό ρόλο των εργατικών σωματείων, ούτε υπήρξε διάθεση συνεργασίας με τους εργάτες. Αυτό ήταν και το νόημα της εργοδοτικής άρνησης, όχι μόνο στη δεκαετία 1910-1920, αλλά σε όλο το Μεσοπόλεμο, να αναγνωρίσουν τα σωματεία των εργατών και, να συνεργαστούν με αυτά. Δεν τους αναγνωρίζονταν τέτοιος κοινωνικός ρόλος, ιδίως όσο βρίσκονταν κάτω από την επίδραση της κομμουνιστικής ιδεολογίας που θεωρείται αντιεθνική.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.

τόσες φορές μπροστά στα λόγια των χρησμών σου. Θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου. Να σε προσέχω να

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Πατρία, ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

βγάζεις ουρά.

κράτησε στα χέρια σου, που σ' ένα πέταγμά τους καρφώθηκε το βλέμμα σου.

ενώ παλεύω να χτυπήσω ένα σουξέ. Μακάρι να ξέρες πόσο φρικτά μου λείπεις, όμως τα μάτια σου δεν θα με ξαναδεί.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.